Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι αντίθετο.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Sport FM Patras 96,3.
18: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: Από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia, την έναρξη της προπόλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέκοπ Νίστρουπ, Τακιφίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 οι διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές που έλαβαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθενς Καλυθέα στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθιλμένη, στην Ελλάδα ο Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα, που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 1972 στο 1977, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Ταχάλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον δύο ημέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύση στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα μπλέκουν τον δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καφθανζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπειρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεσή του Ντράγκαν Σάκοτα. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους στην πρεμιέρα των ομίλων του LEN Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρεται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
10: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το hip hop ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Πλέον το λάθος σωστό, δίνουν το λάθος ρυθμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Δεν πρέπει η Εύα να με ξαναταΐσει μοσχάρι από το χωριό. Ειλικρινά
1: σου.
0: Έχω 2,5 μέρες. Ναι. Ήθελα να παίξω bowling με ανθρώπους, να τους πετάξω μπουκάλια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Γιατί εσείς ακούτε ό,τι ακούτε, τέλος πάντων, βλέπετε ό,τι βλέπετε από τα reels. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που εσείς δυστυχώς τα χάνετε. Από την άλλη, λείπουν κάποιες πληροφορίες που δεν ολοκληρώνουν την εικόνα την οποία έχετε για εμάς. Θέλω να σας πω ότι χθες, γιατί έφυγα και το σκεφτόμουν και γέλαγα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, 9 η ώρα το πρωί, που κάνουμε το πρώτο μεγάλο break, εκτός από τα μικρά που κάνουμε συνέχεια, όλο διαφημίσεις βάζετε κτλ. Ο Τσούβι έτρωγε μακαρόνια με κυμά.
0: Ναι.
1: Έτρωγε...
0: Μαύρα μακαρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, και του λέω, ναι, ναι. Ρε Τσούβι.
0: Είναι
1: ρε
0: σαν
1: Τσούβι.
0: Χώματα ολική σάλη.
1: Του λέω, Τσούβι, είναι 9 η ώρα το πρωί. Μα είναι μαύρα τα μακαρόνια. Μα είναι 9 η ώρα το
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν έχει σημασία. Πήγα.
1: Ό,τι πρέπει, μου λέτε. 9 η ώρα το πρωί μακαρόνια με κυμά.
0: Και πάλι. Μακαρόνια με κυμά.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Να μου πεις σε κάποια άλλη χώρα ή είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα το. Μπράβο, ένα είναι αυτό. Τι ώρα είναι, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη. Ποτέ δεν ξέρω τι είναι.
1: Άμα σου ήρθα κι εγώ.
0: Λοιπόν. Ένα... Έλα με μπιστέκια με πατάτες.
1: Ένα τράι μαρτίνι 9 η ώρα το πρωί.
0: Τραγί. Φέρε τραγί με τα μακαρόνια με σάλτσα κόκκινη μέσα βρασμένα. Και πιπέρι. Και πεκορίνο αμφιβολίας. Λοιπόν. Ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι τις 6 η ώρα που είχα γύρισμα, απλά θα πω αυτό. Κυνηγούσα χωρίς να το ξέρει η παραγωγή, τελιβεράδες με τα πόδια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν λέω ψέματα. Φάτε μακαρόνια με κυμά 9 η ώρα, αφήστε τα super food, γρανιόλες και τέτοια.
1: Αβοκάντο.
0: Βάλτε μια γαβάτα. Βάλτε, για να μην ανεβαίνουν οι δείκτες. Πάρτε μαύρα ολικής και ρίξτε κυμά μοσχαρίσιο φιλέτο που πήρα εγώ από το χωριό. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν χρειάζομαι βιταμίνες, δεν χρειάζομαι πρόσθετα, τίποτα. Έκανα τέτοια σπριντ όλη μέρα, τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, λες και μου δώσανε μην ποντί.
1: Ντόπα, ντόπα.
0: Ναι, σε 10 μέρες. Λοιπόν, μια χαρά σου λέω, τούμπανο. Είμαι χαρούμενος σαν τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι ψυχολογικό.
1: Είναι σαν τον έρωτα ρε παιδί μου, στην αρχή.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στην αρχή δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έλα, έλα, θυμάσαι, σταμάτα, θυμάσαι. Τον πρώτο καιρό.
0: Α, ναι.
1: Που είσαι πολύ ερωτευμένος, που δεν σε νοιάζει τίποτα, ρε παιδί.
0: Όλα,
1: που δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Που σε χώνει το αφεντικό και κάνεις παραπάνω δουλειά.
0: Δεν πειράζει, και έχεις αυτή τη φωνή. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Στο γιατρό, την ξέρω,
0: η ζωή είναι όμορφη.
1: Γιατί ξέρεις ότι το βράδυ θα δεις το πρόσωπο.
0: Το ένα, το μοναδικό.
1: Βεβαίως.
0: Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία. Το πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο.
0: Το πρόσωπο. Θα έρθει το μωρό,
1: είναι
0: το
1: έτσι,
0: πρόσωπο.
1: Ή έτσι.
0: Σιγά ρε μπίλια. Και μου τη βγαίνει ο γέρος μου με κόμπινγκ. Ρε κόψε λάσπηρε. Ή έτσι. Δεν θα ξαναπειράξει και κάνουν αυτό πέρα. Την έτσι μου. Λοιπόν. Και με ρώτησε μέχρι και ο Στάνκογλου. Είσαι καλά άνθρωπε μου, παίρνεις τίποτα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
1: Μακαρόνια με κοιμά το πρωί.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και πήγα εχθές που δεν είχε και παιχνίδια. Χάζευα λίγο Λάρισα, λίγο Νίκη Βόλ, βλέπω και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και... τα απόνερα.
0: Και πήγα και είδα Λίαμ Νίσον στο...
1: Ποιον σκότωσε πάλι.
0: Όλο τον κόσμο. Είχα ο Λίαμ Νίσον όχι.
1: Είχε... δεν είχαν απαγάγει τη μάνα του, τη γυναίκα του, την κόρη του, το σκύλο του.
0: Κι όμως. I will find you. Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε τέτοιο.
0: I will kill you.
1: Τι κάνεις αυτή τη...
0: Δεν μπορώ να μην κάνω...
1: Ναι, ρε, τι δουλειά κάνεις.
0: Είναι... κάνει. Καλά, εννοείται ότι είναι πράκτορας.
1: Αυτό.
0: Τι θα ήταν ο Λίαμ Νίσον, Μαρία, η χολύπτης.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ακούω, δεν ακούω.
1: Εισπράκτορας.
0: I will find you. And I will fix you. Ναι, μια συμπαθητική ταινιούλα με ξενοδοχείο Τεχεράνη λέγεται, το οποίο γυρίζεται εκεί. Και πέρασα ωραία ένα διωράκι. Ακριβώς μία ώρα και 56 λεπτά.
1: Αυτές είναι ταινίες.
0: Αυτές αγαπώ.
1: Μία ώρα και 56
0: ό,τι
1: λεπτά.
0: Ό,τι έχει Liam Neeson και Statham.
1: 4 ώρες και 42 δευτερόλεπτα.
0: Jason Statham θέλω να βαράει το βλήμα με δίσκο σερβιρίσματος. Αυτά θέλω εγώ να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω υψηλά νοήματα. Και έτσι και εδώ εννοεί έτσι και μήπως το τέλος. Δεν θέλω το τέλος. Το 1, 2, 3. Έφπεπτα
1: πράγματα. Και επίσης, μπράβο. Και επίσης, όταν τελειώνει η ταινία, να καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς τους ταινιάκιδες. Καλά, πρέπει να το ξαναδώ. Πρέπει να πάω το ξαναδώ.
1: Είναι ο καθένας πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή.
0: Φύγε ρε Καραγκιόζη, πεθαίνει ο κακός, νικάμε Αμερικάνους, πάμε να φύγουμε.
1: Αυτό
0: είναι
1: αυτό.
0: Τώρα, τι θέλετε τώρα από εδώ. Ο Στέιθαμ, έχεις δει ποτέ να... Και αν πεθαίνει ο Στέιθαμ, μετά κάτι γίνεται και βγαίνει από τη φωτιά.
1: Αυτό.
0: ή τελικά Producer Flowers.
1: Τελικά ο James Bond.
0: Ναι, αλλά James Bond πέθανε. Θα ψάχνουν άλλο.
1: Τώρα ψάχνουν. Άλλον άλλοι θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Άλλο, δεν ξέρω.
1: Παπάκι.
0: Δεν ξέρω, παπάκι.
1: Αμέ,
0: ναι.
1: Αμέ,
0: δεν ξέρω
1: αμέ.
0: Τι θα γίνει. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Τον Έλμπα ήθελα εγώ, τον Ίντρις Έλμπα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας τούμπανος.
1: Ένας. Ένας
0: θα δούμε. Είχε βγει ο πιο σεξι άντρας στον πλανήτη πριν δύο χρόνια. Ένας με μουσάκι. Ένα τριάρι NBA.
1: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα περάσουν, παιδιά, οι δύο-τρεις εβδομάδες. Πόσο έχουμε, 20 μέρες τώρα μέχρι να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Γιατί έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Είμαι πολύ, όχι αγχωμένος. Περιμένω έτσι με μια ωραία αγωνία και έναν μικρούλι ενθουσιασμό να δω την εθνική μας.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε, ξέρεις τώρα, αφορισμούς. Να μην έχουμε ένταση.
1: Γιατί αν δεν θα πάνε τα παιχνίδια.
0: Αν δεν θα είναι καλά αυτά τα αποτελέσματα, να υποτιμάτε τη ομάδα μου, ναι, μετά. Δεν με βλέπω. Αλλά άμα πάνε καλά τα αποτελέσματα, να σας τα δείξω έτσι για τη ομάδα.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο ακροατής που λέει: γιατί να μην μπορούσε να είναι η χολήπτης ο Λίαμ Νίσον, να είναι ο Λίαμ Γιαννίσον.
0: Λίαμ Γιαννίσον,
1: ναι,
0: υπέροχο. Γιώργος Γιαννίσον.
1: Λίαμ Γιαννίσον. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
0: Αλλά να έχει το ύψος του Γιαννίση και τη μούρη του Λίαμ Νίσον, όπως είναι έτσι. Και με τη μύτη του Λίαμ. Πόσο άβολο θα ήταν. Ουι, μένα με λένε μορφωνιό. Ο Μίστερ Μπότλ, ο λεγόμενος Λίαμ Νίσον. Αλλά και ο Γιαννίσον. Ο Μίστερ Μπότλ, όλοι ξέρουμε γιατί το λένε Μίστερ Μπότλ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Το ξέρει η κοινωνία. Δεν σου είπα ότι για το έχουμε δει σε σούπερ σκιά στη μούρη κάπου.
1: Τι έγινε, ποιο. Α, ήρθε ο Λίαμ.
0: Ναι. Αλλά είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Θα βρέξει, όχι, ήρθε ο Λίαμ Νίσον.
0: Ο Λίαμ Νίσον είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Μπότλ, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν αναφέρει και η Πάμελα Άντερσον στην τελευταία του
1: συνάντηση. Τελικά τα είχαν αυτοί.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχαμε.
1: Ήταν διαφημιστικό ή μπορεί κάτι να έγινε.
0: Εγώ πιστεύω είναι αυτό που λένε, να σου πω κάτι. Το πιο φανερό είναι και το πιο κρυφό που λένε μερικοί. Θα κάνουμε έτσι φανερά.
1: Το καλύτερο ξεκάρφωμα και... είναι το κάρφωμα.
0: Ναι. Μπράβο. Κάτι τέτοια λένε και τους έχουν καταλάβει όλοι. Να σου πω, άκου, κανένας δεν θα μας καταλάβει.
1: Τίποτα.
0: Και έχουν φλόξ εδώ στο κεφάλι. Είναι αναμαλιασμένοι. Φαίνονται αναψοκοκκινισμένοι και έχουν κραγιόν.
1: Αυτό που έλεγες χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και λέει είναι Παναθηναϊκοί. Όχι. Άρα τα έχουνε.
0: Όχι, έχει το Mr. Bottle.
1: Μπράβο.
0: Ο Λιζαντέμπ.
1: Τώρα που είπες ο Λιζαντέμπε, είναι η είδηση της ημέρας.
0: Ποια?
1: Ότι επιστρέφεις στο Παναθηναϊκό. Όχι. Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο, Λιζαντέμπε.
0: Τώρα γιατί τα σημάδια έρχονται όλα.
1: Γιατί έρχονται τα σημάδια.
0: Γιατί έρχονται, ναι, τα σημάδια.
1: Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο. Στα 47-48 πόσο είναι τώρα ο Λιζαντέμπε. Ακόμα 47 είναι ο Λιζαντέμπε, τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Λες να επιστρέψει. Λες τώρα. Τώρα που ο Μέση αποσύρεται να επιστρέψει ο Λιζαντέμπε.
0: Θυμάμαι όταν πανηγυρίζαμε και λέγαμε.
1: Γιατί η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν λέγαμε ο Λιζαντέμπε, είχα έναν ηλικιωμένο κύριο δίπλα μου που έκανε. Όλοι τσατέτε. Όλοι τσατέτε. Έκανε μόνο. Σταμάτησα να φωνάζω για να ακούσω τι λέει και έκανε. Όλοι τσατέτε.
1: Υπάρχει αυτός που δεν ξέρει τους στίχους από το τραγούδι και λέει ότι να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι η πιο εμετή τέτοια φράση, λέει το βασανάκι μου.
0: Ειλικρινά, εάν ήμουν γυναίκα και με έλεγε κάποιος το βασανάκι μου, θα στέγνωνε με πιστολάκι ξενοδοχείου που έχει χάσει τον μπροστά. Που το βγάζει όλο μαζί
1: το
0: μπουρί.
1: Είναι μόνο για να διώχνει τη σκόνη.
0: Ναι, που έχει χάσει τον μπροστά για να φτιάξει το μαλλί.
1: Πάμε, πήγαμε στο φως.
0: Το βασανάκι.
1: Πάμε σε break. Πήγε να πάρει
0: το. Το φαΐ.
1: Ήρθε το φαΐ.
0: Θα είχα, όχι, ο χυμός.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Oh, I go.

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, δεν είναι πλάκα. Γυρίζει ο Λιζαντέμπε στα 47 του χρόνια. Δεν έκανε κάποια αστείο η Μαρία και καλά λέει να με πικάρει. Όχι. Ο Λιζαντέμπε γυρίζει.
1: Εντάξει, δεν θα γυρίσει τον Παναθηναϊκό αμέσως, να πάρει κάποια παιχνίδια στα πόδια του.
0: Με την Κέισε Κλοποτόπο Σιέκ.
1: Αυτό, τι έπαθε. Φτύστο, φτύστο.
0: Κλοποτόπο Σιέκ. Είχε επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε τώρα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας και του λέγανε δεν γυρνάς, έλα γύρνα. Και βάζει παπούτσια ο Λιζαντέμπε. Αν πετάξει την μπάλα μπροστά θα τα πούμε.
1: Σου πω κάτι. Γυρνάει ο Λιζαντέμπε. Ένα τσακ θέλει που δεν έχει φύγει κιόλας ποτέ. Ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης με πήρε πληγωμένος που δεν θα είμαι στο Σύνταγμα.
1: Προχθές. Ναι. Να σου πω κάτι. Γυρίζει Κώστας Κατσουράνης.
0: Ναι.
1: Γυρίζει. Εντάξει, θέλω να πω ότι γυρίζει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο σήμερα έχει γενέθλια. Το φαινόμενο, παιδιά.
0: Ο
1: κανονικός.
0: Εντάξει, και ο άλλος χίλια κόλεβαλε. Αλλά στην ψυχή μας.
1: Το Ρονάλντο μάθαμε.
0: Καλά, εμένα με
1: έκανε. Ναζάριο, Νταλίμα.
0: Με έκανε να το αγαπήσω αυτό πολύ.
1: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια.
0: 50, ε.
1: Τα 50. Όχι γεννημένο, δηλωμένο στις 22 Σεπτεμβρίου του 1976.
0: Παλιά, στο ληψιαρχείο, ό,τι να ανεβάζαμε.
1: Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι εκείνη την ημέρα τον εδήλωσαν στο ληξιαρχείο του Ρίο Ντετζανέιρο, γιατί είχε γεννηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, τέσσερις μέρες νωρίτερα, καλά είναι.
0: Το λες τη Ζαρατούστρα απλά για να το ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να σου βγάλει τον οροσκόπο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να το γλεντούσαν τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Αν ήταν και ο πρώτος γιος κιόλας. Πρώτο παιδί, πρώτος γιος, τέλος πάντων.
0: Είπα θα ψήσουμε.
1: Τι σημασία έχει, Παρθενάκι όπως και να έχει.
0: Θα ψήσουμε.
1: Περίμενε.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Ή έχουμε φύγει από τον Παρθένα.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Τέλος πάντων. Παρθενάκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα είναι γεννημένος 18.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Α, γυρίσει και ο Σαμαρτεάν και το πήραμε. Ανολάκι. Λοιπόν, ο Λιζαντέμπε λοιπόν. Μπαίνει ξανά στα γήπεδα 47 χρόνο. Όλοι τσατέτε. Έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου, τι ακούει αυτός ο άνθρωπος. Είμαστε 20.000. Φωνάζουμε όλοι Ζαντέμπε. Τι όλοι τσατέτε. Μόνος του. Λέω κάτι άλλο λέει αυτός.
1: Κάτι άλλο λέει.
0: Και σταμάτησα.
1: Όλοι ναι. Αλλά...
0: Και το δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μην με βρίσουν οι φίλοι Ολυμπιακοί. Είμαστε φίλοι, αγαπιόμαστε. Έλεγα αυτός. Ναι. Δεν ήξερε κανένας. Δεν ξενερώνει ποτέ, λέγε Βρέξε νερό ρε Θεέ. Ένα τότε... μηδέν ορίσατε. Καταλαβαίνεις.
1: Τότε δεν έβρεχε και πολύ, μην κοιτάς.
0: Α, λόγω.
1: Ναι.
0: Τότε δεν είχαμε κλιματικές αλλαγές.
1: Τότε δεν είχαμε κλιματικές.
0: Το βρέξε νερό ρε Θεέ. Λέω τι
1: για ακούει. Να διακοπεί το παιχνίδι, μήπως χάνατε.
0: Όλοι τσατέτε. Το λιτσατέτε είναι. Μου έχει στοιχειώσει. Συγγνώμη που το μοιράζουμε με τον κόσμο και αν σας πρίζω. Το όλοι τσατέτε είναι κορυφαίο. Έχετε εσείς συνθήματα που άλλα ακούγατε.
1: Είχαμε πολλά τραγούδια βέβαια, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Καλά,
1: άστο.
0: Ναι.
1: Άστο, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία με τα ελληνικά τραγούδια.
0: Εντάξει, δεν λέω για τα τραγούδια, λέω για τα συνθήματα.
1: Γιατί
0: έβλεπα, έβλεπα εχθές το λεωφορείο της West Ham που πέρναγε, έκανε το μη μέσα στον κόσμο της Millwall και τους κάνανε κάτι συνθήματα. Αλλά εντάξει, αυτοί λένε είναι φανατικοί. Αυτοί είναι να κατέβουν στο Μέγαρο με αυτές τις φωνές οι Άγγλοι.

0: τσιγάρε. Πώς θα πατά που. Ενώ εμείς κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς. Κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς μιλάμε κανονικά και στα συνθήματα είμαστε.
1: Κατεβαίνεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας έχετε πιάσει. Σας έχει πιάσει μια αναδρομή στο παρελθόν. Πρόσχετε λες για τους Παρθένους. Φίλοι μας οι Παρθένοι. Πού είναι οι Παρθένοι. Θα ήταν πολύ πιο βρώμικος ο κόσμος αν δεν είχαμε Παρθένους στη ζωή μας.
0: Μας καλούνε το Σαββατοκύριακο στα Μαζέικα, γιορτή Γουρνοπούλας. Λέγεται Κλητορία το χωριό, έτσι. Να το ήξερα, θα τρομάξει 8 και 24.
1: Πού είναι αυτό.
0: Τα Κλητορία
1: πρέπει. Πολύ δεν ξέρω.
0: Μαζέικα δεν έχουμε ιδέα, δεν το βρίσκει το GPS. Εγώ νόμιζα είναι κάτω, αλλά ήταν τα πάνω Μαζέικα. Μαρία. Κλητορία είναι πάνω. Εγώ πήγαινα, έψαχνα αλλού.
1: Έψαχνα αλλού και σου λέει, α, καλά, εκεί έφτασες, άστο, έφτασες αστράγαλο. Δεν πειράζει, άστο κάποια άλλη φορά. Δεν μπορεί, παιδιά, είμαστε τελευταία στιγμή.
0: Στην Πελοπόννησο, έτσι, στην Αχαΐα.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν είμαι, αλλά δεν θα είστε. Μου το λέτε τελευταία στιγμή, πρέπει να με κλείσετε.
0: Κλητορία Αχαΐας, είναι 25 χιλιόμετρα τα Καλάβρητα, κατάλαβες. 200 χιλιόμετράκια είναι, εδώ, περίπου.
1: Θα πας.
0: Όχι.
1: Τι έχεις.
0: Σαββατοκυριακό.
1: Τίποτα.
0: Παρασκευή έχω, είμαι στη Διόρυγα στην Κόρυρθο. Ένα event.
1: Μπορούσε να είσαι στο Σουέζ.
0: Σάββατο είμαι στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Α.
0: Κυριακή έχω το Κατράκιο. Και Δευτέρα το Κατράκιο.
1: Το Κατράκιο, το Κατράκιο. Είναι και τα δύο sold out.
0: Της Κυριακής είναι sold out.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έμειναν 850 εισιτήρια για τη Δευτέρα. Αυτό θα είναι και αυτό sold out. Λοιπόν, το όνομα Αχαΐας. Ο Λιζαμπέμπε τον έλεγε ο πεθερός μου.
1: Ο Λιζαμπέμπε, ναι.
0: Και όταν το κυπέλο σηκώσε, έλεγε ένας φίλος του, ψυχή θα παραδώσω. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι τσαντέντε.
1: Την καλημέρα μας στον ακροατή που λέει, τελευταία μέρα στη δουλειά παρετήθηκα σήμερα και άργησα να ξυπνήσω κανένα μισάωρο. Λες να με απολύσουν.
0: Αχ, και γελάει μόνο.
1: Αμέ. Τι είναι ζαφυρά του, φέτος δεν μετράμε κίτρινες κάρτες. Αυτό ήταν κάπνισμα. Απλώς δεν ήξερα πώς αλλιώς να το κάνω, λέει, για να καταλάβετε. Ήθελα να
0: εντάξει, οκ. Okay.
1: Κάνεις. Αλλά και αυτό είναι κάπνισμα. Κάποιος έχει μία απορία και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Έχω μία απορία, λέει, τόσα χρόνια που κάνετε εκπομπή. Αν σας πιάσει κόψιμο για τουαλέτα, τι κάνετε.
0: Είμαστε δύο.
1: Είμαστε δύο.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Πες με λίγο μουσικούλα.
0: Εάν πιάσει και τους δύο, θα ακούγεται μόνο μουσικούλα, το καταλάβετε.
1: Ναι. Ή αν πιάσει τον ηχολήπτη, ακούγεται μόνο μουσικούλα.
0: Ναι. Αν πιάσει τον ηχολήπτη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Χωρίς
0: πλάκα, το διπλανό χωριό από την Κλητορία λέγεται Πάος.
1: Εντάξει.
0: Πάος και Κλητορία. Κοντά είναι αυτά.
1: Γενικά έχει μια ψυχρούλα σήμερα, να ξέρετε. Αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι, να πάρετε ζακέτα. Αν έχετε φύγει το σπίτι, ας προσέχατε.
0: Να αγοράσετε
1: να
0: μια στο
1: το
0: δρόμο.
1: Μετεό. Ναι. Κάποιος λέει ότι η Τσουμπέλα θα βρέχει όλες τις μέρες μέσα στην παράστασή σου. Έχουμε δει ότι και με τη βροχή κάθεται ο κόσμος.
0: Κάθε,
1: οπότε
0: ναι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Δεν θα βρέχει, φίλε. Έχω κανονίσει, πέρασα σε 47 παραστάσεις ανάμεσα σε φωτιές και πλημμύρες. Μόνο η Ρόδος, εγώ φταίω για τη Ρόδο, επειδή έπαθα αυτό που έπαθα δύο μέρες, παιδιά. Ήταν, δεν γίνεται να γίνουμε viral, να είμαι στη σκηνή και να έχουμε screenshot.
1: Να,
0: μπρος πίσω.
1: Να, αυτό που ρωτάγανε,
0: ναι.
1: Αυτό που ρωτάγανε τώρα, ναι, για την
0: εκεί
1: εκπομπή.
0: Δεν μπορώ.
1: Εκεί δεν μπορείς,
0: εκεί
1: γιατί
0: δεν έχω
1: λείπω
0: άλλο.
1: Εγώ. Λοιπόν, ναι. Γενικά έχει μια συννεφιά, συννεφούλα σήμερα. Μπορεί και λίγο να βρει. Μέτρια πιθανότητα.
0: Διαλύσανε τον καιρό.
1: Μέτρια πιθανότητα βροχής.
0: Τι εννοούμε μέτρια, δηλαδή.
1: Δηλαδή είναι λίγο σαν και εμένα. Μπορεί και όχι. Ανάλογα την όρεξη.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτός ο καιρός. Δηλαδή εχθές ήταν έτσι. Το πρωί είχε ψύχρα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Το μεσημέρι είχε ντάλα ζέστη. Το βράδυ πάλι ψύχρα. Εμένα
0: όχι
1: δεν
0: απλά
1: με
0: ζέστη.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ είχε ζέστη.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν με πειράζει αυτό που δεν έχει αποφασίσει ο καιρός τι θα κάνει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σκορτσιανίτη το λέγανε σκοπιανίτη.
0: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και γιατί όχι. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί έχουν και συγκεκριμένα κομμάτια, λέει, για να πηγαίνει τουαλέτα, το Me and My Monkey.
0: Υπάρχει ένα Dream
1: υπάρχει,
0: Theater.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχει ένα Dream Theater, Seasons, γεια σας.
1: Mm-hmm.
0: 8 λεπτά μέσα, βγάζει τη χολή σου, έρχεται ο Λιόλιος ο γιατρός, ο Στέλιος ο φίλος μας Μαρία, βγάζει τη χολή και σου ξαναφέρνει. Και είσαι μια χαρά. Ετοιμάσου για κλάμα μπόλικο. Το συγκινητικό βίντεο για το Last Dance με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέση. Ετοιμάζεται για το αντίο.
1: Άσε με, έχω
0: λοιπόν,
1: ήδη
0: 6 Οκτωβρίου, απέναντι στο Μπενίν, στο φιλικό, και μπροστά σε οπαδούς, ο Πούλγα θα πει αντίο στην Αργεντινή. Έχει γράψει 125 γκολ. Πήρε το Μουντιάλ 22. Είχε πάει και σε δύο τελικούς και φέτος και το 14 και πριν δύο μήνες περίπου. Δύο Κόπα Αμέρικα. Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ολόκληρη ζωή. Το τελευταίο αντίπο. Μαρία.
1: Έχει ήδη βγει ένα βιντεάκι
0: που κρεμάει, τη φανέλα,
1: ναι, που κρεμάει τη φανέλα
0: και βάζει την
1: τελευταία, η τελευταία φανέλα και αυτά. Μαστείτε για κλάμα.
0: Εντάξει.
1: Για κλάμα. Λοιπόν, πάντως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το καινούργιο σήμα της Telekom και στο Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας,
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή. FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Big Win. Sport FM 94,6.

0: Ο πατέρας μου λέει, δεν λέει Γκουαρδιόλα, λέει Γλαδιόλας. Ο Πεπ,
1: υπέροχος.
0: Ο Πεπ Γλαδιόλας.
1: Θα μπορούσε να είναι άνθη φυτά Πεπ Γλαδιόλας.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Το τίκι τάκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρα στο τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Εύκολα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γλαδιόλας είναι εδώ και θα μας πει κάποια πράγματα. Θα μας πει. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα.
0: Ως διανομέα, σας λέω σήμερα θα γίνει χαμός από κίνηση. Ήδη η κατάσταση είναι τρομερή. Καλά, και χθες ήταν και προχθές. Δεν είχε.
1: Ναι, η βροχή βέβαια κάνει τα σαλιγκάρια με ρόδες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν πάρα
0: και
1: πολύ αργά.
0: Τα φανάρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Κεριά μέσα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Φανάρια.
1: Πρέπει να έχει. Υγραίνεται, υγραίνεται το φανάρι.
0: Τι λέει ζαφυρά του. Έχει κάτω, εκεί κάτω έχει ζέστη. Εδώ πάντως στην κορυφή έχει ψοφόκριο.
1: Καλά
0: δεν
1: σου
0: είστε
1: λέει,
0: συνηθισμένοι.
1: Καλά
0: γι' αυτό
1: σου λέει η Μαρία. Ναι.
0: Δεν είστε συνηθισμένοι. Δεν
1: τώρα φοράμε ένα μπουφάν που το έχουμε αγοράσει και θέλουμε να το δείξουμε ενώ έχει ζέστη ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρει ποτέ ρούχο που λες και εννοείται θα πάρω αυτό το μπουφάν. Εν τω μεταξύ, ο σβέρκος σου είχε γίνει καυτός.
0: Έχω πάρει μπότες το 15 Αύγουστο. Πλάκα μου κάνεις.
1: Για να τα δείξεις.
0: Βεβαίως. Αχ, μισή ώρα διαφημίσεις, μισή ώρα τραγούδια. Απορώ γιατί σας ακούω.
1: Κάτσε τώρα εκεί πέρα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Το είδες αυτό με το Σαλάχ.
1: Όχι.
0: Πήγε και κάτσε σε ένα βράχο, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί ένα Σαββατοκύριακο κάπου. Μια εκδρομή με την οικογένεια. Και κάτσε σε ένα βράχο. Κάπου σε μια εξοχή, σε μια ερημιά μάλλον.
1: Γιατί κάθισε στο βράχο,
0: ήθελε. Έβγαλε μια φωτογραφία.
1: Α, νόμιζα πήγε να και
0: όχι,
1: του λέγανε
0: τον παππού, τον παππού.
1: Μπορούμε
0: όχι
1: να βγάλουμε μια selfie. Θα με αφήσετε λίγο και θα έρθω εκεί. Έλα, σε ακολουθώ. Μην με ακολουθείτε.
0: Μην
1: κάνετε follow.
0: Πήγε, κάθισε σε ένα βράχο και έβγαλε μια φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Και το ανέβασε. Και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Μετά έγινε τουριστικό σημείο.
1: Ο βράχο.
0: Για... ναι.
1: Εδώ έκατσε ο κόλο τη Αλάχου το βράχο.
0: Ακριβώς, ναι. Και έκανε και σημάδι, ξέρεις πως λέει, ναι, το ακούμπησε
1: ναι, ναι,
0: Παναγιά και αυτά.
1: Ο βράχος έγινε δηλαδή hot
0: ναι,
1: spot.
0: Έγινε hot spot. Άμα δηλαδή, άμα γκουγκλάρετε Σαλάχ βράχος.
1: Στάνταρ είναι θα ανοίξει καντίνα δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Σάντις του όλου εδώ.
0: Εγώ, εδώ, εμένα με φάσω στο Σαλάχ. Μα είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Έγινε αξιοθέατο, παιδιά. Ουρές θαυμαστών για μη... εν τω μεταξύ, το τίποτα, έτσι. Τίποτα.

0: Δηλαδή θα μπορούσε
1: δήλο,
0: να...
1: Η δήλωση που είναι έξω από τα αρχαία εκεί.
0: Είναι έξω από το χωριό σου στην Άρτα.
1: Ακριβώς πάνω στα κανάλια έχει, έχει τέτοια βράχια.
0: Αυτό.
1: Αλλά εκεί θα βρεις και μπουκάλια. Και...
0: Πήγε και κάθισε με την οικογένειά του, παιδί μου, πήγε μια εκδρομή.
1: Πώς ξέρουν ότι είναι αυτός ο βράχος?
0: Καλά, το βρήκανε.
1: Το βρήκανε.
0: Το βρήκανε, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει γίνει τώρα, σου λέω, λαϊκό προσκύνημα. Κατεβαίνουν ουρές.
1: Έλα ρε, για το βράχο.
0: Για το βράχο, γιατί να κάτσουν εκεί που έκατσε ο Σαλάχ. Λες και, τέλος πάντων. Αυτό. Αυτό είναι, παιδιά, το influencing τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι ο Σαλάχ βασικά. Αν το έκανα εγώ θα μου λέγα. Εγώ έχω κάτσει εγώ σε αυτό το βράχο.
0: Κάμπιο πέρα. Κάμπιο πέρα. Φέρε τα μακαρόνια με κιμά.
1: Αν τα έφαγα, λέει κάποιος, τα μακαρόνια με τον κιμά πριν τον καφέ. Όχι. Καφεδάκι.
0: Όχι, καφεδάκι, 8 η ώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μακαρόνια με κιμά με πεκορίνο αμφιβολίας. Όχι, δεν ήταν αμφιβολίας, ήταν πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε η ορεινή μέλισσα δεν έριξε τόσο τυρί.
0: Χιόνισε κανονικά. Ναι. Χιόνισε.
1: Ειλικρινά, παιδιά, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Σύμβουλος κακής διατροφής, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Η ψυχολογία μου χθες σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα ήταν στα ύψη από αυτό που έφαγα πρωί-πρωί. Ήμουν.
0: Είχες δύναμη, ρε παιδί μου.
1: Ρε, ακόμα έχω. Μου λέει, δεν σε εξαρτάει στον ύπνο σου, μου κάνει η Εύα τραγούδαγες. Τι είχε αυτός ο κοιμάς μέσα. Και ξύπνησα έτσι φρεσκάδου. Με βλέπεις πως είμαι
0: σε
1: πρωί.
0: Σε βλέπω, τεντωμένο.
1: Τεντωμένος. Θα πάω να βρω το ράπτη και το μαλλιάτσι μετά που θα μου έρθουν κουρασμένοι αυτοί πρωί-πρωί. Θα τους τεντώσω τώρα το πρωί.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, παιδιά, σήμερα.
1: Έχουμε το τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ. Γύρισμα για το τρέιλερ.
1: Ναι, θα μάθετε τις πληροφορίες, τον τρόπο για τους άχαστους κτλ.
0: Πλησιάζουν οι μέρες, πλησιάζουν.
1: Λογικά.
0: Τώρα θα δώσω το τηλέφωνο.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα σας δώσω το κινητό του Μαλλιάτσι και κρατήσει. Θα τον τρελάνω τον καπελάκια. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη όλα θα πάνε καλά. Και φέτος θα ξεκινάμε 10. Δεν, τελείωσε αυτό το κουλάκι 10 και εμείς 10, 10. Μαξ και 3 και 4 είμαστε αέρα. Σοβαρά.
0: Γιατί, πες γιατί.
1: Γιατί ο ράπτης ξεκινά πρωινό.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ο Τσουβέλλας είχε πρωινό, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Τώρα όμως που ο
0: ράπτης. Γιατί ο Τσουβέλλας δεν έχει παιδιά, κατάλαβες.
1: Είναι ρατσιστικό. Ο ράπτης είναι πατέρας. Καλά, δεν είναι. Κοιμάμαι πιο πολύ. Από αυτούς που έχουν παιδιά, μην λέει ψέματα.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, εσύ που δεν έχεις παιδιά θεωρούν ότι δεν έχεις δουλειά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Βασιλεία, όχι την πόλη. Που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας ακούει και η Βασιλεία, η πόλη.
1: Ναι, και από εκεί. Και από εκεί.
0: Αλλά καλημέρα και στη Βασιλεία, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Μας ακούει από την πόλη.
1: Η φοβερή πόλη. Φοβερή πόλη.
0: Σε παρακαλώ. Με πήρα τηλέφωνο για δημοσκόπηση ραδιοφώνου. Στα 17 λεπτά συνομιλίας τους λέω όλη την ημέρα ακούω Big Wings Super FM εκτός από 8-10. Για να προσγειωθείτε λίγο.
1: Φίλοι, είμαστε εδώ 10 χρόνια και θα είμαστε άλλα 3. Πού να πάμε.
0: Ναι, αλλά μας ακούς τώρα. Mm-hmm. Δεν πειράζει.
1: Θα προσγειωθούμε.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι.
1: Θέλετε, ρε παιδιά, δεν σας υποχρεώνουμε να πείτε.
0: Μόνο εγώ τρώω μακαρόνια με κιμά και ταυτόχρονα πίνω καφέ. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Οκ. Okay. Απλά σου λέω τι έκανα εγώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ούρισε εκεί ο Σαλάχ για να
1: όχι.
0: Πάνε να ουρίσουν
1: όχι,
0: οι υπόλοιποι.
1: Όχι.
0: Θα το δούμε σε λίγες μέρες, αν ξεραθεί ο τόπος mm-hmm. εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Με ρεγκάτο. Οκ. Okay, mm-hmm. Εντάξει. Γενικά, ρε παιδιά, τα μακαρόνια με κιμά
1: ναι.
0: Και με ανθότυρο είναι από πάνω ωραίο και με μυζήθρα ξέρει.
1: Ό,τι
0: είναι
1: και να ρίξεις και να φταρνιστείς από πάνω.
0: Μπράβο,
1: είναι...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και
1: χαρά.
0: Με κεφαλοτήρι και με κεφαλογραβιέρα και με γραβιέρα και με ρεγκάτο και με
1: όλα,
0: έντα.
1: Όλα,
0: δηλαδή,
1: όλα.
0: Δηλαδή, σε πείραξε τυρίναν από πάνω. Βάλε γιατί σε πειράζει με τριμμένη φέτα από πάνω.
1: Είσαι στα καλά. Εγώ δεν τη θέλω τριμμένη τη φέτα. Τη βάζω δίπλα μπαστούνι και την κόβω λίγο-λίγο ανάλογα την μπουκιά. Μπαστούνι όμως, ε.
0: Και λέμε τώρα αν. Να δώσω ένα μικρό tip ζωής.
1: Η ώρα του tip.
0: Περισσέψει λίγο σκυμάς. Δύο κουταλιές, δεν σου λέω παραπάνω. Δύο κουταλιές.
1: Δύο γραμμές σκυμά.
0: Το βάζεις μέσα στο τηγανάκι.
1: Το να ξανανιώσει.
0: Να ξανανιώσει. Ρίχνεις δύο αυγά. Αυτό.
1: Και δύο φέτες ψωμί από κάτω.
0: Ναι.
1: Και φυλάκια χαιρετίσματα. Φυλάκια χαιρετίσματα. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό. Έχουμε και τον Γκαντέμι. Κάθε εκπομπή έχει έρθει ένας Γκαντέμις με κεφαλαία. Χάλια θα νοπάω, τέταρτος αυγή. Χάλια θα...
0: Ήταν από την αρχή αυτό.
1: Σε κάθε εκπομπή.
0: Από 17 Αυγούστου.
1: Από 17 Αυγούστου, 5 στα 5 έχουμε. Τι τέταρτος αυγή. Ρε Γκαντεμόσκυλο.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτός το ξέρει.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι. Είναι Γκαντεμόσκυλος. Να μην στέλνει αυτό το μήνυμα. Ή να σου πω κάτι. Όσο κερδίζουμε, να το στέλνει. Στέλνε. Ο Σώτη Τσογλάνη μα λέει: μακαρόνια με κοιμά το φαΐ του κερατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώτη Τσογλάνη.
0: Παιδιά, το μακαρόνια με κοιμά δεν είναι φαγητό.
1: Γιατί το φαΐ του κερατά.
0: Δεν ξέρω. Σώτη... Και καλά, ό,τι στο κάνει για να σε καλοπιάσει.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αλλά το Σώτη Τσογλάνη είναι υπέροχο. Γιατί το αφήνεις να περάσει έτσι τόσο ότι σε σκεφτόμαι συχνά.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά παιδιά, είναι φάρμακο. Είναι αντιβίωση το μακαρόνια με κοιμά.
1: Κορονοϊό έτρωγα.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Ναι, νιώθεις πολύ...
0: Είναι, πώς να σου πω, είναι σχέση.
1: Νιώθεις φοβερά προνομιούχος όταν έχεις μακαρόνια με κοιμά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι το
0: δεν
1: φαΐ. Έχει ο άλλος. Εγώ έχω αρνίσει τη σούβλα. Λέει ο άλλος. Εμείς θα πάμε να φάμε έξω κοψίδια. Ναι. Εσύ, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά. Oh! Και ακόμα και οι άλλοι που έχουν κάνει στην ταβέρνα κάνουν. Κάνουν... Oh. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Και είναι από τα φαγητά που προτιμάς να τα φας στο σπίτι παρά στην ταβέρνα.
1: Θα πάω στην ταβέρνα να φάω μακαρόνια.
0: Αυτό, ναι.
1: Πρέπει αυτό να έχω τρελαθεί.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ
1: εξειδικευμένα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι,
1: υπάρχουν. Ναι. Έχω δύο εδώ στην Αθήνα και έχω και δύο στην επαρχία. Αλλά. Όταν ο άλλος σου πει εμείς θα βγούμε έξω, θα... τι θα κάνετε σήμερα, εμείς θα βγούμε, θα έρθουν τα πεθερικά, έχει ωραία μέρα, θα πάμε να φάμε ψάρι, ψάρι. Θα πάμε να φάμε τη σφυριδούλα μας, λένε μερικοί,
0: ναι.
1: Θα βάλουμε και τα λαχανικά, θα φάμε και αυτά τα υπόλοιπα σαλάτες. Εσείς, α, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά. Τελείωσες.
0: Ναι, ναι, ναι, κερδίζεις πόντους.
1: Βάλτε σφυρίδα και βάλτε. Ναι.
0: Κοίταξε. Δεν είμαι μακριά από το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Γιατί ναι, φυσικά και στηρίζουμε το τυρί. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες φορές που τρως τα μακαρόνια με κοιμά χωρίς τυρί.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν έχω, ναι, δεν θα τρελαθώ.
0: Ναι, δεν θα τρελαθώ κι εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε και με τη σάλτσα δηλαδή. Αν έχω καλή σάλτσα με, ναι, μακαρόνια, επίσης δεν θα τρελαθώ να πάω.
1: Βέβαια σε ένα σπίτι της Υπήρου.
0: Καλά.
1: Δεν γίνεται να υπάρχει. Υπάρχουν
0: και,
1: όλων
0: και,
1: των
0: και
1: ειδών.
0: Ένα σπίτι της Εύβοιας θέλω,
1: ναι,
0: να σου,
1: ναι,
0: πω.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλων των ειδών. Τα τυριά. Πάμε διάλειμμα.
0: Όπου έχουμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: καλημερίσουμε τη Γιάννα, η οποία μας είχε στείλει μήνυμα 8 και 2. Άντε λέει, ξεκινήστε, θα παίξουμε πάλι στην Αττική Οδό. Ευχαριστούμε παιδάκια για την παρέα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Γιάννη. Μαρία για πρωινό σημείωνε παστίτσιο, μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο, κοκκινιστό, γιουβέτς κτλ. Και τι θα φάμε, ρε παιδιά, το μεσημέρι? Τι θα φάμε, το διπλανό μας?
1: Είναι δυνατό?
0: Καλημέρα στο Σαλοβέτα. Η πιο άχρηστη μέρα της εβδομάδας ήρθε. Πρέπει να βγει μια τυρόπιτα με φύλλο που να μην μαδάει. Έγινε το αυτοκίνητο χάλια.
1: Καλά τώρα. Όπως είχα βοηθήσει μια οικογένεια για να πάρει ένα σκυλάκι που το είχα στηρώσει. Μωρέ, ξέρεις κάτι, τελικά μαδάει.
0: Μαδάει, ναι.
1: Και λες, συγγνώμη, δεν σας λένε και την εξίσωση για τα παιδιά.
0: Και κατουράει τελικά και θέλει και φαγητό.
1: Δεν. Το φαγητό λέω, σας το καλύπτω εγώ για 6 μήνες, δεν είπαμε. Ναι, αλλά μαδάει.
0: Θα έρχομαι να σας κάνω μπαζό σκούπα κάθε μέρα.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει ρατσισμός και στα σκυλιά δεν υιοθετούνται τα μαύρα σκυλιά?
0: Το ξέρω, ναι. Και
1: κάνουμε αγώνα.
0: Και οι γάτες πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, οι γάτες έχουν και αυτό τη δυσιδαιμονία. Είδα μαύρη γάτα και είδα μαύρη γάτα. Τα μαύρα τα σκυλιά, παλεύουμε.
0: Επίσης υπάρχουν τα λαγκότο, τα σκυλιά.
1: Είναι αυτά, ρούχα δεν είναι αυτά?
0: Τα λαγκότο, τα τρουφόσκυλα. Αυτά δεν μαδάνε.
1: Τα λαγκότο.
0: Ναι, τα λαγκότο δεν μαδάνε. 1500 ευρώ το κομμάτι. Τι γίνεσαι?
1: Κάνει κρότο το λαγκότο.
0: Αμέ. Και χωρίς να είναι και εκπαιδευμένο. Αυτά έχουν σκάσει πολύ στην αγορά, να ξέρεις.
1: Τα λαγκότια.
0: Ναι, και βγαίνουν και σε διάφορα μεγέθη. Υπάρχει το small, υπάρχει το medium.
1: Να δω στα κεντρικά.
0: Να δω τι έχω. Έχω ένα σε καστόρι, αλλά μου έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν γίνει πολύ της μοδός, γιατί δεν μαδάνε, έχω να πω. Τα υπόλοιπα τώρα, κάτι κοπρόσκυλα, κάτι αυτά, κάτι συνδυασμοί, διασταυρώσει. Ναι, κάτι κοπραντόρ, κάτι διασταυρώσει.
1: Ροσβάιλε. Που μου είπε κάποιοι. Είναι ροσβάιλε, δηλαδή είναι καφεβάιλε. Δαγκώνει, αν δαγκάνει, λέει. Δαγκάνει, δεν δαγκώνει. Τι είναι αυτό?
0: Κυφυσία με μεσογείων και τέτοια. Ναι.
1: Είμαι Λίβερπουλ, λέει κάποιο, με έχει λείψει ο Σαλάχ. Βράχο το καημό μου. Καταλαβαίνετε. Θανάη 13. Ένα επιθετικό μήνυμα σιγουριάς αλλά και αυτοτραυματισμού, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο Ροζέ δεν μιλά. Μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κόψει το πέος μου. Ο Ροζέ δεν μιλάει.
0: Ναι, αλλά ο Ροζέ δεν.
1: Δε, Μαρία. Το άφησα.
0: Συγγνώμη.
1: Το άφησα να εννοηθεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μην πας στο
0: αλλά
1: φως.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Αυτό είναι που μας χωρίζει εμάς τους δύο. Ότι εσύ έχεις μια εγκράτεια. Το κατάλαβα και στο χθεσινό ριλ που βγήκε χθες.
1: Προσπαθώ
0: που
1: να λέγαμε, σε προστατεύω.
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Και μέσω σου που μου έχει πει κάποιος, προσπαθώ να προστατέψω και εμένα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να πει ο στόμας μου. Αλλά το πρωί είμαστε κύριοι.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις μια εγκράτεια.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ δεν
1: έτσι
0: έχω.
1: Έτσι κι αλλιώς και στη
0: εσύ
1: ζωή
0: την
1: μου.
0: Την έχεις, ναι. Εγώ δεν έχω ούτως ή άλλως. Και εγώ στην εκπομπή αυτή πιστεύω ότι μιλάμε δυο μας πολλές φορές. Άντε να είναι και ο Γιαννίσης μαζί στην εκπομπή.
1: Εσύ δεν φαίνεται αυτό από τα νούμερα.
0: Δεν φαίνεται, το ξέρω. Εσύ έχεις τη συνέστηση ότι μας ακούνε κι άλλοι.
1: Χιλιάδες. και
0: άλλοι
1: απλά,
0: πολύ.
1: Απλά
0: εγώ το καταλαβαίνω όταν βγαίνω έξω.
1: Οκ.
0: Το πειρά του. Τέλος πάντων, αυτό. Έτσι θα κυλήσει, παιδιά, η ζούλη, να ξέρετε.
1: Σηκώνει λαγό το λακότο για ένα 1500. Σηκώνει λαγό. Λαγότο.
0: Όχι, παιδιά, μόνο τρούφες.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, τα τρουφόσκυλα είναι. Βέβαια, θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, και θέλει δηλαδή να πάνε σε μέρες που έχει τρούφες. Πού θα τα φέρεις εδώ πέρα, στο Μόρνο, σε μένα.
0: Δεν έχει να κάνει. Αν δεν εκπαιδευτεί το σκυλί και το πάρει σε μέρες που έχει τρούφες, δεν θα σου τις βρει.
1: Και αυτές τα άλλα σκυλιά που θα γνωρίσει το λακότο στο Μόρνο, τα δέσποτα που ταΐζω πάνω. Έχει έρθει ένας εδώ, κάτι για τρούφες. Τι λέει, ρε,
0: τι
1: παιδιά.
0: Τι λέει τώρα,
1: ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Καλό παιδί. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Να σου πω, τον βλέπω για δικεπάζ. Δε.
0: Φοβέρ. Έχει δίκιο, ούτε η γάτα της Ρέιτσελ μαδάει. Το θυμάσαι, ήταν το γατί χωρίς τρέφα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ξέρετε, τα λατρεύω τα γατιά. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εξωγήινο.
1: Αυτό είναι, η γάτα, πώς λέγεται, Περσίας.
0: Όχι ρε, τα Περσίας είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι
1: πάντα με τον μάγερ δίπλα.
0: Είναι τα μακρύτριχα τα Περσίας.
1: Ποια είναι αυτά τα που είναι σαν αυτό που το ξυρίζεις?
0: Ναι, δεν ξέρω. Και μετά λέω ότι εγώ έχω μια αυτοσυγκράτηση.
1: Φού και φού!
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα γατιά. Είναι συχαμερά όμως.
1: Δεν είναι μόλις συχαμερά.
0: Έλα μωρέ.
1: Έλα μωρέ, Μαρία και εσύ. Μια χαρά είναι αυτά τα γατιά.
0: Δεν είναι. Όχι. Λες και τους έχεις κάνει από τρίχα.
1: Αιγύπτου. Πώς το λένε, Αιγύπτιου.
0: Αιγύπτιου.
1: Αιγύπτιος. Ναι, Αιγύπτιαν λέγεται. Αιγύπτιαν. Η Μάου.
0: Η Μάου.
1: Ναι. Είναι μια αρχαία φιλία ξημερωμένης γάτας. Αυτή δεν είναι.
0: Καμία γάτα δεν είναι ξημερωμένη, μη λέτε βλακίες. Καμία γάτα.
1: Ποια ακόμα είναι αυτή, που... ρε παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια.
0: Πώς τις λένε αυτές, τις μαδημένες.
1: Τις ξυρισμένες γάτες αυτές.
0: Αυτά τα μαδημένα, τα γατιά.
1: Ναι.
0: Παιδιά.
1: Η Σφίγξ.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Κάτι με Αίγυπτο θυμάμαι.
0: Η Σφίγξ, ναι. Έχει παντού λέει τρούφα και.
1: Ομοίου του.
0: Και τέλος πάντων, κορόιδα στα εστιατόρια που πληρώνουν αδρά. Παιδιά, δεν είναι όλα αυτά που τρώμε στα εστιατόρια τρούφα.
1: Ρε, υπάρχει και το τρουφέλαιο αυτό εκεί πέρα που στάζεις δύο σταγόνες και μυρίζει όλη η κουζίνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με λέει τρούφα. Και βάζουν ένα κιλό χόρτα από πάνω πράσινα. Τι να τα κάνω αυτά, μωρέ.
0: Υιοθέτησε, λέει, σκυλάκι από αδέσποτε που είχε κάνει 7 άσπρα και ένα μαύρο. Είχαν πάρει όλοι τα άσπρα. Λέει και ο δικός μου ήταν θύμα ρατσισμού.
1: Ναι, άμα κάνεις μαύρο.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα. Μαρία λέει, πιστεύω θα με καταλάβεις. Έχασα και το μήνυμα, ωραία.
1: Είδες, δεν το κατάλαβες
0: τελικά. Δεν το κατάλαβα τελικά. Θα έκανα τα μαλλιά μου, λέει, γούλι, αν βάζανε σχολικό λεωφορείο στα δημόσια σχόλια. Λευτέρης passenger in panic. Όχι, Λευτέρη μου, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία. Η ψήρα, μα θέλει να πάει, θα πάει.
1: Σε καθαρό κεφάλι, αυτά δεν μπορώ.
0: Και καλή χρονιά σχολική να έχουμε. Αρχίσαν οι μίξες, βεβαίως. Σφίγγ λέγεται η γάτα. Να το έχουν στείλει πολλοί Αιγυπτιακές. Ναι, τι θα ήταν. Από πού θα ήταν αυτή η γάτα.
1: Εξωγήινη.
0: Από το Μιλάνο θα ήταν.
1: Από πυραμίδες. Ναι. Ήρθαν εδώ οι εξωγήινοι. Φτιάξανε τις πυραμίδες και τους έπεσαν οι γάτες μέσα. Εγώ το πιστεύω. Εσύ την έκανες μαγική. Όχι, εγώ την
0: έκανα.
1: Όχι, εγώ την έκανα.
0: Πήγα να φάει. Πήγα να σκάψει την άμμο, στην έρημο.
1: Και ρε, κάνουν και ρομπότ. Κοίτα κάτι ρομπότ που φτιάξαν αυτοί, ρε. Η Telecom όμως είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Τα προηγούμενα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, επιχειρηματικότητα. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Καλημέρα, λέει. Άφηξη, λέγεται η γάτα. Σφίγγ, μου το κορέκτορα.
1: Άφηξη.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Πόλη Δήμου Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Για το σπίτι σου, θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
8: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
9: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
10: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 7 μετά τις 9 με Lenny Kravitz, Big Wins for FM 94,6, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα Τσουβέλλας και Γιώργος Γιαννίσης ή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης, ο παδός του Παναθηναϊκού, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όχι, είπα βλακία. Πάρα πολλά τα μηνύματα, η επικοινωνία, βάλε μπιπ τον Κηφισό, λέει ο Νίκος. Πάμε φόρτσα εθνική, Γιοβάνοβιτς για Γιοβάνοβιτς life coach, λέει.
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται να ξαπλώνει. Πρέπει όρθιοι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν, αναμένω Σάκαρη και Φενέρια υπερταμείο. Υπερταμείο δεν ήταν ένα υπερταμείο ανάκαμψης.
2: Ναι, υπερταμείο ανάκαμψης.
1: Οπότε έχει τον νου σου.
2: Και είδες πώς πήγε αυτό.
1: Μην πας εκεί, μην πας προς το φως.
2: Καλημέρα, παιδί, στο πονοκέφαλο του Βορρά πιάνει.
1: Πονοκέφαλος του Βόρα.
2: Ωραίο.
1: Τόσε στροφέ.
2: Έτσι. Ωραίο, ωραίο.
1: Προτιμάς να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή να παίξει η Μαρία στο Χόλιγουντ να πάρει ο Όσκαρ? Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Κόβω τα όνειρα της Ζαφυρά από το Χόλιγουντ.
2: Παιδιά, εγώ στο Χόλιγουντ. Όχι, παιδιά.
1: Τι θες, Μπόλιγουντ.
2: Πολύ φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
1: Α, να σου δώσω ένα μπάφτα.
2: Αυτό. Νόμιζα ότι πήγαμε σκεπαστή πάλι. Αλλά ναι, όχι, θέλω ένα χρυσολέοντα. Αυτό, μια Βενετία ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια πράγματα θέλω. Δεν είμαι, όχι, έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου, παιδιά. Γαλλικό κινηματογράφο, γαλλικές κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Άντε μέχρι Ιταλία, μέχρι εκεί. Πονοκέφαλος του Βορρά, τέλειο. Έλα.
1: Είναι πολύ ωραίο το Πονοκέφαλος του Βορρά.
2: Ναι, ναι. Πατατάκια, λέει, ή μακαρόνια με κιμά κρύα από το ψυγείο για πρωινό μαζί με τον καφέ. Είμαι σε δίλεμα, Αχιλλέας. Ό,τι και να διαλέξει, Αχιλλέα μου, μία θα είναι η κατάληξη. Μία θα είναι η κατάληξη. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Αδελφέ, με το σαγόνι μου, τι να κάνουμε, αυτό το σαγόνι έχω.
1: Τι έχει το σαγόνι?
2: Κάποιος θα έχει βάλει με το σαγόνι μου. Χρόνια τώρα με το σαγόνι μου. Αυτό το σαγόνι έχω, δηλαδή.
1: Βάλε
2: δεν λέγαμε
1: σου
2: την προηγούμενη φορά.
1: Ο Βινίσιος πήγε και. Δεν ξέρω.
2: Ο Βινίσιος έβαλε σαγόνι.
1: Έβαλε, δηλαδή, το έκανε το πίσω μπρος. Δεν μπορούσε να διπλώσει τα σεντόνια. Και τώρα. Τώρα είναι άνετος.
2: Εμείς έχουμε δύο γάτες και σκεφτόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τις κουρεύουμε γουλί. Παίζει αυτό να ξέρετε. Όχι γουλί, αλλά γάτες που είναι μακρύτριχες κουρεύονται από μόνες τους. Τις κουρεύουν το καλοκαίρι. Γιατί όντως υποφέρουν τα γατιά. Τι άλλο? Να ξέρετε τι, επειδή είπε πατατάκια κάποιος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι άγνωστο τύπ. Παίζει πολύ σε σαντουιτσάκι το πατατάκι. Και παίζει και πολύ τριμμένο πατατάκι σε σαλάτες.
1: Αυτό γιατί το έχω δει.
2: Σου δίνει ωραία γεύση, σου δίνει ένα τσίκ.
1: Φάει ένα πατατάκι, βάλε λίγο μαρούλι μέσα στα πατατάκια.
2: Πατατιανιά σου δίνει.
1: Πατατιανιά.
2: Ναι, σου τη δίνει να ξέρεις.

0: Έχει απαντήσει, παιδιά, στο πρωτάθλημα ή τελικό conference.
1: Πρωτάθλημα,
0: ρε παιδιά.
1: Θα πάω τελικό conference να το χάσω. Να μου λένε Ολυμπιακοί.
0: Εμείς πήγαμε και το πήραμε
1: γιατί είστε χέστητες και αν χάσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Πρωτάθλημα θέλουμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Αλλά και τελικό. Αλλάζει. Έχει φτιάξει μια ομάδα, μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω.
0: Την ίδια χρονιά.
1: Εντάξει, την ίδια χρονιά δεν ξέρω.
0: Να μην σαν πάρεις το πρωτάθλημα, τι θα παίζεις τέτοιο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το 5 στα 5. Θες να σου πω ποια κλαμπ είναι μαζί μας.
0: Περίμενε. Είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Είναι η Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Όχι.
0: Α, όχι, έχασε. Δεν έχασε. Ναι. Η Μπαγέρν.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι.
1: Είναι η Manchester City που έχει 5 στα 5 στην Premier League.
0: Α, έχει 5 στα 5, ναι, σωστά.
1: Είναι η Dortmund που έχει 4 στα 4 στην Bundesliga. Είναι η Barcelona, όπως είπες, με 7 στα 7. Είναι η Porto και με λιγότερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Είναι η Noah που έχει 8 στα 8. Θυμάσαι την Noah.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Η Una Strassen από Λουξεμβούργο.
0: Τι έπαθες.
1: Έπαθα Una Strassen προχτές. Μου γύρισε όμως. 8 στα 8 στο Λουξεμβούργο και η Μακάμπι Τελαβίβ με 5 στα 5 στο Ισραήλ. Αν αφαιρέσουμε την Νόα, την Στρασάκια και τη Μακάμπι Τελαβίβ, City, Dortmund, Barcelona, Porto και Παναθηναϊκός, τα μεγάλα, βάζει το ελληνικό στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχουνε, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Όχι.
1: Έχουνε το απόλυτο. With a sexy Μπράβο. Way or not Εντάξει. a sexy way.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά ναι, κοίτα, μια χαρά είναι 5 στα 5, δεν κατάλαβα.
1: Τόσο νωρίς είχαμε χάσει τα πρωτάθληματα άλλες χρονιές. Εκτός από ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά 5 στα 5 και μετά έχουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με το που γυρίζουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω στο Καραϊσκάκης είναι. Νομίζω, ναι. Αργούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ρούμπε.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ο Φάρα Άιτιτ είναι στην Ευρώπη. Αμέ, δεν σας κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς λέμε για νίκες.
0: Εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα.
1: 11 Οκτωβρίου, Μαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 9 η ώρα,
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Ωραίο ντέρμπι θα είναι
0: αυτό. Πάρα πολύ
1: ωραίο. Ωραίο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτωβρίου, Κυριακή. Θα έρθουν, έλα.
0: Ορίστε, είναι και τα σούρμενα με 3 στα 3 στην ΑΕ.
1: Τώρα γιατί, εσύ που γιατί, θες, γιατί, να βάλεις, γιατί, γιατί. Θες να βάλεις τον Παναθηναϊκό μαζί με τα σούρμενα, τι έχουν τα σούρμενα και τα μειώνεις.
0: Μια χαρά είναι τα σούρμενα.
1: Αυτό τι ωραία.
0: Ξέρεις που είναι τα σούρμενα.
1: Βεβαίως. Κάτω, νότο.
0: Μπράβο.
1: Έπαιζε ο Βαμβακούλας.
0: Ναι, σωστό. Mm-hmm. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Υπάρχει μαγαζί, λέει, στο Άστρος Κινουρίας.
1: Ναι.
0: Που βάζει μέσα στη ζαμπονοτυρόπιτα πατατάκια και μαγιονέζα. Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Ωραία. Αυτή ήταν η μαγιονέζα.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα του. Εντάξει. Εκτός αν το θέλεις. Αν το έχεις ανάγκη.
0: Ναι,
1: το έχεις ανάγκη για να.
0: Υπάρχει.
1: Χρειάζεται να ξεσκαρτάρεις.
0: Βεβαίως. Αν έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος.
1: Ναι.
0: Και τα κρατάς όλα μέσα
1: κακό.
0: Σου.
1: Θα σε βρει το κακό.
0: Εκεί που, εκεί που λες τα. Μείνε στο δωμάτιο.
1: Ναι. Είναι ωραίο να το πάθεις σε ραντεβού κάτω στο μπαρ. Πρέπει να ανέβω λίγο. Τι, πρέπει να ανέβω λίγο.
0: Ξέρω το κινητό μου, μα είναι εδώ το άλλο κινητό. Το επαγγελματικό.
1: Πρέπει να ανέβω λίγο. Και ανεβαίνει στα σκαλιά. 3-3. Κακ, κακ, κακ, τεντόγλου.
0: Ναι, γιατί περιμένει τα σανσέρ.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Τα σανσέρ δεν έχετε ποτέ. Πατάς και τα δύο κουμπιά. Και το πάνω και το κάτω.
1: Και το έχει κρατήσει μια κυρία με τις βαλίτσες στον τρίτο. Είσαι στον τέταρτο. Κάνε το Ghostbusters.
0: Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Πάρει το ασανσέρ.
1: Θα στραβήξουν κάτω.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Ναι, και αυτό. Και θα μπει κάποιος και θα πατήσει τον πρώτο όροφο. Πάρε τις σκάλες. Στον πρώτο όροφο.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι να έχεις πατήσει εσύ το 4 και επειδή αργεί να πηγαίνει να το ξαναπατάει να σε μειώνει. Μήπως δεν το πατήσατε καλά. Α, σου τραβήξει ένα μπουκέτο μέσα στα σέρες. Πω, εγώ δεν το πάτησα καλά. Δεν απαντάς αυτό βέβαια.
0: Όχι.
1: Απαντάς. Το είχα πατήσει, αλλά ξέρετε καμία. Μα έχει ανάψει. Μα το έχω πατήσει. Κολλάνε αυτά. Κρύο έβαλε και το κοιτάς. Δεν σταματάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ομιλητές του ασανσέρ. Αυτοί οι ομιλητές δεν σταματάνε. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. θα πας στη συνέλευση αύριο 7.30 ώρα. Γιατί έχουμε να εκλέξουμε πρόεδρο.
0: Καλημέρα σας, Στέλιο, το Metal Heart από το δροσερό Κρυονέρι, 17 βαθμουλάκια. 17 βαθμουλάκι. Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι.
1: Πάρε ρούμπι.
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Ένα πρωινό λέει με κουφόβραση και εγώ καθάριζα πατάτες, ποτέιτο.
1: Και Γκαβός και κουφόβραση.
0: Και, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Μανώλη.
1: Σου άρεσε αυτό το αστείο, Γιάννη.
0: Ο Δαμιανός λέει, αν εξαιρέσει οτιδήποτε στα κάρβουνα, τα μακαρόνια με κυμά είναι το καλύτερο φαγητό. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κυμά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα κάρβουνα που δεν νικάνε τα μακαρόνια με κυμά.
1: Η προβατίνα στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με το κυμά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Άμα είναι η ώρα της, πάμε διάλειμμα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Συνδέω με τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαίρετε. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Α, νόμιζα εσύ θέλεις να πεις κάτι. Παρακαλώ.
0: Είμαι ο Θεμιστοκλής.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Και οι γονείς μου είναι η Αγγελική και ο Δημήτρης, αυτοί που μένουν στην Αίγυπτο. Ναι.
1: Okay.
0: Ήθελα να σας πω ότι από μικρός κάθε ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ευρώπη, πάντα θυμάμαι, λέει, να σας ακούω με τους γονείς μου και να μας κάνετε παρέα. Τι έχεις τραβήξει και εσύ, ρε Θεμιστοκλή?
1: Άρε Θεμιστοκλή,
0: έκανες ταξίδια με τους γονείς σου στην Ευρώπη. Καλημέρα από Στράσεν, Λοξεμβούργου. Μόνο Πανάθα και Ούνα Στράσεν, λέει ο Αλέξανδρος. Okay.
1: Τι έγινε, Μαρία?
0: Δεν ξέρω, Μαρία, τι έγινε.
1: Δικαιώνε το Μουρινιό.
0: Γιατί με τις Α4.
1: Έχουμε τιμωρία του διαιτητή.
0: Φίλε, εντωμεταξύ, ναι, το ξέρω ότι έπρεπε να δικαιωθεί, αλλά ο τρόπος είναι το θέμα.
1: Ο Ριτσαρίας. Μωρή Λετσαρία. Αναμένεται να τιμωρηθεί για 2 αγωνιστικές εκτός ορισμών. Η Βασίλισσα. Αλλά εντάξει, πήρε τα τηλέφωνα. Με -6 από την Μπαρτσελόνα μετά από 7 αγωνιστικές. Δεν δόθηκαν 2 αποβολές. Ειδικά, καλά, αυτό του Λιν Κάνκ Ιν στον Βαλβέρδε. Αλλά και τι περιμέναν από κάποιον που λέγεται Λιν Κάνκ Ιν, να μην κλωτσάει.
0: Ρατσιστικό.
1: Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου στερεοτυπικό. Λιν Κάνκ Ιν. Τι περιμένεις? Θα παλέψει.
0: Να κάνει μασάζ.
1: Άσε μας, Μαρία.
0: Ρεφλεξολογία.
1: Έδειλε το Βαλβέρδε. Καλά τον έκανε το Βαλβέρδε. Να τα κάνει μασάζ. Λι Κάνκ Ιν.
0: Ναι. Μπαίνει μέσα με λευκή ρόμπα και κάνει. Και τρίβει παλά.
1: Γενικά, ναι, άμα βάλει ταινία καράτη είναι 2 Έλληνες. Δεν είναι 2. Πάντα όταν έβλεπα καράτη ήταν ο Γιώργος Ιωνίκος. Ο Λεζές. Καθόλου. Καράτε είσαι. Μα από εκεί προέρχεται. Καράτε.
0: Παράτε.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε τιμωρήθηκε ο στημένος, ο κακός διαιτητής, ο Ρίτσα Ρίας, για 2 αγωνιστικές. Και ο πόλεμος εναντίον του Ζωζέ Μουρίνιο, συνεχίζεται.
0: Δεν είπαμε ότι έχει άδικο ο Ζωζέ Μουρίνιο. Είπαμε ότι εξέφρασε το παράπονο του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μουρινικό, ναι, θα έλεγε κάποιος. Δεν έχουμε ξαναδεί προπονητή να βγαίνει με τυπωμένες φωτογραφίες σε α4 χαρτί. Στιγμιότυπα. Και εδώ βλέπουμε τον Αστράγαλο να του δίνεται στο χέρι του Βαλβέρδε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Καλημέρα από Στράσεν Αχαΐας, μόνο Ολυμπιακός, λέει κάποιος. Βεβαίως.
1: Ναι, από τη Νόα είχε φάει το κρέμασμα από τα λίγα ως 300. Ναι.
0: Αχ, μπράβο, ρε. Ναι. Πω.
1: Ένας έχει τρελαθεί και κάγκου, χρώμα κάγκου.
0: Είπαμε, ρε, παιδιά, ναι.
1: Συνεχίζει. Σιφουτέλης, μόνο Σιφουτέλης. Σιφουτέλης είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Μόλις είδα, απειλήθηκα και έκανα μια φοβερή κίνηση.
0: Ένα μπλου λαγκού. Πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Ο βασικός κανόνας στα σανσέρ είναι ότι αν υπάρχει παιδάκι, πατάει πάντα εκείνο το κουμπί. Αλλιώς θα το ακούς να κλαίει μέχρι να φτάσει στον οροφό σου.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Η μέρα σήμερα τραβάει γίδα βραστή.
0: Καλά, ρε παιδιά, δεν έχει και μία τέσσερα.
1: Είναι καλά, σου λέει, ρε,
0: λιγάκι,
1: λίγη βροχή έχει.
0: Σιγά,
1: είναι αυτό,
0: ρε,
1: αφορμή για να φάει. Αυτός θέλει.
0: Εντάξει.
1: Πω, σύννεφα.
0: Το μεσημέρι που θα έχει 35 βαθμούς, θα λιώσεις.
1: Φέρ το, πού το πας.
0: Για όνομα.
1: Ένας τα έχει βάλει, πρέπει μια προβατίνα να τον απέριψε, λέει. Εκτός ότι προφανώς η προβατίνα δεν μπορεί να νικάει τα μακαρόνια με κοιμά, η προβατίνα μπορεί μόνο να. Γιατί.
0: Μπορεί να μπήκε καλά αυτή η σχέση.
1: Για ποιο λόγο σε πρόδωσε?
0: Μπορεί ένας τράγος να μπήκε ανάμεσά τους. Ξέρω εγώ.
1: Ο Goat.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του θα είναι, μωρέ, και εσύ πως κάνεις έτσι. Όχου.
1: Από προχθές στην Ισπανία τον λένε Bruce Lee Kang In. τον κάνει και meme.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει τη φωτογραφία από ένα West Highland Terrier. Το σκυλί του Βελίξ είναι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό, λέει, μαδάει.
1: Α, δεν μαδάει.
0: Όχι, εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Είναι όντως το σκυλί.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν ήξερα ότι αυτά δεν μαδάνε. Γενικά, μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας. Πολλοί έχετε υιοθετήσει μαύρα σκυλάκια. Κάποιος λέει, ισχύει, λέει, και στα κατοικίδια.
1: Αλήθεια, λέω.
0: Once you go black, you never go back. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον για τα κατοικίδια.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ είχα και μαύρη γάτα, τώρα έχω και άσπρη γάτα, είχα και γκρι γάτα.
1: Καράτε λέγεται και είναι απλό, λέει κάποιος. Ενώνετε τα 4 δάχτυλα και χτυπάτε με φόρα, λέει ο Ζανίνο.
0: Okay.
1: Κοίτα.
0: Και το 5ο δάχτυλο τι το κάνεις?
1: Το 5ο δάχτυλο το κουνάς, κάνεις αυτό το παιχνίδι με τον αντίπειρα.
0: Νικάω.
1: Πολύ εύκολο, ε. Κοίτα, όση ώρα το κάνω είναι παιδί μου, καραγκιόζι, καράτε και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό είναι η μηχανή.
1: Το φίδι.
0: Α, ναι.
1: Όχι, όχι, η μηχανή. Το φίδι είναι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μην τα μπερδεύει.
1: Αυτό ήταν το φίδι, το πάρε πέντε μνημόνια. Και η μηχανή είναι. Μπαμπακό. Όπου πήγαινε.
0: Πώς θα κάνει.
1: Το μηχανάκι. Στον ουρανό. Και κατέβαινε.
0: Εξτή,
1: εξτή. Το μηχανάκι ήταν. Πάντα. Μόνος μου κάνω. Καραγκιόζος Σπυρόπουλος.
0: Ριάλα ριλαρό.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Η μέρα σήμερα να βρέξει, το μεσημέρι έχω φούντα φαρμακευτική και τούφα θεραπευτική, λέει κάποιος. Εντάξει, είναι μια...
0: Η τούφα θεραπευτική.
1: Η ναι. Τούφα.
0: Oh, καλά είσαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα από...
1: Προβατίνα Σπάθη μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα.
1: Ειρήνη από Πάτρα. Λοιπόν... Από Πάτρα.
0: έχασε την παράστασή σου στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Πειράζει.
0: Θα κάνεις κι άλλη, σταμάτα.
1: Εσύ έχασες.
0: Εννοείται ότι αυτή έχασε, αλλά θα κάνεις κι άλλη. Έτσι δεν θα κάνεις, δεν θα κάνεις κι άλλη.
1: Κάποια στιγμή έτσι. Του χρόνου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι Αμερικανικές αρχές, Μαρία, αναζητούν έναν άνδρα. Μπήκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Μπαίνει μέσα. Χρησιμοποίησε την πισίνα, το τζακούζι, πήρξε ένα πλαστικό παπάκι. Ό,τι ακούς για πολλή
0: τα
1: ώρα.
0: Μικρά.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Και έκλεψε και πετσέτες $1,000. Αυτό σε πείραξε. Το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Όχι, το παπάκι δεν με πείραξε. Ναι. Οι πετσέτες $1,000 είναι αυτές οι αφράτες.
1: Στην κομιτεία Τσάθαμ.
0: Στα Αλεποχώριμ.
1: Ναι, Αλεποχώριμ. Στην Τζόρτζια. Αγνώσεων στοιχείων ο άνδρας.
0: Δύο και έχει αφήσει πολλά στοιχεία ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Θα τον βρούνε
1: έχει
0: μάλλον.
1: Έχει αφήσει DNA ναι. Από 2 και 4 μέχρι 5,5 τα ξημερώματα πάει το παπί. Ιδιαίτερα αλόκοτες οι πράξεις του. Πρώτον, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπαίνει μέσα.
0: Συχασιά.
1: Πρόσεξε. Κάνει μπάνιο στην πισίνα την ξένη. Στη συνέχεια βάζει μπρος το τζακούζι.
0: Ναι, χαλαρωτικό.
1: Μπαίνει μέσα να χαλαρώσει. Και. Όχι. Για ένα τεταρτάκι.
0: Κουί, κουί. Το παπάκι.
1: Με αιμονή και με βρισχές.
0: Τον βρωμό παπό.
1: Λέει ο υπεύθυνος της αστυνομίας.
0: Όχι.
1: Κίνος, ήταν αρσενικό. Λοιπόν, είπα στην αστυνομία, αφού μου φύγε το κινητό από τα χέρια, είπα μην ήθελες να τελειώσεις έτσι. Προφανώς.
0: Αυτός ήθελε.
1: Το ξέρει, αυτός ήθελε να τελειώσει. Προφανώς δεν είναι, λέει, το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το μήνα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα
1: αυτό το
0: όχι,
1: μήνα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Αλλά προκαλεί μια έντονη αηδία ο τύπος και θέλουμε, λέει, να τον βρούμε, μην κάνει και κάτι σε αρκουδάκια και τα λοιπά.
0: Παπάκια, ναι.
1: Σε αρκούδια. Και πήρε και το ποδήλατο της οικογένειας. Α, είχε, με ποδήλατο ήρθε. Φοβάμαι τις ποδήλατες.
0: Και έβγαλε τη σέλα.
1: Ναι. Ήρθε με άδεια χέρια αλλά έφυγε με γεμάτα. Τι ήρθε να φέρει γλυκά. Γεια σας. Πού είναι το παπί.
0: Όπο κρύο
1: έφυγε. Όπο έξω αυτό που κάνει είναι αλέκος. Έξω θερίζει. Απασχολείς τα χέρια στα δεν έχεις φέρει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θερίζει έξω και μπαίνεις γρήγορα να σάου.
0: Πάει στις τσέπες μετά.
1: Λοιπόν και μπήκε μέσα και άφησε το στίγμα του. Αυτά, αναζητείτε αυτός ο άνδρας, υπάρχουν φωτογραφίες σου.
0: Προσοχή στα παπάκια σας.
1: Έχει μαλλί Πετρίδη. Καλημέρα στον Πετρίδη. Έχει μαλλί Πετρίδη.
0: Έχει πουκάμισο Πετρίδη.
1: Δεν φοράει κάτι.
0: Δεν φοράει κάτι.
1: Δεν φοράει.
0: Έχεις
1: κάτι.
0: Δει ποτέ το γυμνό τον Πετρίδη.
1: Όχι.
0: Άρα,
1: δεν μήπως είναι το ίδιο.
0: Μήπως όχι. Είναι το ίδιο.
1: Δεν είχε προλάβει, δεν είχε προλάβει γιατί έχουμε ρεπορτάζ πάνω.
0: Γιατί έχει σούπερ κάπου.
1: Λοιπόν, και... τον ψάχνουν όλοι τον τύπο με το παπί. Έχω ένα παπά και εγώ. Τι φοράει. Τι του φοράω εγώ ή το θέλω.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενώτομα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
10: Άκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Goal. Σημαντικά καλάθια. Έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

φάγανε το παλικάρι, δεν ξέρω, παιδιά, βγήκε και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Μπορεί να πήγε για τσιγάρα, δεν ξέρω, δεν καπνίζει, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Ειρήνη από την Πάτρα έχασε την παράσταση επειδή τέλος πάντων μπορεί να έπαθε το ίδιο που έπαθε ο Τσούβι. Μπορεί. Και μας ενημερώνει η Κυριακή. Ξεφτυλίστε τη λιγάκι γιατί της αγόρασα το εισιτήριο και δεν ήρθε και μου το χρωστάει. Εγώ πάντως ήρθα. Μπράβο Κυριακή, είσαι φίλη. Είσαι αδελφή. Μπράβο, μπράβο Κυριακή. Της αξίζει της Ειρήνης να έχει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα της.

Σκέψου τι φάγατε πρωί-πρωί για να παίζει τόση ώρα μουσική. Είμαστε τρεις εδώ, να ξέρεις. Και οι δύο είναι εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο ηχολήπτης, γιατί ποιος άλλος θα ανέβαζε τις φέτες. Καλημέρα στον Κώστα. Με τη Λούση. Δεν μαδάει καθόλου τρίχα, σου λέω. Να το. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Καλημέρα στον Παντελή. Ωραία με το γατί. Δεν αφήνει ποντίκι για ποντίκι. Ωραίο το γατί. Γκρι. Γκρι είναι ή μαύρο. Μαύρο είναι. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Καλημέρα στον Θανάης. Πριν που λέγατε για τα μακαρόνια με κιμά, είναι το μοναδικό φαγητό που έχεις βγει για φαγητό και αν υπάρχουν στο σπίτι,

τρως και ένα πιάτο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι το φαγητό που λες, φτιάξε το και άστο στο ψυγείο στο τέλος της ημέρας, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πολύ μεγάλη αλήθεια από τον Θανάση. Καλημέρα και στον Αλεξάνδρ. Μάου Μάου, έτσι λέγονταν η γάτα κανονικά και έχει το μελισανίδι. Έρα, την θύμισες. Καλημέρα στον ποδηλάτη της καρδιάς των Λερών. Αυτή είναι η Πούμα και είναι τεσσάρων, ένα μαύρο γατί. Πολύ ωραία τα μαύρα γατιά, παιδιά. Αν δεν είσαι, δεν έχεις αυτή τη λόξα να λες χρυσουζιά κτλ. Είναι εκπληκτικά τα μαύρα γατιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Καλημέρα παιδιά, είμαι ερευνητής σε μία έρευνα της Ελστάτ για τις δαπάνες των οικοκυριών. Αλλά όλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Έχετε καμία ιδέα, λέει, τι να τους πούμε για να μην είναι καχύποπτοι? Καταρχάς, τους παίρνετε τηλέφωνο? Ή πάτε από εκεί, χτύπατε πόρτες και λέτε γεια σας, έλα από την Ελστάτ είμαστε? Έχει σημασία? Για την άλλη, μπορεί να φοβούνται να συμμετάσχουν, γιατί τους λες τώρα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Είναι ένα φοβιστικό πράγμα αυτό. Είναι. Το γατί επίσης δεν αφήνει κατσαρίδες και αράχνες. Ξαρτάται και πόσο χορτάτο είναι. Πόσα χρόνια έχετε για σύνταξη, να δούμε πότε θα ηρεμήσουμε από εσάς. Γιάννη, πόσο είπαμε ότι είσαι? Άντε μου στο διάλογο. 28 λέει είναι ο Γιάννης. Έχει περίπου 60 χρόνια ο Γιάννης μπροστά του. Εγώ σε περίπου... Στα πόσα παίρνει σύνταξη? Δεν, πού να ξέρεις εσύ, δεν σε αφορά. Σαν πως θα πάρεις κιόλας. Περίμενα, θα σας πω τώρα μισό λεπτό, δώσε μου.

Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα παραμένουν στα 62 έτη με 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Τα έχω ξεπεράσει εγώ, γιατί δεν έχω βγει στη σύνταξη. Ποιος με ξεπέρασε?

Τι έφαγε πάλι, λέει ο Τσούβι. Τι σας έκανα, ρε παιδιά, οι αράχνες. Παιδιά, τις αράχνες εγώ τις αγαπώ. Δεν τις πειράζω. Τις βγάζω έξω. Και τώρα υπάρχει και ένα, έτσι, ένα κίνημα φιλικό προς το περιβάλλον και τα λοιπά, που λέει ότι ούτε τις κατσαρίδες τις σκοτώνουμε, να ξέρετε. Μη με κοιτάς έτσι, ναι, το ξέρω. Ότι πρέπει, λέει, να την πάρεις την κατσαρίδα και να την βγάλεις έξω. Σιγά μην της δώσεις και 5 ευρώ να φάει έξω, να πάει να πάρει delivery, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ρατσιστικό, είναι full ρατσιστικό αυτό που συμβαίνει με τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί κι άλλοι σαν και εμένα να βλέπουν, ξέρω, γαραχνούλες ή διάφορα ζουζουνάκια και λέει, αχ, τι ωραίο που είναι, κάτσε να το βγάλω έξω, να το βάλω στην γλάστρα να ζεις κτλ. Και με το βλέπεις κατσαρίδα, λιώστη. Είναι. Αλλά είναι κακό marketing που έχουν κάνει στην κατσαρίδα όλα αυτά τα χρόνια.

πρέπει να δώσεις κίνητρο, λέει, σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα, ότι με τη συμμετοχή τους π.χ. βοηθάνε στο να κατέβουν οι τιμές των προϊόντων. Εντάξει, είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι και έτσι, ρε, για γελώνια με κοιμά. Επίσης, αν σας παίρνουν για έρευνες στο ραδιοφωνικές κτλ. Κτλ. Να λέτε ότι ακούτε 8 με 10 το πρωί Big Wins Sport FM 94,6, να βγω πιο σύντομα στη σύνταξη.

0: 94,6. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε ημέρα που είναι εδώ. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είναι, παιδιά.
1: Εδώ είμαι, δεν έπαθε εδώ είμαι, κάτι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Είχε βγει σε.
1: Βγαίνω στα τηλεοπτικά τώρα, αρχίζουν οι σεζόν και έπρεπε να βγω. Με συγχωρείτε. Δεν είμαστε εμείς ρατσιστές. Αυτές είναι κατσαρίδες. Υπέροχο μήνυμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Υπέροχο μήνυμα.
0: Σου βγει να πίσω η Ξανθιά Ζουρλάθ και θέλει να βγει στη σύνταξη και να ελευθερώνει κατσαρίδες.
1: Okay. Ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο μήνυμα. Η Γιώτα ρωτάει, πες μου ποια είναι η χρηστικότητα αυτού του αποκρουστικού πλάσματος. Οι αράχνες τουλάχιστον τρώνε τα κουνούπια.
1: Έχω άποψη.
0: Από πάνω έχει έρθει το μήνυμα του Πάνου που λέει, αν ήξερες την αξία της κατσαρίδας, θα της έφερνες εσύ ένα χάμπουργκερ να μην φύγει. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι.
0: Είμαι σε ένα σπίτι.
1: Με έναν άνθρωπο που δεν είστε πάρα πολύ κοντά ακόμα. Πάει να γίνει. Έχετε δει μια ταινιούλα. Έχετε.
0: Ναι, ναι,
1: και βλέπει την κατσαρίδα και πηδάει πάνω σου. Γιατί φοβάται. Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ κλαις. Ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Πάντα πηγαίνει η μάνα και σκότωνε την κατσαρίδα. Έχει πάει σπίτι της, ρε παιδί μου, και εμφανίζει. Μα βοήθησε με. Έρχεται κοντά.
0: Α, και το κορίτσι κλαίει. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθει.
1: Εγώ θα έκλαιγα κανονικά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εδώ πρέπει να κάνω τον άντρα. Το. Πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά βάζω το βάρος μου πάνω σε αυτή την κατσαρίδα.
0: Και λες, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ, φύγε.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τόσο ζουμί ποτέ. Λοιπόν. Στηρίζεις τη φτέρνα σου σαν να χορεύεις ζαγορίσιο. Έτσι πρέπει να δείξει και ότι είσαι άντρας. Καθάρισέ τα, θα σπίκ. Κάνω και άμα δεν κάνεις.
0: Παίρνεις 10 κιλά
1: 10
0: χαρτί.
1: Κιλά χαρτί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάνει τη ζωή του ένα δέντρο στον Αμαζόνιο. Το κόβουνε τίμπερ. Το κάνεις λες και δίνεις βήματα. Παίρνεις το χαρτί αυτό. Ίσα ίσα παίρνεις όχι απλά την κατσαρίδα. Παίρνεις και σοβάδες από κάτω. Από τον αρμό. Τόσο πολύ πιέζεις. Και το πετάς στα σκουπίδια και γυρίζεις πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεστε κοντά. Άρα η χρηστικότητα της κατσαρίδας είναι για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χέστης ή αξίζει να είναι στη ζωή.
0: Ωραία.
1: Σου.
0: Άλλο σενάριο τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό το σενάριο?
0: Μου άρεσε.
1: Τοποθετήθηκα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τοποθετήθηκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Πάμε.
0: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται κατσαρίδα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι κάνω, ρε Μαρία?
0: Τι κάνει?
1: Τίποτα.
0: Έρχεται και σου λέει, αχ, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και θες εγώ να κάνω τώρα? Θες εγώ να κάνω τώρα?
0: Κατέβασα τα σκουπίδια.
1: Να πάω να αφήσω να πει να πάρουμε απεντόμωση το άλλο και το quick flick και εσύ πήγες και πήρες τον ξαδερφό στον Όντα. Πάρ το quick flick. Καλέ, λέω μια μαγεία μπορεί να υπάρχει. Πήγαινε τώρα, πες του Νόντα που ήρθε με ένα ψεκαστικό εδώ να το κάνει.
0: Μέχρι να τσακωθείτε έχει φύγει κατσαρίδα.
1: Έχει κατσαρίδα. Α, δεν μπορεί να την κρίνει. Πάω σε ένα φοιτητικό σπίτι, μια καφετέρια στην Κυψέλη. Που βγαίνουνε, λες και είναι, αν πας στο βαρ, είναι offside το κεφάλι του.
0: Με τις κεραίες.
1: Η κεραία δεν είναι offside,
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Επειδή ρωτήσατε
1: ναι.
0: ποια είναι η χρησιμότητα
1: εγώ έδωσα.
0: Της κατσαρίδας,
1: ορίστε.
0: Είναι τροφή για άλλα ζώα και τροφή για σκέψη. Αποτελούν βασική πηγή τροφής για πολλά πουλιά, μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δηλαδή έχεις ένα φίδι στο σπίτι.
1: Ναι, να και στον κόρφο.
0: Αν εξαφανίζονταν θα επηρεάζονταν, λέει, αρνητικά οι πληθυσμοί των θηρευτών τους. Αποσύνθεση και ανακύκλωση. Τρέφονται με αποσυντηθέμενο οργανικό υλικό.
1: Συντηθέμενο.
0: Νεκρά φυτά και ζώα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Χρησιμότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, Αλέξανδρε. Στη ρομποτική.
1: Νόμιζα για το ρομπόλ θα πεις κάτι. Η ρομπολική έχει να κάνει με το πικερόλ.
0: Στη ρομπολική.
1: Ναι, ναι.
0: Η κίνηση και η ευελιξία του εξωσκελετού τους εμπνέουν επιστήμονες στον σχεδιασμό ανθεκτικών ρομπότ που μπορούν να κινούνται σε δύσβατα σημεία ή ερείπια. Ιατρική και έρευνα, λόγω των μοναδικών τους μηχανισμών επιβίωσης, που λένε κατσαρίδα είσαι, που το λένε για μένα.
1: Ναι.
0: Που το λένε για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μωρή τόσα χρόνια κατσαρίδα.
1: Μωρή κατσαρίδα.
0: Και ανοσοποιητικού συστήματος μελετώνται για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ή την κατανόηση της κυταρικής
1: αντιβίωσης. Δεν τη ξανασκοτώνω άμα κάνει όλα αυτά.
0: Σας τα λέω.
1: Γιατί να κατά τη βγάλω έξω πέτασα πουλί.
0: Φριτέζα. Φριτερέζα.
1: Ναι, να σου πω κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και φτερά τώρα. Αυτές τι κάνουν. Κοιτάνε αλλού και κάνουν. No look back!
0: Και δεν ξέρεις που είμαι τώρα.
1: Σαν το καλάθι φεύγουν οι πάσες. Δεν ξέρεις που θα τη δώσει ο νόμος.
0: Δεν έβλεπα εγώ. Δεν ήσουν εδώ πέρα.
1: Πού ήμουν?
0: Που βάλανε, λέει, στολή καταδίτη στις κατσαρίδες.
1: Καταδότη, με κουκούλα.
0: Καταδίτη. Και μπορούσαν και κολυμπούσαν. Κάνανε σκούμπα diving οι κατσαρίδες. Και λέω μπράβο, ρε, δώσε τους και ένα όπλο να μας καθαρίζουν.
1: Το ρομπότ, άμα δει κατσαρίδα, τι θα κάνει? Καρασιές μόνο του.
0: Αυτό και θα πέσει κάτω μετά και θα διαλυθεί. Έτσι θα κάνει.
1: 4.000 ευρώ ζημιά για 10 βίδες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, τώρα ναι, είναι κλειστά τα ανταλλακτικά. 15 Αύγουστο.
0: Οι 9 στους 10 θα τη σκοτώσουν. Ένας θα πάρει καπάκι και θα την καπακώσει. Εγώ.
1: Θα καπακώσει την κατσαρίδα.
0: Βεβαίως. Για να την αφήσω εκεί.
1: Γιατί?
0: Δεν, γιατί αυτό μπορώ να κάνω. Γιατί συχαίνομαι να την πατάω.
1: Ειλικρινά, με τα δύο πόδια SmackDown. Σου μιλάω σε βαρά. Εγώ έχω την Εύα βέβαια. Μιλάμε για τον εξολοθρευτή. Εύα, βγαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
0: Ο Λουίτζι απλά τη τριμώχνει στη γωνία.
1: Απλά το θέμα είναι ότι με κυνηγάει με την κατσαρίδα μέσα στο,
0: στο
1: χαρτί. Μέσα στο σπίτι.
0: Η χαρά.
1: Και κάνω κάπως. Πρέπει να δει πόσο ντε τα βλέ. Δεν μπορεί να το πει. Με τα χεράκια μου σαν τυρανόσαυρο. Εγώ να κάνω. Φύγε!
0: Είναι χαρά για τις κατσαρίδες και για την Εύα, για τις γάτες και για την Εύα οι κατσαρίδες. Είναι
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: με κυνηγάει με την κατσαρίδα. Είναι δυνατόν να με φοβήσει. Ξέρεις τι άλλο μου σπάει τα νεύρα, θα το πω στην παράσταση. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Ξαπλο... είσαι. Μια και είσαι στο ψυγείο μου, φέρνεις ένα αναψυκτικό. Ωραία, σφαίρα. Γιατί θα σου βάλει να σε παγώσει,
0: δηλαδή. Αχ, ναι, ναι. Και εγώ το κάνω.
1: Βλαμμένο είσαι.
0: Έχει πλάκα.
1: Τι πλάκα έχει. Πας κάτω από τα πλευρά μου και μου κάνεις λίμωξη. Με παγώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου το κάνει. Και καλά αυτό τύπο δηλώνει αγάπη.
0: Ναι, πλάκα.
1: Ωραίο αστείο. Μου σπάει τα νεύρα. Κάνε μας και το δαχτυλάκι από την κουρτίνα όταν κάνουμε μπάνιο το φάντασμα. Υπάρχει ένα φάντασμα σου κάνει την κουρτίνα. Κουίν, κουίν, κουίν, σαλαμάκι. Γιατί. Άσε με να δω μια μπάλα. Άσε, σηκώνω να το παίρνω μόνος. Και το κάνω εγώ στον εαυτό μου.
0: Θα το κάνεις γιατί είσαι υποτακτικός.
1: Έρχεται στα πλευρά και σου κάνει έτσι. Τι είναι αυτό. Μετά το σου σπάω σπυριά γιατί σ' αγαπάω. Τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε την απόλαυση μιας γυναίκας. Δεν καταλαβαίνετε με τι χαιρόμαστε.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω που είναι η κλητορία. Εγώ είχα πάει κάτω στο άλλο χωριό.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, η από εδώ. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telekom Maria. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών είναι εδώ. Με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, συνδέει όλο τον κόσμο, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Και το ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top.
0: Γιατί
1: τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά, πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, άντε, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Γεια! Yeah. Yeah.

0: Sport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
17: Δεν είναι offside,
16: Το σούτ.

ένα περίεργο λόγο αυτό, Θόδωρο, το τραγούδι κάπως φάνηκε σαν επανάληψη, σαν να έχω την ίδια λέξη συνέχεια. Λοιπόν, Sport FM Πάτρας 96,3, εδώ είμαστε ακόμα μία μέρα. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Τι είναι και αυτό πάλι σήμερα, με την κακοκαιρία. Άλλαξε το σκηνικό. Όχι, αν τα λέμε όπως είναι, σας είχα προειδοποιήσει εδώ και μέρες ότι θα έχουμε αυτή την αλλαγή την καιρική, η οποία εντάξει, δεν μας χαλάει, είναι η αλήθεια. Θέλουμε και λίγο νεράκι. Εμπουχτίσαμε πια, όλο ζέστη, όλο αυτό και υγρασία και φουλ. Ας ρίξει και λίγο νεράκι, δεν πάθουμε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα η οποία και βρέχεται από παντού και έχει, ξέρω εγώ, από εκεί που κάθεσαι με την, στην ομπρέλα και εμείς δεν είμαστε καραϊβικοί. Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου ότι εκεί που κάθεσαι με την ομπρέλα στην παραλία μπορεί να τύχει και να βρέξει. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά βαίνουν προς το παρόν σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία και έτσι θα κυλήσει, ας ξεκινήσουμε από τον καιρό, και έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα με βροχούλα, με ψιλοκαταιγίδα, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα φέρει. Είδα και κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές έτσι της Ελλάδας, ανάλογα και που θα το πιάσει ο καιρός. Μέχρι 26 βαθμούς πάντως θερμοκρασία σήμερα, υψηλά και τα ποσοστά της υγρασίας θα φτάσει στο 90%, παρακαλώ Θόδωρο, έτσι είμαστε μια πόλη, εντάξει, που είμαστε 90%, είμαστε στην υγρασία έτσι κι αλλιώς. Η Πάτρα φημίζεται και για την υγρασία της, εδώ το πούμε και αυτό, γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα και αυτός ο συνδυασμός είναι, ναι, κάπως περίεργος. Τέλος πάντων, τουλάχιστον για σήμερα θα έχει βροχή, παιδιά. Λίγο προς το βραδάκι θα ηρεμήσει, φαίνεται το έργο, και μετά τις 9 θα έχει σταματήσει η βροχή. Αύριο θα ξεκινήσει ο καιρός συννεφιασμένος, αλλά μετά θα υπάρχει, μιλάω γρήγορα πάλι, μετά θα υπάρχει καλοκαιρία, καθαρός ουρανός, μια χαρά, δεν θα έχετε τι να κάνετε αύριο, έτσι να ασχοληθείτε. Το ίδιο και την Πέμπτη με καθαρό καιρό και την Παρασκευή, έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει στους 25, θα είναι η υψηλότερη όλες αυτές τις μέρες, η χαμηλότερη μπορεί να φτάσει και τις 15-14 ανάλογα τώρα και την περιοχή. Και κάπως έτσι το σκηνικό διαμορφώνεται, είναι σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Ζωγραφιά. Ωραίο, σπάνιο όνομα. Γιορτάζει επίσης η Λουίζα και ο Λοΐζος και ο Φωκάς, η Φωκία, η Φωκίνα και τα λοιπά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δεν. Εδώ το έχουμε κατακλείσει το έργο τώρα και λόγω της βροχής γίνεται ένας πανικός στο κέντρο. Όλοι έχουν πάρει αυτοκίνητο. Τώρα μην γελιόμαστε. Όταν βρέχει. Καλημέρα σε όλους. Όταν βρέχει είναι θέμα. Όλοι θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και ειδικά αν έχεις να πας και παιδιά στο σχολείο. Το πρωί ήταν. Βέβαια έχει λίγο μαλοποιηθεί η κατάσταση και με αυτό. Δηλαδή τώρα δεν ψάχνεις στα σχολεία κτλ. Ξέρεις πού θα πας, φτιάχνεις το πρόγραμμά σου. Ξεκινάς από το πρωί δηλαδή και μέχρι να θύμε σημεράκι και τα λοιπά, ξέρεις πώς θα το κάνεις και από πού θα πας για να γλιτώσεις χρόνο και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας.

Λοιπόν, όλα στρέφονται γύρω από την πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ξεκινάμε λοιπόν την Κυριακή. Αυτό ήταν. Τελειώσαν τα ψέματα, τελειώσαν τα φιλικά, τελειώσαν οι δοκιμές, όλα αυτά τα πειράματα. Ποιοι θα είναι τιμοπόλεμοι θα δούμε και από τις δύο ομάδες, καθώς έχετε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή. Το ντέρμπι έτσι που καθυλώνει, που συγκεντρώνει, αν θέλετε το καθυλώνει λίγο υπερβολή, το συγκεντρώνει έστω τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων που θέλουν να δουν πώς θα ξεκινήσουν και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Και δύο ομάδες οι οποίες δεν το έχουν κρύψει, δεν το λένε ανοιχτά, ότι έχουν στόχο την άνοδο στη Super League 2. Και ο Πανεγιάλιος στην πλευρά του και η Παναχαϊκή. Καλά, η Παναχαϊκή είναι υποχρεωμένη, αλλά λέμε και για τον Πανεγιάλιο, ο οποίος έχει ενισχυθεί, έχει μεν διατηρήσει προπονητή και ρόστερα από πέρσι, έχει ενισχυθεί και θα κάνει τα δύνατα δυνατά να κόψει βαθμούς ή να κερδίσει ακόμα καλύτερα τον, ας πούμε, τον διεκδικητή του τίτλου που είναι η Παναχαϊκή. Η διεκδικήτρια μάλλον του τίτλου που είναι η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή από την πλευρά της θέλει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με νίκη και πόσο μάλλον το ιδανικό θα ήταν να κερδίσει μέσα στο Αίγιο, τον Πανεγιάλιο. Θα στείλει έτσι ένα μήνυμα προς όλους ότι αυτή θέλει να είναι το αφεντικό της κατηγορίας. Πάντως παιδιά, εγώ επειδή πολλές φορές αυτά, όχι τα κουβέρεσέ, μην το πω και έτσι λαϊκά, θέλω να δω. Πρώτα θα περάσει ένας-δύο μήνες για να δούμε συγκεντρωτικά τις ομάδες τι έχουν κάνει στις 8 πρώτες αγωνιστικές και μετά να βγάλουμε συμπεράσμα για το στόχο, για το πού πάει το έργο, πού πάει όλη αυτή η κατάσταση. Μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και διπλό να κάνει η Παναχαϊκή στο Αίγιο δεν σημαίνει ότι θα τους δώσουν με ένα τριαντάφυλλο θα περάσει από την κατηγορία. Καμία σχέση. Εγώ μαθαίνω ότι ενισχύονται και έχουν ενισχυθεί βασικά και άλλες ομάδες και θα ενισχυθούν και άλλο οι ομάδες. Δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μην ξεγελιέστε. Δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Θέλω να το καταλάβετε. Ειδικά και πρώτος να βγεις, μετά έχεις τα μπαράζ. Και εκεί πρέπει να δείξεις τι αξίζεις. Βέβαια η Παναχαϊκή τώρα, μην γελιόμαστε, έχει πάρει παίχτες μεγαλύτερης κατηγορίας, αν θέλετε με εμπειρία, που μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Βέβαια δεν είναι όλοι ακριβώς έτσι το ρόστερ. Αλλά λέμε ότι έχει μέσα παιδιά, ας πούμε, που έχουν παίξει και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ουσιαστικά ο Πανεγιάλιος το ίδιο. Δηλαδή όταν παίρνεις το Μακρύ, που έβαλε πόσα γκολ πέρσι, στέλνεις και εσύ ένα μήνυμα σαν Πανεγιάλιος ότι είσαι εδώ. Θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Είναι όλα. Ναι, όλα μέσα παίζουν. Και ο άσος και το χ και το διπλό. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τίποτα. Και ειδικά όταν είναι πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Δηλαδή, εγώ το αποφεύγω. Πιστεύω. Και θέλω να είναι ένα καλό και ένταση θα έχει, το καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για παιχνίδι Πανεγιάλιου Παναχαϊκής, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένταση, μα το ζουν και οι παίχτες πιο πολύ. Πέρα από τους φιλάθλους, το ζουν και οι παίχτες πολύ, αυτά τα τοπικά ντέρμπι. Ναι, σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη στο Αίγιο, στην αστυνομική διεύθυνση, για τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί σαφώς θα επαναληφθούν μέτρα ασφαλείας για το που θα μπαίνουν οι φύλαδοι. Από ό,τι φαίνεται, η Παναχαϊκή έχει ενημερώσει ότι θα έχει φιλάθλους. Θα δώσει ο Πανεγιάλιος έτσι κι αλλιώς εισιτήρια στην Παναχαϊκή. Νομίζω γύρω στα 300 άτομα υπολογίζουν στον Πανεγιάλιο θα βρεθούν στο Αίγιο, στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου για την αναμέτρηση Κυριακής. Θυμίζω 4 είναι το παιχνίδι αυτό. Το αν θα είναι 300 ή αν θα είναι 250-200 δεν ξέρω. Πάντως η αστυνομική διεύθυνση έχει λάβει όλα τα μέτρα. Και θα λάβει όλα τα μέτρα να μην συμβεί τίποτα όπως δεν συνέβη και πέρσι τίποτα. Ανάμεσα στα παιχνίδια των δύο ομάδων, γιατί είχαμε 3 παιχνίδια πέρσι.

Λοιπόν, η Παναχαϊκή τώρα την πλευρά της έχει καλή ψυχολογία και μετά και το φιλική νίκη που πήρε στον Ταύρο και στην αναμέτρηση με τον Εθνικό Πειραιός, που είναι πολύ καλή ομάδα ο Εθνικός, πήρε τη νίκη. Όπως φαίνεται έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, παρά τα όσα σενάρια γράφτηκαν από όλους, τέλος πάντων, ότι η Παναχαϊκή σχεδιάζει να πάρει επιθετικό. Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, αυτό λένε στην ομάδα. Εκτός, παιδιά, και αν γίνει κάτι τρομερό, τι να πω, για τις πολλές περιπτώσεις μπαίνουν τραυματισμοί στη μέση και ότι χτυπάω ξύλο, αλλά χτυπάω, εντάξει, τρόπος του λέγει. Αλλά μπορεί να σου χτυπήσει ένας βασικός παίχτης. Α, δεν πρέπει να κάνεις μια κίνηση να τον αντικαταστήσεις. Προς το παρόν αυτό που λέγεται είναι ότι η Παναχαϊκή δεν θα ψάξει ούτε επιθετικό που γράφτηκε ούτε άλλον παίχτη. Και μπροστά της έχει ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Το γνωρίζουν στην ομάδα. Ο Πανεγιάλης σαφώς δεν είναι αμεληταία ποσότητα και είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, στην έδρα της είναι δυνατή. Αλλά το ιδανικό θα ήταν για την Παναχαϊκή να παίξει και καλά. Αν μου πείτε τώρα να παίξει καλά, ας πάρει το αποτέλεσμα. Αλλά αν ξεκινήσει με νίκη μέσα στο Αίγιο, εντάξει, νομίζω και ψυχολογία παίρνει. Και όπως είπα, στέλνει ένα μήνυμα. Όπως στέλνει μήνυμα και ο Πανεγιάλιος αν κερδίσει. Παιδιά, μην τον ξεγράφετε τον Πανεγιάλιο. Είναι καλή ομάδα. Και δεν έδιωξε. Κράτησε, ας πούμε, το βασικό κορμό, συν κάποιους παίχτες που έφερε. Τον κάνει δυνατή ομάδα. Μην τον αποκλείσετε. Κάποιος μου είπε ότι Πρέβεζα θα κάνει μεταγραφές. Τι να κάνει, ας κάνει. Άμα μπορούν και αντέχουν οικονομικά, ας κάνουν οι ομάδες. Παναχαϊκή πάντως είναι έτοιμη. Συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένη στην ομάδα για το έτσι όπως εξελίσσεται η διάθεση. Καλά, στον Πανεγιάλο εχθές έβγαλα μια ανακοίνωση που μένουν ελάχιστα διαρκείας. Δεν ξέρω τώρα πόσα είχαν θέσει προς διάθεση. Αλλά φαίνεται ότι και εκεί ο κόσμος είναι ζεστός. Και εκεί ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα. Και εκεί ο κόσμος στηρίζει. Και είναι σημαντικό αυτό. Και για την Παναχαϊκή προφανώς. Θυμίζω ότι στην Παναχαϊκή το απλό εισιτήριο κοστίζει 100 ευρώ. Έχει είσοδο και παρακολούθηση αγώνων από τη θύρα 2. Ενώ υπάρχει και ένα φοιτητικό πακέτο που είναι στα 80 ευρώ με τις ίδιες παροχές αλλά με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις γυναίκες υπάρχει 100 ευρώ αλλά είσοδος από τη θύρα 2 εδώ και παρακολούθηση των αμετρήσεων από ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Επίσης θα υπάρχει και οικογενειακό πακέτο αξίας 150 ευρώ και το οποίο απευθύνεται σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα έως 17 ετών. Υπάρχει φυσικά τα πακέτα VIP στα 200 ευρώ, 250 ευρώ, τα Gold 400 και προχωράμε, μπορεί να φτάσει σε, ναι, δεν ξέρω πώς είναι το ακριβότερο, νομίζω 400. Και έχει και δωρεάν καφέ, αναψυκτικό και νερό σε κάθε παιχνίδι. Παιδιά, καλά είναι αυτά. Τώρα ο καθένας κοιτάει τα χρήματα που έχει, πόσα μπορεί να διαθέσει και πόσα μπορεί να πάρει. Μπορεί να θέλει κάποιος να πάρει μεμονωμένα. Δεν το πει κανένας γιατί θέλει να πάρει μεμονωμένα. Η στήριξη δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνω διαρκείας δεν στηρίζω την ομάδα. Μπορεί εγώ να θέλω ανά δεύτερη εβδομάδα να δώσω το 10 ευρώ μου. Είναι και αυτό μια λογική. Απλά σκεφτείτε ότι αν έχετε αποφασίσει να πάτε σε όλα περίπου τα μάτς, νομίζω συμφέρει το διαρκείας τώρα. Έτσι όπως είναι.

πρεμιέρα στην Τρίτη Εθνική. Έχει και ο Ατρόμητος, ο πλησιάζει και η δική του πρεμιέρα. Θα παίξει στο γήπεδο προσφυγικών την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου με αντίπαλα τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Οι δύο ομάδες ξανασυναντιούνται, βρέθηκαν προσφάτως αντιμέτωπες στο κύπελλο Ερασιτεχνών, εκεί όπου το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στην άνα του Λεβάντε. Εύκολη, πανεύκολη νίκη για τον Ατρόμητο, που πήρε την πρόκληση στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Θα δούμε και εκεί πότε θα συνεχιστεί. Ο Βασίλης Μπαλατής δεν έχει απουσίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, να δούμε τις εξετάσεις του ποδοσφαιριστή που χτύπησε στο τελικό του Super Cup. Μιλάω για τον Μαγκίνα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίες, όπως και ο Τασουλής. Δύσκολα βέβαια και οι δύο να είναι στην πρεμιέρα. Θα δούμε τα αποτελέσματα και όπως θα μας ενημερώσουν και οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Πάντως για τον Ατρόμητο είναι ικανοποιημένοι και για τον τρόπο που κινούνται οι φίλαθλοι της ομάδας, με τα διαρκείας, με τις κάρτες διαρκείας, γιατί έχει βγάλει και ο Ατρόμητος διαρκείας και αυτός παλεύει και αυτός θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και αν κατά την άποψή μου υπάρχουν χειρότερες ομάδες από τον Ατρόμητο, που μπορεί να είναι νεοφώτιστος αλλά θα δείξει τι αξίζει, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ τον Βασίλη τον Μπαλατή. Είναι νέο παιδί, δουλεύει, έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Καλή εμφάνιση ήταν και στο Super Cup, έτσι θα το πούμε, μπορεί να χάσει, αλλά ήταν καλή εμφάνιση. Ξέρουν στον Ατρόμητο αλλά και ο Βασίλης Μπαλατής ότι η ΓΑΜΑ Εθνική έχει μεγάλες απαιτήσεις, αλλά θεωρεί ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να τα αποκριθεί. Είναι μια πρόκληση, τώρα μην γελιόμαστε, για μια ομάδα σαν τον Ατρόμητο να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Βέβαια, παιδιά, άλλο το κύπελο, γιατί ακούω πολλούς που λένε θα ρίξει 8 και 9-0 ο Ατρόμητος. Μακάρι να το ρίξει. Αλλά άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν παρασύρονται στον Ατρόμητο και θεωρούν ότι, και γνωρίζουν μάλιστα, ότι τα μάτια του πρωταθλήματος έχουν ξεχωριστή σημασία, διαφορετικό χαρακτήρα και ο ΑΟ Λεβάντε θα έρθει εδώ να κάνει ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικοί, προσιλωμένοι στο στόχο και να πάρουν τη νίκη. 4 η ώρα, άμα ξεκινήσεις θετικά, είσαι μια χαρά. Μέχρι αύριο θα ανακοινωθούν και οι διαιτητές των αγώνων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, θα δούμε ποιος θα σφυρίξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μόνο στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Ποιος σφυρίζει και τι. Και ναι. Και από πού είναι, ποιος σύνδεσμο κτλ. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό και να ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή, Θόδωρε, και γυρίζουμε με μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Εδώ θα είμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Πάτρας 96,3.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Στο μπάσκετ ο Προμηθέας πλέον μετά τον αποκλεισμό από το Basketball Champions League έχει στρέψει την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, όταν και θα υποδεχτεί το Περιστέρι στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος. Μια αναμέτρηση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, απαιτητική. Μια ομάδα το Περιστέρι που τα τελευταία χρόνια έτσι έχει ένα σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Και ο Προμηθέας βέβαια την πλευρά του θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Βέβαια υπάρχουν μέρες ακόμα μέχρι τότε. Είναι καλό το κλίμα.

μέσα στην ομάδα. Όλοι γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν και θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση με το Περιστέρι είναι το πρώτο ουσιαστικά τεστ της χρονιάς στην Ελλάδα και ο Προμηθέας θέλει να βάλει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στην Basket League. Από εκεί και πέρα πάμε στον Απόλλωνα που προετοιμάζεται έτσι καθημερινά, έχει ανεβάσει στροφές. Ο Dirk Bowerman ζητάει από τους παίχτες δουλειά, κάτω το κεφάλι και να δουλέψουν, γιατί εντάξει μπορεί να έρθει και αποκλεισμός με βαρύ σκορ αλλά από τον Προμηθέα 2014, αλλά ό,τι και δεν τα βάζουν και βάψουν και μαύρα στον Απόλλωνα. Ο Γερμανός τεχνικός έχει δηλώσει ότι οι παίχτες του έχουν φτάσει στο 40% της απόδοσής τους. Αύριο ο Απόλλωνας θα υποδεχτεί την Παναχαϊκή στο κλειστό της Περιβόλας σε μια σημαντική φιλική αναμέτρηση. Στο στρατόπεδο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου τώρα. Ενώ το παιχνίδι κυπέλου αρχικά ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, άλλαξε η μέρα διεξαγωγής, πήγε μια μέρα μετά στις 24 Νοεμβρίου τελικά, με ώρα έναρξη στις 5. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία για τον για το σωματείο βασικά του Κώστα Ρουμελιώτη, που δεν θα έχει τους τραυματίες Ράιαν Άλεν και Σάμαρτ, δύο σημαντικές απουσίες στο κύπελο απέναντι σε μια πάρα πολύ και καλή και έμπειρη ομάδα όπως είναι το παλαιό Φάληρο. Για την δεύτερη αγωνιστική της Β' φάση θα έχουμε επίσης αύριο τα παιχνίδια Κόρυβος Κομωτινή στις 5. Εδώ ο Κόρυβος Σαμαλιάδας μάχεται απέναντι στην Κομωτινή και θέλει την πρόκριση. Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας στις 6 παρατέταρτο. Χανθ Ασάνα Γέννηση 6.30 και Πανελλήνιος Πανιόνιος στις 7. Υπάρχει και το Κρόνος Μέγαρα την ίδια ώρα. Οπότε θα υπάρχει δράση. Η μόνη διαφοροποίηση είναι το παιχνίδι του Γλαύκου Έσπρου με το παλαιό Φάληρο που πήγε την επόμενη ακριβώς μέρα, δηλαδή την Πέμπτη.

Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Είχαμε μπάσκετ εχθές, κύπελο, ΕΣΚΑΗ. Η ΕΑΠ νίξε την Ολυμπιάδα εύκολα με 73-58 στο κλειστό της ΕΑΠ. Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει το προβάδισμα σε όλη την διάρκεια του σκορ, κόντρα σε μια νεανική ομάδα όπως είναι φέτος η Ολυμπιάδα, και δίκαια πήραν το ειστήριο για την επόμενη φάση. 21-10 τα δεκάλεπτα, 42-25 είχε πάρει ήδη διαφορά από το ημίχρονο, 57-44, 73-58 το τελικό. Για την ΕΑΠ του κυρίου Φραγκισκάτου, Ανδρικόπουλος 13, Ασημακόπουλος 14, Κωνσταντόπουλος 2, Λεοντίου 5, Σπηλιόπουλος 21, Φραγκισκάτος 4, Μπαλάσκας 2, Γαβαλάς συμμετοχή, Αλεξανδρόπουλος 2 πόντους, Παπανδρεόπουλος 10 πόντους. Για την Ολυμπιάδα του κυρίου Βουλούμη, Μωρίκης 10 πόντους με ένα τρίποντο, Νίκος 6 πόντους με ένα τρίποντο, Αγγελής 2, Τριανταφύλης 9, Μπατζής 4, Βενδένδης 18 πόντους με 3 τρίποντα και Γιαννόπουλος 9 πόντους. Συμμετοχή είχαν Κοτσόπουλος, Τεργίου, Τσαούσης και Ευσταθίου, οι οποίοι δεν πέτυχαν πόντου.

για το εφηβικό πρωτάθλημα μπάσκετ σε Sky στην πρώτη και β' κατηγορία, πάντα για την πρώτη φάση. Γυμναστική Ένωση Σκυλούντος Λιξούρη 64-38, Αιώλος Αγιάς Απόλλων Πατρών 129-129 παρακαλώ. Προβίτης Ηλίας Ναύπακτος 59-63, ΑΟ Δήμης Αχαγιά 36-33, Ολυμπιάδα Γλάυκος Έσπερος 41-81, Ύφεσος Αχιλλέας Προοδευτική 43-58, Προμηθέας 2014 Πολωνιάδα 37-98 και η ΤΙΕΣ ΕΑ Παραλία 44-62.

πάμε και στο Πόλο, εκεί όπου είχαμε μία μεταγραφή για τη γυναικεία ομάδα Πόλο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, της Μαρίας Μιγδαλιάς, η οποία σπουδάζει στην Πάτρα. Παρότι βρίσκεται σε επαφή η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με μια διεθνή αθλήτρια από το Καζακστάν, χθες ανακοίνωσε την Ελληνίδα, την νεαρή την Μιγδαλιά, η οποία ακούγονται πολύ καλά λόγια, είναι φοιτήτρια στο τμήμα μηχανικών πολιτικών, μάλλον στο τμήμα χημικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το Πόλο από τα τμήματα υποδομής του Λυσιακού, μετά απογονήθηκε με την πρώτη ομάδα και έρχεται να βοηθήσει με τις εμπειρίες σε πιο υψηλό επίπεδο, φυσικά να βοηθήσει τον ΟΠ. Αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού και έρχεται να προσθέσει ποιότητα, δύναμη και αγωνιστικότητα στο ρόστερ του ΝΟΠ, έτσι λέει και ανακοίνωση, η οποία την καλωσορίζει.

Ακόμα ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου και ακόμα ένα παιχνίδι στο Champions League για την Ελένη Αντωνίου από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, η οποία ορίστηκε να σφυρίξει αγώνα Champions League αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Η ρέφερη πόλων από την Ψαχαΐας σήμερα σφυρίζει τον αγώνα Champions League γυναικών ανάμεσα στην Arsenal και την Γκόγκε από τη Δανία. Βοηθή της αναμέτρησης θα είναι η Παπαδοπούλου και η Τσικλιτάρη, τέταρτη θα είναι η Πίγκιου και στο ΒΑΡ ο Θανάσης Τζίλος.

Έχουμε συνάντηση σήμερα στη Super League με τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Θα τα πούνε, βέβαια διαδικτυακά η συνάντηση δεν γίνεται προφανώς ούτε να πέσουν οι τόνοι, ούτε για είναι κάποιο γεγονός τρομερό, ούτε το φόβο κυρώσεων από την UEFA. Γίνεται για να συζητηθεί η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για να ληφθούν και αντίστοιχες αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Super League προτείνει να δημιουργηθεί κοινό ταμείο με τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ΠΑΕ και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να μοιραστεί δια του 14 είτε ισόποσα είτε με κριτήρια που θα καθοριστούν. Αναμένεται να δούμε τώρα την... Βέβαια να πούμε ότι μεσοπρόθεσμα η πρόταση αποσκοπεί και στην επιστροφή στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αν και σήμερα διαβάσαμε ότι έχει συμφωνήσει, φαίνεται, με την καινούργια έτσι πλατφόρμα, δεν ξέρουμε τι θα είναι, κυρίως διαχειριστική εταιρεία είναι αυτή των τριών, Μαϊνάκη, Βαρδινογιάννη και τον λοιπά, τον ξεχνάω τον τρίτο τώρα. Για να δούμε τι θα ψηφίσουν και τι θα αποφασιστεί εδώ. Συνήθως όταν συγκεντρώνονται αυτοί οι μεγάλοι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα θα δούμε, είναι πρώτο πυλόν μιας απόφασης όλες οι ΠΑΕ που μπορεί να αλλάξει το μέλλον τους. Μας το πούμε και αυτό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μια ενημέρωση τον Αλέξη, πότε ξεκινά. Σύντομα, φίλε μου. Ο Αλέξης. Σύντομα.

Έχουμε και τζάμπολ στην Ευρωλίγκα. Έτσι να το πούμε και αυτό. Την Πέμπτη έχουμε πρεμιέρα. 9 και 4 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί και στις 9 και μισή, 1 τέταρτο μετά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί. Την Πέμπτη ξεκινάει και το Nations League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία και παίρνει μέρος στο δεύτερο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέρατο και στο άλλο μάτς του ομίλου η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία.

Διαβάζω και μια συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΕΠΣ Αχαΐας ότι ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του πρόεδρου της ΕΠΣ Θράκης, του Μάντου Γαβριλίδη, για το θάνατό του. Λοιπόν, υπήρξε μια επιβλητική προσωπικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών καθώς ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος ΕΠΣ της χώρας.

Ανακοινώθηκε και η δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία της Εψαχαΐας. Μιλάμε για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου, όλα Σάββατο. Στη δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο, το ξανηφορεί Κομφαρά 25, 4.30 Αναγέννηση Αστέρας Μυτιλογλίου, 5 Θεία Λαού Τριτέας, 7 Διαγόρα Σαχαϊκή, τον Ντέρμπι στα Βραχνέικα και Πήγασος Παν Μοβριακός στις 5. Να δούμε και το πρόγραμμα για το δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική, μην μπερδευτείτε, την πρώτη την έχουμε πει χθες. Και αν την επαναλάβουμε μέχρι την Παρασκευή, Εθνικός Πολύτεχνος Κεραυνός της Αγίου Βασιλείου στις 7 στα Προσφυγικά, Σάββατο επίσης στο Πάτρε με την Νίκη Προαστίου στις 7 και ΑΕΓΙΟΥ Δαβουλή στο Πλαστήρα 5 η ώρα επίσης το Σάββατο στις 3. Στις 4 του μήνα, Αιγύρα Κράτας Τίελα Αιγίου και Πανιώνιος Αχιλλέας Άρης Πατρών.

Ουδέ επιτυχία για το κολυμβητικό τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου Άκρος Πατρών, γιατί με την ανακοίνωση της λίστας των επιλέκτων κολυμβητών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, η Αριάδνη Γκίνου στα επιλέκτα Α K12 με σταθερή πορεία από τις προαγωνιστικές ομάδες αποδεικνύει με την επιλογή της τα αποτελέσματα της συνέπειάς της και της μεθοδικότητας της προπόνησης που γίνεται στο σύλλογο. Ο Μίνωας Λεκάκης στα επιλέκτα K13 και ο Άκρος συγχαίρει τους δύο αθλητές και τους προπονητές της ομάδας, Μαλλιά Σοφία και Παρασκευοπούλου Σπυριδούλα, στις προαγωνιστικές κατηγορίες και τον επικεφαλή Γιώργο Λεκάκη που φροντίζουν για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας όλων των αθλητών. Έχουμε επιτυχίες και στην κολύμβηση, δεν είναι μόνο Άκρος, είναι και ο ΝΟΠ, είναι και η ΝΕΠ, όλα αυτά τα σωματεία που βοηθούν και στέκονται δίπλα στους αθλητές και στις αθλήτριες που το έχουν ανάγκη στην κολύμβηση, γιατί εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, γενικά κρατική βοήθεια δεν υπάρχει. Τώρα μην λέμε ότι να είναι, δεν υπάρχει ουσιαστική βοήθεια, μόνο από τους γονείς. Έτσι, οι γονείς είναι οι αιμοδότες, το έχουμε ξαναπεί σε όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, αυτά.

Και κλείνουμε με βόλεϊ. Το πρώτο φιλικό παιχνίδι για τη νέα σεζόν έδωσε το βράδυ της Κυριακής η γυναική ομάδα βόλεϊ του Απόλλων, αντιμετωπίζοντας τον Ερμή. Δόθηκε ευκαιρία έτσι με αυτή την αναμέτρηση οι δύο προπονητές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την ετοιμότητα των αθλητριών. Και έγινε ένα σημαντικό βήμα στον Απόλλωνα με στόχο τη χημεία και την ομοιογένεια, ενσωματώνοντας τις νέες αθλήτριες του σωματείου στο ρόστερ. Αυτά από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε. Σήμερα βροχή, έτσι ήταν βροχερός ο καιρός. Τώρα κρύο δεν ξέρω, ίσως έχει μια ψυχρούλα το βραδάκι. Καλά και εγώ η Ζαβρέχη είχε χτες. Είχε ψυχρούλα Θόδωρο και χτες το βράδυ που δεν έβρεχε είχε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Patras 96,3. Για οτιδήποτε προκύψει φυσικά υπάρχει το site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Ετοιμάζεται και εφημερίδα Νεολόγος που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή με πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα σε πολιτικό, κοινωνικό και γενικότερα αθλητικό επίπεδο. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Γλυκάδας.
19: Τηλέφωνο 2610-642.
20: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Άι γρασία, σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν.
6: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
7: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Sport FM

0: Patras.fm 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
0: Σπόρ FM Πάτρας

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέ.
9: Δεν είναι offside.
10: Δεν είναι offside.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πάτρας 96,3.
9: Win. Καταλάβατε?
10: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψης του μάτς της 5ης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Ιτζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Πρωινή προπόνηση για σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η κατάκτηση της EuroLeague αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ίζακ Μπόγκα. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Μας ανεβάζει επίπεδο ο Μπράντοβιτς, τόνισε. Ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα κόντρα στην Παρί έχει ο Ρογκαβόπουλος, πιθανότατα αύριο στην Ελλάδα ο Ναν που θα εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας έστειλε ο Εμπάι Γκεντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξετε. Να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος Forward. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαύρο Σκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα άνοιξε με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ πριν λίγα λεπτά, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την ηλικία 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4 και 4 μετάδοση από Nova Sports 6. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως αναφέρουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν τονίζει την χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά κάνει λόγο για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές. στη Φενέρμπαξη, με συγχωρείτε, και προσθήκη που μπορεί να αποδειχτεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέχρι το 2029 επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νάιτζελ Γουίλιαμ Κόσμ με τη Ζάλγκη Κάουνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με τον Κώστα Κιζιτζόγλου, τον Γιώργο Τσανάκη και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαόλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μια από τις έκτακτες εμφανίσεις του Κώστα Μιαόλη στην παραγωγή.
1: Γκεστάρ.
0: Κέτσε, τι κάνεις, ρε φίλε? Κέτσε.
2: Μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε, τι γίνεται?
2: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολαγιάννη.
0: Δεν άκουσα.
1: Τρία εμφυτεύματα.
2: Τρία εμφυτεύματα. Τρία σε ένα, κύριε Τάσο. Τρία σε ένα.
1: Καινούριο θα μας έρθει πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Και νόμιζα.
2: Είμαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, πριν που μίλησα με το Χοντροθύμιο, ήμουνα σε λίγο τραγική κατάσταση. Τώρα είμαι πιο καλά.
0: Έλα, ρε.
2: Όσο περνάει η ώρα. Αλλά είναι εκεί, είναι εκεί. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι μπήκαν τρεις βίδες μέσα στα δόντια, μέσα στα ουλά, συγγνώμη, είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Αυτό το έχεις προγραμματίσει, ναι.
2: Ναι, ναι. Αυτό θέλει πολύ προγραμματισμό. Είναι... γίνεται προεργασία και τώρα σε τρεις μήνες θα μπουν τα νέα, ας πούμε.
0: Να σου πω, με παυσίπονα είσαι.
2: Ναι, ναι. Αλκοφρέν.
1: Αλκοφρέν, πάντα, ναι, ναι.
0: Κατά, μου ήρθε τελείως αθόρμητο τώρα, εντάξει. Θα αρχίσω τα μηνύματα εδώ, θα έρθουν τώρα. Ωραία το πήγες, μια χαρά. Έχουμε και διακοπή να ανέβει και λίγο. Έτσι γίνεται. Εύχομαι, φίλε μου, να περάσει ο πόνος.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι τώρα, μια χαρά είναι τώρα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αν έχεις κανένα θέμα, πες μας, μη συνεχίσεις, αν δεν μπορείς.
2: Όχι, δεν έχω κάτι, εντάξει, αν έχω θα το πω, εννοείται. Αλλά τώρα είναι μια χαρά.
1: Και αγχώθηκα, γιατί στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα ότι έρχονται, λέει, οι φύλλα πορείας για επιστράτευση και τέτοια. Και λέω, μην το μαζέψανε και τον Κέτσε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα περιμένουμε και από εκεί μήπως γίνουν τίποτα πράγματα από την...
0: Ναι. Την πρόταση για τα τηλεοπτικά. Τι ώρα θα βγει?
1: Αν βγει άκρη.
0: Τι να σου πω. Εγώ αυτό που ξέρω πλευράς Αλαφούς μπορώ να πω είναι ότι με κάθε τρόπο θέλει οι μικρομεσαίες ομάδες να γίνει με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν τα οικονομικά τους.
2: Να ενισχυθούν.
0: Και νομίζω αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει και αν θα γίνει δεν το ξέρω. Έτσι. Επίσης στη σωστή κατεύθυνση θα είναι να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρομεσαίες ομάδες, αλλά τα λεφτά να πιάσουν στο τόπο. Δηλαδή...
2: Ναι, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ρήτρες, γιατί υπάρχουν...
1: Ρήτρες, δικλείδες ασφαλείας.
0: Βέβαια, για τα γήπεδα.
2: Ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας, γιατί...
0: Ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες ξέρουμε τι ξοδεύουν. Ενώ υπάρχουν και ιδιοκτήτες που κάτω παρελθόν, τουλάχιστον να μην δείξω αυτούς που είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων, καλά κανείς, αλλά δίκιο έχεις. Ξέρω τι πάει να πεις.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο και γι' αυτό.
2: Να γίνει κάτι, να πιάσει τόπο, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος και θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες σήμερα. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση.
1: Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται το πρωτάθλημα και υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός, θα πρέπει σιγά σιγά και να δυναμώσουν οι μικροί, να έχουν όλοι γήπεδα.
0: Προς όφελος το μεγάλο να μεγαλώσουν.
1: Ναι, εννοείται. Να έχουν όλοι γήπεδα, να αρχίσει δηλαδή να γίνεται όλο. Να έχουν τα προπονητικά τους σε κάθε ομάδα, έτσι. Βέβαια, όλα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τελευταία γίνονται, ακόμα και οι μικροί, βλέπουμε λίγο ότι προσπαθούν κάπως να κλείσουν την ψαλίδα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Και πρέπει να βρεθεί και μια λύση με τις έδρες των ομάδων. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι άσχετο με το σημερινό. Θα πρέπει τέλος πάντων να μπει μια δικλίδα, ρε παιδιά.
1: Είναι σε γενικότερο πλαίσιο.
0: Να παίζει Super League εφόσον έχει έδρα. Αλλιώς δεν μπορεί, είναι μια προϋπόθεση. Έχω άδικο αυτό. Δηλαδή, γίνεται. Πρέπει να έχει μια προϋπόθεση. Η βασική σου προϋπόθεση είναι να έχει έδρα που να αγωνίζεσαι, να πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνίζεις. Αλλιώς δεν μπορεί. Θα περάσει ο δεύτερος στη Super League 2. Δεν μπορεί ο δεύτερος.
2: Και να είναι έδρα. Που να είναι και στον τόπο που είναι η ομάδα,
0: καλά.
2: Γιατί αλλιώς, παιδί μου, δεν σου λέω τώρα έτυχε είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ, από ό,τι γνωρίζω, θα παίξει, δηλαδή, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, ας πω για την ΑΕΚ για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Η ΑΕΚ θα παίξει, ας πούμε, με την Καλαμάτα στη Νίκαια και ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Καλαμάτα. Δεν είναι δίκαιο.
1: Αν είναι έτοιμο το γήπεδο,
2: και αυτό. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και ανάποδα. Είναι θέμα κλήρωσης, έτσι. Δεν το λέω για να πω ότι η ΑΕΚ έριξε τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ωραίο για το πρωτάθλημα. Παρότι η Καλαμάτα, εντάξει, μια χαρά έπαιξε το Παναθηναϊκό, ό,τι μπορούσε έκανε και τα λοιπά, μπορούσε ίσως να κάνει και κάτι καλύτερο τέλος πάντων. Όλες οι ομάδες θα παίζουν τα παιχνίδια, δεν υπονοώ τίποτα.
1: Πάντως και έτσι.
2: Η Κηφισιά, ας πούμε, έχει ανέβει ρε παιδιά 4 χρόνια, δεν είναι, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Θα έπρεπε να το έχουμε...
0: Και αυτό δεν
2: έτσι,
0: σωστό.
2: Έτσι.
1: Και έτσι δεν ξέρω, επειδή
0: αυτό, είχες... Όλοι είναι παίρνουν μέσα στο...
1: Επειδή είχε πει Τάσο Κέτσε ότι έχει κλείσει εισιτήρια για την Καλαμάτα πάντως.
0: Ναι.
1: Είχε πει χθες προχθές ο Δήμαρχος να ξενοδοχείο ότι 22... που είναι το μάτς με την ΑΕΚ, ότι ευελπιστεί ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Άρα κύριε, κάτσε να δούμε
1: βέβαια.
2: Άρα μόνο ο Παναθηναϊκός ευνοημένος, Γιώργο.
0: Ευνοημένος πάλι ο Παναθηναϊκός, είδατε. Είδατε.
1: Και έτσι, 5 στα 5 έχει με 5 μάτς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Οπότε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο,

0: είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριοι. Τι άλλο έχουμε να σχολιάσουμε, κύριε Κέτσε? Έχουμε τίποτα επί σχολείου?
1: Νομίζω όχι αυτή τη στιγμή.
2: Έχουμε ένα καλό μαντάτο έχουμε για την εθνική. Δεν παίζει ο Βλάχοβιτς.
0: Παίζει όμως ο Γιώβιτς, βασικός.
2: Εντάξει, και το λέω. Okay.
1: Γιώργο.
2: Δεν το είπα υποτιμητικά, Κέτσε.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Περίμενε, να σου πω κάτι. Ο Γιώβιτς έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε εθνική ή λόγω Βλάχοβιτς?
2: Ναι, θα πήγαινε.
0: Α, έτσι και είστε. Εγώ λέω.
1: Όχι, ο Γιώβιτς είναι, ναι. Συνήθως παίζουν και μαζί.
0: Ναι, όχι, έλεγα ρε παιδί μου, μήπως ξέρεις γιατί οι ομάδες θέλουν να έχουν πολλούς παίκτες τώρα οι προπονητές. Μήπως δεν ήταν και λόγω Βλάχοβιτς πήγε, αλλά. Και εγώ θυμάμαι ήταν, απλά δεν. Ναι. Μάλιστα. Πότε θα παίξει βασικός?
2: Και τέτοιο και
1: 15 έχει διεθνής, 15. Οι 13 φύγανε, οι 2 τραυματίες.
2: Α, έχει τόσο πολλούς,
1: Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός έχει 12.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
2: Θα είχε 13, αλλά δεν πήγε ο Μπέιλι. Πάλι καλά.
1: Α, δεν πήγε ο Μπέιλι.
2: Όχι, είναι, καλό, ναι. Είναι ανέτοιμος μόνο τώρα. Πού να πάει να κάνει ταξίδι στην
1: Τζάμπα. Ο Λιβάη πήγε, Τάσο.
0: Ο Λιβάη πήγε, ναι.
2: Πω, αυτό είναι ταξίδι.
0: Το θυμάσαι και από σένα,
1: Καλώς ήρθες στον κόσμο του Τρίντο και τον Πάκο.
0: Κατάλαβα, ναι, έχεις δίκιο. Και πότε παίζουν αυτοί, δεν ξέρω. Πρέπει να κάτσω λίγο να δω τα παιχνίδια πότε είναι.
1: Ακριβώς. Εγώ καθόμουν και έβλεπα και highlights. Μιλάμε τώρα.
0: Σοβαρά,
2: Παιδιά, εδώ είχαμε το Στάμενιτς, δεν θυμάστε. Νέα Ζηλανδία βγαίνει. Νέα Ζηλανδία, δηλαδή τώρα φοβερά πράγματα. Στην άλλη άκρη της γης.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλι καλά δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν ήταν
0: επιθυμητό. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Κάνουμε πλάκα. Είπε κάτι ο Γιώργος. Δηλαδή, ναι, γελάω ρε φίλε. Γιατί θέλω να κάνω και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ να αυτή τη φυσικότητα. Εντάξει, η Λιβαδιά δεν είναι στην Αθήνα. Okay. Πήγε και στη Λιβαδιά. Okay. Πλάκα έκανε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή να έχετε και λίγο χιούμορ, να γελάτε. Δεν είναι όλα τα πράγματα σοβαρά. Να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε για κάποια θέματα. Αλλά πρέπει να χαμογελάτε, ρε παιδιά. Εγώ το λέω για εσάς που μας βλέπετε, που μας ακούτε.
2: Όχι μόνο σιγά, δηλαδή κάναμε. Ναι. Χαβαλέ, εγώ με τον Κέτσε.
0: Μπράβο, και εγώ γέλασα. Μάλιστα, ο χαβαλέ. Γιατί χωρίς χαβαλέ δεν θα έχουμε πολλά χρόνια ζωής. Σας το λέω να το ξέρετε. Όσο λιγότερο χαμογελάτε, τόσο λιγότερα χρόνια ζωής θα έχετε. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι γιατροί και οι ψυχολόγοι.
1: Θα υπάρξουν και συγκρούσεις, άρα αυτό θα σημαίνει ότι οι ομάδες θα πηγαίνουν καλά και θα είναι όλοι
0: τις δικές. Εδώ έχουμε έναν τύπο ο οποίος παρακαλάει εδώ και 3 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λέγεται Μαραθιανός. Εχθές δαγκωνόταν, είχε τρελαθεί, δεν το πίστευε αυτό που άκουγε. Σου λέει διαφώνησαν και δεν τσακωθήκαν, είναι δυνατόν. Και περιμένει στη γωνία.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Τάσο, ναι. Όπου πάω το βρίσκω μπροστά μου. Ακόμη και εκεί που πήγα στον οδοντίατρο, ο βοηθός του ανθρώπου που μου έκανε τα φυτεύματα,
0: ναι.
1: Είναι από την Κρήτη και ήταν πολιτός με εξάδελφο του Παραθιανού.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Ο οποίος ήταν και ποδοσφαιριστής, λέει, και πολύ καλός.
0: Ρε τι γίνεται.
2: Ο ξάδερφος, όχι ο Μαραθιανός.
1: Άρα υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που ήξερε πάντα.
0: Επίσης, για μην είναι μόνο για το Μαραθιανό, περίμενε να πούμε και την προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, η οποία είχε ένα παπατζή. Λέγεται Διονύσης Δεσύλλας. Στον κύριο Αντίπα και στον κύριο Χοδροθύμη έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα σας πω γιατί, θα μου πείτε την άποψή σας. Λέει ο Διονύσης Δεσύλλας, ο Ηρακλής είχε μια καθηγήτρια προφοράς αγγλικών, μικρός. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δεσύλλας το παίρνει στο γαβάλε και του λέει: καθηγήτρια προφοράς. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, εάν ένας είχε καθηγήτρια προφοράς, να μου το πει και να του δώσω ένα πεντάρικο. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Και του στέλνω μήνυμα εγώ, είχα καθηγήτρια προφοράς. Μα πότε έχεις εσύ, δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Ρε τι είπες, αποδείξεις τον αέρα, όχι. Το πεντάρικο του λέω, πού το.
2: Ναι, περίμενε.
0: Μιλάμε για παπατζή μεγάλο, έτσι.
2: Ποιο πενιντάρικο, δώσε και τα γυαλιά του και έφυγε. Πάλι καλά που βρέχει σήμερα.
0: Διονύση, τα γυαλιά σου είναι εδώ, άμα τα ψάχνεις και να τα πάρεις, αν έχεις βρει τα κλειδιά του αυτοκίνητου για να φύγεις.
1: Και αν έχει βρει και το αυτοκίνητο.
0: Σωστό κι αυτό.
1: ένα βράδυ είχε έρθει μεταξύ, όταν κάναμε βράδυ, είχε έρθει μεταξύ. του λέω τι έγινε, Διονύση, και αυτά μου λέει, κάπου έχω παρκάρει, μου λέει, αλλά δεν το βρήκα.
0: Ναι.
1: Όπως το λέω τώρα, 12 μεσάνυχτα τώρα. Και μετά έφυγε. Πάλι μεταξύ, πήγε εκεί, πήγε στο σημείο που πίστευε ότι ήταν μάτι, τέλος πάντων, έψαχνε μέσα 4 η ώρα, δεν το βρήκε, πήρε άλλο ταξί, πήγε για ύπνο, όπως τα λέω παιδιά, και το βρήκε τελικά την άλλη μέρα, έτσι.
2: Φοβερά πράγματα.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, επειδή όσοι έχετε ζήσει Λιβάη Γκαρσία, έχετε άμεσα ανταπόκριση, ήρθε ο γίγαντας Κώστας Μιαούλης, ποιος άλλος, και μου έδωσε, φίλε μου, μου έγραψε όλο το πρόγραμμα της εθνικής του. Μπράβο. 25 Σεπτεμβρίου, 3:20 το πρωί, με την IT.
2: Ω, με πιερό αντίπαλος, χαμός.
0: Σωστό. 28 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα πάλι, έτσι. Με την Δομινικανή Δημοκρατία. σημερώματα.
2: Survivor.
0: Ναι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 1 το πρωί, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα, Κουρασάο, Τρινιντάτ, έτσι. Και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα Τρινιντάτ Κουρασάο. Σε όλα αυτά που βλέπω εγώ, το μάτς.
1: Άρα με μουντιαλικές ομάδες θα πέσει.
0: Ναι, αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι το μάτς είναι Δευτέρα και δεν είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Άρα θα γυρίσει σχετικά.
2: Καλά, έχει και μια μέρα να γυρίσει από εκεί. Δηλαδή,
0: αυτό σου λέω. Φαντάζεσαι να ήταν το μάτς Τρίτη ή Τετάρτη.
2: Ναι. Ισχύει.
1: Και είναι όχι, και αυτό ήταν και το πρώτο που κοιτάζαμε και εμείς τόσο.
0: Γι' αυτό, επειδή ο Κώστας το έχει περάσει, μου το έγραψε τα ματσάκια και μου τα έφερε.
2: Ο Κέτσε είχαν με τον Πινέδα τέτοιο θέμα, που ερχόταν πάντα τελευταίο σχεδόν.
0: Όντως. Ο Πινέδα ερχόταν. Θυμάμαι.
1: Απλά ξέρεις, ρε παιδί μου, στο Trinidad έχεις πιο ανησυχία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ξέρεις, λες τι θα γίνει, πώς θα γυρίσει από εκεί, τι τέτοιο. Το Μεξικό είναι πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι εντάξει, το Μεξικό είναι μεγάλη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως με τον Πινέδα, γινόταν ολόκληρη κουβέντα. Εδώ ερχόντουσαν μηνύματα και εσύ έλεγες, γιατί δεν το βάζω Αλμέδα, γιατί δεν το βάζω ένα σοβαρό. Και εξηγούσα.
1: Ναι, μια δύο φορές δεν τον είχε βάλει και μία ο Νίκολη δεν τον είχε βάλει.
0: Μα πώς θα το βάλω, ρε παιδιά, με μία προπόνηση δηλαδή.
1: Είναι επικίνδυνο. Ανάλογα με τις μετρήσεις. Πολλές φορές είχε παίξει κιόλα.
0: Εντάξει, αλλά είναι επικίνδυνο.
1: Αλλά κάθε ταξίδι δεν είναι ίδιο και κάθε ταλαιπωρία.
2: Να τώρα επειδή είπαμε Μεξικό. Ο Ολυμπιακός έχει τον Πουέρτα και παίζει, παιδιά, ο Πουέρτα 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
1: Καλά,
2: και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά.
0: Αυτό είναι θέμα.
2: Τετάρτη.
1: Ωραία, φίλε,
2: θα γυρίσει να προπονηθεί Παρασκευή. Ή Σάββατο μια προπόνηση.
0: Μια προπόνηση Σάββατο και ξενοδοχείο.
2: Αυτό είναι ζούρι.
1: Και μια μέρα δεν πλάνε.
2: Ο Πουέρτα, λέω. Ο Γκονζάλες είναι, ο Σεντερφόρ. Και η Κολομβία πάλι. Και αυτή έχει μάτς μέχρι αργά. Δηλαδή είναι ζόρι. Είναι ζόρι.
1: Υπάρχουν αυτά τα θέματα.
2: Ναι, και ο Πουέρτα παίζει 7-10 του και αυτός. Δηλαδή αυτά τα θέματα είναι.
1: Εκεί θα έπρεπε και η FIFA να λέει μέχρι 6, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
2: Θα έπρεπε να δίνεις ομάδες μια εβδομάδα.
1: Ναι,
2: κοντά
1: ναι.
2: Η FIFA.
1: Δηλαδή όπως δίνεις εθνικές. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν βγαίνουν τώρα, τα κάνανε και τόσο στενό το πρόγραμμα τώρα, 4 μάτσε. Θα είναι και μεγάλη επιβάρηση και για τους παίχτες,
0: Βέβαια,
1: πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Εγώ γιατί θα παίξει ρόλο στα μεγάλα παιχνίδια. Sorry Κώστα που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επιλογές των προπονητών θα παίξει ρόλο τα.
2: Η κούραση.
0: Ναι. Και το αν τελικά δουν οι προπονητές ότι κάποιοι παίκτες είναι επιβεβαιωμένοι από τις εθνικές και τα ταξίδια, μπορεί να μην τους βάλουν αντεκάδα και να τους βάλουν. Δηλαδή ο Πουέρτα π.χ. λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες είναι δύο παίχτες που είναι τώρα.
0: Μπορεί να έρθουν και να είναι ταλαιπωρημένοι.
2: Ναι, και να τους αφήσει πάγκο.
0: Και να τους βάλει στη διάρκεια.
2: Ναι. Και είναι σημαντικό ποιοι παίχτες θα σου λείψουν κιόλας. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα, ας πούμε, όπως θα σκέφτομαι έτσι λίγο για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε είναι πολύ καλό που οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο τερματοφύλακας.
0: Φίλε, είναι εδώ, πάρα πολύ καλό αυτό. Συμφωνώ
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Ο Τεφρά δεν καλείται πλέον.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν καλείται.
0: Δεφρά ήταν να πάει το καλοκαίρι, δεν πήγε.
2: Ήταν προεπιλογή εδώ.
0: Ήταν προεπιλογή, δεν πήγε και δεν έχει κληθεί. Αλλά σίγουρα, ναι, είναι καλό για τους κεντρικούς αμυντικούς και για τον Πένια που τους έχει εδώ. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ας πούμε τώρα τους βλέπω, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν. Το Ουναΐ που θα λείπει στο Μαρόκο είναι θέμα. Ο Πελής θα μην το συζητήσουμε. Θυμόμαστε πέρσι τι γινόταν. Οπότε πήγαινε ο Ρουγάη, κάναμε το σταυρό μας πώς θα γυρίσει. Και γίνανε δραματίας. Λιβάη τα έχει περάσει η Κώστα και εσύ. Εντάξει, θέλω για τους Έλληνες.
1: Ο Τέσσερις ότι δεν πήγε.
0: Επίσης είναι πολύ καλό.
1: Κατέστρεψε η εθνική.
0: Που είναι και δική του πρωτοβουλία.
2: Πάντως οι Μαροκινοί, σε αυτό είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός, γιατί τελευταίο μάτς παίζουν Κυριακή 4. Δηλαδή έχουν μια εβδομάδα γύρω.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτό κοιτάζα τώρα.
0: Αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, πήγαμε τους διεθνείς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και ερχόμαστε με τα ρεπορτάζ.
1: Ωραία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefern με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serefern, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Big Win, Sport FM.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Κεζόγλου, τον Γιώργο Σανάκη, τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Κώστα Μιαούλη. Άλλον έχουμε.
1: Και Βαλεντίνα.
0: Και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, βεβαίως, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Κέσσερ, δεν ξεκινάς γιατί βλέπω εδώ κάτι ανακοινώσεις, ανακοινώσεις κλπ.
1: Μην κάνει για μεταγραφή έξω τέλος.
0: Α, ναι, είναι και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Έτσι όπως μας τα λέει τελευταία.
0: Είναι και αυτό.
2: Όχι, δεν τα λέω εγώ παιδιά. Ο Νίκο με το είπε την Κυριακή
0: σου. Ο Νίκος στάψε ανοιχτό, ναι.
1: Κάτσε να βάλουμε και έτσι λίγο φωτιά στα μηνύματα.
2: Ότι πιθανόν θα να κοιτάξουμε, λέει, μακροπρόθεσμα για ένα δεξιμπακ. Αλλά λέει και άμεσα. Λέει αν βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής που μας κάνει τώρα τους ελεύθερους, θα πω στο Χαβιέ να τον πάρει. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι έχει κάνει μια ανακοίνωση, πιστεύω ότι την έχετε δει όλοι τώρα, μην τη διαβάζω πάλι. Την έχετε δει, την έχετε ακούσει. Πιστεύω έχει σχέση με όσα υπόθηκαν μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, για το πέναλτι της ΑΕΚ, για το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ που δεν δόθηκε, για τον γκολ του Βόλου που δεν είδαμε αν το έλεψαν για offside οι διαιτητές. Κάποιους φωτογραφίζει, αλλά προσωπικά δεν καταλαβαίνω ποιους εννοεί και δεν θέλω και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που η ΑΕΚ ίδια δεν λέει, γιατί να κάνουμε, ας πούμε, συγκεκριμένες, πώς να το πω, να μαρκωσωθούμε εμείς, να μαντέψουμε. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Απ' την άλλη έχουμε τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η ΑΕΚ έχει νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο με την Περκάπιτα για τη σειρά ετών. Λέω, ανανέωσε δηλαδή, γιατί και το χρόνο που μας πέρασε ήταν πάλι εκεί, σε αυτή την εταιρεία. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει η ΑΕΚ ποτέ. Από τότε που ξεκίνησαν τα τηλεοπτικά, είναι μια συμφωνία που έγινε μες το καλοκαίρι και είμαι πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ με αυτή τη συμφωνία, η οποία πιστεύω κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και επίσημα. Περιμένουμε από τη Super League, μπορεί να υπάρξουν κάποια θέματα από εκεί που να μας ενδιαφέρουν όλους, όχι μόνο την ΑΕΚ. Θα πούμε ότι η ομάδα έχει 5 μέρες ρεπό. Γιατί, εντάξει, λείπονται, όπως είπα, 15 παίκτες, 13 είναι διεθνείς και άλλοι 2 διεθνείς που είναι δραματίες και κάνουν θεραπεία, ο Ρώτα με τον Βάργα. Θα γυρίσουν στις προπονήσεις την Παρασκευή οι ποδοσφαιριστές και ο Νίκολας, ο οποίος είναι στη Σερβία, έχει δώσει το παρόν σε εκδηλώσεις, έδωσε και μια συνέντευξη που έδωσε αρκετά για την Παρτιζάν. Απάντησε μάλιστα ποιο παίκτη θα έπαιρνε από την Παρτιζάν, ένα νεαρό σεντερφόρ που έχει πάρει φέτος η ομάδα της Σερβίας. Μίλησε για τον Αριάκα και είπε ότι τον είχε δει και στην Παρτιζάν και λέει ότι ήταν ένας ακριβός παίκτης για την Παρτιζάν, ο συγκεκριμένος, και δικαιολογημένα η ομάδα τον πούλησε. Δικαιολογημένα η ομάδα τον πούλησε.

0: Παναθηναϊκό. Το καλό είναι πως έμεινε ο Μπέιλι εδώ. Είναι κάτι θετικό, γιατί δεν είναι έτοιμος, και πόσο μάλλον ένα ταξίδι στην Τζαμάικα, αν έπαιζε και εκεί λίγο, μπορεί μόνο κακό πιστεύω θα το έκανε, στιγμή που ακόμα δεν είναι ο Μπέιλι στην κατάσταση που θέλουν στο Ολυμπιακό, και αυτή η διακοπή είναι νομίζω η σημαντικότερη για τον Τζαμαϊκανό. Χρειάζεται προπονήσεις, χρειάζεται μάζι για να βρεθεί στο επιθυμητό στάδιο ετοιμότητας. Θα του δώσω το χρόνο αυτό το διάστημα που έχει ανάγκη να δουλέψει και ατομικά αλλά και με την ομάδα. Για κάποιους η διακοπή είναι καλή, εγώ θα πω, και ο Ορτέγκα, νομίζω, ο τερματοφύλακας με βασικό σπορτιέρε, χρειάζεται για αυτό λίγο δουλειά ακόμα. Ο Ρόκα και ο Σιπιόνι που είχαν χάσει λίγο έδαφος με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Ο Μάριος, ο Μουαντιλματζή, αν το λέω σωστά, δεν είναι στην εθνική ομάδα του Τσάντ. Θα είναι στο Ρέντι και κυρίως αυτός για λόγους προσαρμογής, να μείνει εδώ τρεις εβδομάδες, να μάθει καλά το τι ζητάει ο Μανόλ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι που είναι χαμένοι, δηλαδή και ο Σάγιακας και ο Φρόιλερ. Είναι στην Ελλάδα και στην Ελβετία αντίστοιχα, αλλά νομίζω θα ήθελαν λίγο. Θα ήταν καλό να μπορούσαν να δουλέψουν και λίγο ατομικά για να βρεθούν στο 100%. Ο Πουέρτα, το πολύ μεγάλο ταξίδι που έχει ο Γκονζάλες. Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακούς. Στους χαμένους, εγώ βάζω και το Σα, τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρότι θα μείνει εδώ, έχει έναν τραυματισμό και σου χάσει τις μισές μέρες. Μπορεί να χάσει από τις 15 προπονήσεις που λέει ο λόγος, να χάσει τις 7-8 λόγω της θλάσης που είχε υποστεί. Θα προσπαθήσει να δουλέψει ο προπονητής με τους παίχτες που έχει εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, και κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας και στη διάσπαση μιας καλά οργανωμένης άμυνας, όπως ήταν αυτή του Λεβαδιακού της προάλλης που ο Ολυμπιακός έκανε πάλι 50-51 σέντρες. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του ο νέος προπονητής. Σίγουρα δεν μπορούν να ανέβουν εκεί πολλά παιδιά από τη β' ομάδα, γιατί η Super Bad League 2 γίνεται κανονικά, διεξάγεται κανονικά, δεν έχει διακοπή, οπότε δεν νομίζω ότι θα ανεβαίνουν τόσο πολύ. Ναι, έχει κανονικά αγωνιστικές, οπότε δεν σταματάνε και δεν θα μπορούν αυτά τα παιδιά να ανέβουν. Και από την ΚΑΠΑ 19, μήπως ανέβουν κάποια παιδιά λίγο να συμπληρώνεται, να το δούμε. Για φιλικό δεν ξέρω κάτι αν θα κάνει ο Ολυμπιακός, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ακούγονται πολλά επίσης για μήπως ο Ολυμπιακός πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές, αν πάρει back, αν πάρει extreme. Μόνο αν έπαιρνε extreme θα το βλέπα εγώ περισσότερο, για back δεν θα το βλέπα τόσο πιθανό. Αν έπαιρνε κάποιον extreme, ξέρω εγώ, έναν παίχτη όπως έχει γραφτεί ότι προτάθηκε για τον Ολυμπιακό στο Γιαννουζάη, νομίζω έχει γραφτεί αρκετά επειδή τον είχε και σε 150-140 μάτσο ο Ιμανουέλ Σοσιεδάδ. Πάντα υπάρχει το ρίσκο με τους ελεύθερους. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν θα γίνει κάτι ακόμα στην μεταγραφική περίοδο. Γράφτηκε στην Τουρκία και ότι ο Γκερέιρο προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αριστερός μπακ που έπαιζε στην Μπάγκερ, στην Ντόρτμουντ πάρα πολλά χρόνια. Έχει ζητηματάκια ο Ολυμπιακός, ζητήματα αρκετά βασικά. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά ασφαλώς να τα δουλέψει. Έχει βγάλει επίσης ο Ολυμπιακός μια ανακοίνωση για τις οδηγίες προς φυλάδους, θα πάνε στη Μασσαλία. Είναι ένα ταξίδι και ένα εκτός έδρας παιχνίδι που έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και ενημερώνει ο Ολυμπιακός για όλες τις οδηγίες που υπάρχουν από την γαλλική αστυνομία. Θα πάρει 3.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για τη Μασσαλία. Θα βγουν σύντομα τα επόμενα 24 ώρα και νομίζω θα εξαντληθούν. Πάει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλαξε και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 ο Ολυμπιακός. Είχε παραιτηθεί πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Σίμος. Και είναι ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, Ισπανός 34 ετών, ο νέος προπονητής. Στη Μόντενα ήταν, στη Μίλαν, στη Χετάφε και στην Αλκορκόν. Στην ΚΑΠΑ 19 όλων των αυτών των ομάδων που προανέφερα. Αυτά προς το παρόν.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις.

0: Περιορισμοί στιγματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε και δύο λόγια για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, περιμένουμε την εξέλιξη στα τηλεοπτικά. Ξαναλέμε ότι η πρόταση, τουλάχιστον η πρόθεση του Γιάννα Λαφούζου είναι να αυξηθούν τα έσοδα για όλες τις μικρομεσαίες ομάδες, για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική πρόταση, εάν θα ψηφιστεί ή όχι, και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα σε λίγες ώρες όταν θα ενημερωθείτε. Στο Κροπή έχουν άδεια από χθες. Πήραν μια γερή άδεια και την είχαν ανάγκη, διότι η ομάδα παίζει από τον Ιούλιο ασταμάτητα κάθε εβδομάδα πάρα πολλά παιχνίδια, με πολλά πρέπει, με την Ευρώπη να πρέπει να κάνει τρεις υποκρίσεις για να περάσει τη League Phase, το έκανε. Στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει το 5-5, το έκανε. Στο κύπελλο έπρεπε να κάνει το 2-2, το έκανε. Όλα αυτά κάτω από συνθήκες όπου η ομάδα είναι καινούρια. Παίκτες έχουν φύγει, παίκτες έχουν έρθει. Στη διάρκεια του καλοκαιριού ερχόντουσαν παίκτες και εκεί δεν μπορούσε να υπήρχε συνοχή. Έχουν πλέον τελειώσει μεταγραφές και ο προπονητής το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να δέσει την ομάδα. Σε κάποια παιχνίδια έχει φανεί πάρα πολύ αυτό. Και τώρα τους έδωσε μια άδεια μέχρι την Κυριακή για να ξεκουραστούν, να φύγει λίγο το μυαλό και να επιστρέψουν μετά για να αρχίσουν προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι αμέσως μετά την επιστροφή στις 11 Οκτωβρίου. Λείπουν πάρα πολύ διεθνείς. Να τους επαναλάβω για τον κόσμο που μπορεί να μην θυμάται ποιοι είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ότι είναι ο Ουναΐος Αλάχεντίν με το Μαρόκο, ο Πελίστη με, την Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία την Εντάτ και τον Μπάκο, Τετέ Κυριακόπη στην Εθνική Ελλάδα, Ζαστόντερ στα Σκόπια, Γιάνγκουση στην ΚΑΠΑ 21 Κροατία, Κάτσι Κοντούρη στην ΚΑΠΑ 21 στην Ελλάδα και φυσικά στην ΚΑΠΑ 17 ο Μπινιάς, ο γείτονος, ο Λάδος, ο Νεμπής, και υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15. Εμείς λέμε για τους παίκτες που θεωρούνται βασικοί, είναι στο βασικό κορμό της ομάδας, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παίκτες του βασικού κορμού που λείπουν και θα επιστρέψουν ανάλογα πότε θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Από εκεί πέρα, μετά από κάποιους αριθμούς που έχουν βγει, θέλω να σταθώ στους αριθμούς του Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα πολύ αθόρυβο αλλά πολύ καλό παιχνίδι στο μάτς με την Καλαμάτα στο γήπεδο Νεάπολης. Οι εύστοχες πάσεις του ήταν 66-69, 96%. Εύστοχες πάσεις στο τελευταίο τρίτο, που αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο, 16-17, 94%. Προοδευτικές πάσεις 8-8, 100%. Εύστοχες μακρινές πάσεις 2-2, 100%. Και η πάση, δηλαδή μία πάση η οποία ήταν προϋπόθεση για να μπει κάποιο γκολ, για να είναι μια ευκαιρία για γκολ, μία πάσα. Κερδισμένες μονομαχίες 10-14, το 71%. Κερδισμένα τάκλινγκ 5-8, 63%. Ανακτήσεις κατοχής 9, που είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Και επαφές με την μπάλα 86. Μας αποδεικνύει ο συγκεκριμένος παίκτης ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής το καλοκαίρι, γιατί τον είχε ξεχωρίσει ο Στέφανος Κοτσόλης από τον Γενάρη και γιατί θα πρέπει να έχουμε υπομονή ιδίως με τους παίκτες που έχουν βαριά κορμιά, διότι ο Καμαρά δεν ήταν έτοιμος το καλοκαίρι και μπήκε κατευθείαν να παίξει σε μάτς πρόκριση στην Ευρώπη, που όντως δεν είχε τη σημερινή απόδοση, δεν ήταν τόσο καλός, όμως ήταν το κορμί του βαρύ τότε, κάπως είναι λυμμένος τώρα και τώρα έχει βρει και μια χημεία, γιατί τότε παίζει με τον Τζιριβέγια που δεν ταιρίαζαν, έβγε και μια χημεία είτε με τον Κάγκουα είτε με τον Λούζα. Και υπάρχουν και παιχνίδια που ο Κάγκουα π.χ. στο μάζο την Καλαμάτα δεν ήταν τόσο καλός, που ο Καμαρά δεν επηρεάστηκε από αυτό και κράτησε τη θέση του. Μπορεί κάποιος να μου πει για τη φάση της καθυστερήσης, που θα συμφωνήσω ότι και αν δεχόταν τον κόλο ο Παναθηναϊκός εκεί που έχει κόψει ο Ντεφράι με έναν τρομερό τρόπο, θα κάνουμε άλλη κουβέντα σήμερα, γιατί έχει περάσει και από Καλάμπρια και από Καμαρά και δεν το έχουν κάνει φάουλ. Εκεί θα συμφωνήσω, απλά θα θυμηθούμε ένα φάουλ που έκανε, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ίδιο σημείο με την Χράντετς στο ΆΚΑ, που τότε πολλοί του κατηγορούσαν γιατί έκανε το φάουλ. Εγώ τότε έλεγα ότι έκανε σωστά το φάουλ και τώρα λέω ότι έπρεπε να κάνει το φάουλ που δεν έκανε. Διότι όταν, εντάξει, στη συνέχεια εδώ δεν έγινε φάση, διότι έκοψε τον Ντεφράι. Εκεί όμως δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και είναι πάλι τα τελευταία λεπτά, είναι σχεδόν η ίδια φάση. Εκεί μπήκε το, εκτελέστηκε το φάουλ, μπήκε το γκολ και μετά έλεγαν πολλοί γιατί έκανε το φάουλ ο Καμαρά. Εδώ δεν έγινε το φάουλ, δεν έγινε το γκολ, αλλά το φυσιολογικό και ένας παίκτης, είτε ένα αμυντικός μέσος είτε οτιδήποτε άλλο, είναι να μην τον αφήσει τον παίκτη να προωθηθεί τόσο, να φτάσει τόσο κοντά στην περιοχή. Αυτά εν ολίγης, τα υπόλοιπα μέσα από τα μηνύματα, παιδιά, και ξεκινάει ο κύριος Κέτσε.
1: Ο κύριος Κέτσε.
2: Λοιπόν, έρχομαι τα μηνύματα. Καλησπέρα Κέτσε, έχεις πει ότι θα μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια της Αυτάρα για το μάτς του Λονδίνου, αλλά δεν με αφήνει λόγω χώρα, ξέρουμε αν θα βγουν, αλλά είχα πει, το είχα πει αυτό για αυτούς που μένουν στην Αγγλία, δεν είχα πει εδώ ότι σίγουρα θα επιτρέπουν. Αντιθέτως, είχα πει ότι κάποιες ομάδες δεν επιτρέπουν να αγοράζονται εισιτήρια. Τώρα, το αν θα πάρει άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν ήδη εξαντληθεί. Είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες να εξασφαλίσει περισσότερα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, έχουμε μέρες μπροστά μας, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμη 22 μέρες, τους τρεις. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι οι παίχτες της ΑΕΚ δεν έχουν την περσινή σπίθα και δίψα για το πρωτάθλημα. Μάλλον θα δώσουμε μάχη με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση σε βάση 21. Κοίτα, θα μπορούσα να το πω αυτό, να συμφωνήσω με αυτό που λες. Σε κάθε ομάδα που η αλήθεια είναι ότι λίγο όταν έρχεται μετά από πρωτάθλημα, δεν είναι ότι τόσο ότι δεν έχει δίψα για πρωτάθλημα, είναι ότι λίγο έχουν μια άλλη προσέγγιση στα παιχνίδια, ίσως λιγότερο μαχητική, ίσως. Ξέρεις ότι μπορεί να λίγο να υπερεκτιμούν και τις δυνατότητες τους. Τώρα για αυτό που λες για τη μάχη για τη δεύτερη θέση, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη για την πρώτη θέση. Τώρα σίγουρα μετά κάποιος θα βγει δεύτερος, κάποιος τρίτος. Εδώ ο Τζον Πάτος κάνει πάλι τη διαφορά με το μήνυμά του, λέει Κέτσε, το έχω τον Γκιόν σήμερα, δεν θα μιλήσουμε για το πέναλτι. Αδελφός ο Τζον Πάτος. Και πάμε στο επόμενο. Πώς κρίνεις ότι δώσαμε τηλεοπτικά δικαιώματα για 4 χρόνια στην Περκάπιτα που έχει το 1/3 Μαρινάκης, και μάλιστα αληθεύουμε λιγότερα λεφτά από να πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο? Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε. Επίσης ξέρω ότι στην Περκάπιτα ήταν και πέρυσι. Δεν θυμάμαι να έχει. Και πέρυσι είχε το 1/3 Μαρινάκης, η ίδια δεν είχε αλλάξει κάτι. Είναι Μαρινάκης, Κυριακού και οικογένεια Παρμογιάννη. Επίσης, από ό,τι γνωρίζω, όλη τη διαπραγμάτευση τη χειρίστηκε ο κύριος Γόντικας, ο οποίος το γνωρίζουμε, είναι άνθρωπος της οικογένειας Βαρβαγιάννη, κάποτε ήταν και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, Τάσο, έτσι, για ένα διάστημα. Μπράβο, μετά τη διάλυση της πολεμικής δοχικότητας. Είναι στην Περκάπιτα από πέρυσι διευθύνων σύμβουλος, με αυτόν έγινε το συγκεκριμένο deal, φίλε μου. Μια ερώτηση για τους τρεις, γιατί μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος? Μάριος, περαστικά και έτσι ευχαριστώ. Όχι περαστικά, δεν έχω κάτι, απλά μια επέμβαση. Να σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, να είσαι καλά φίλο μου.
1: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που βγαίνει μια ενημέρωση τώρα για τον Ολυμπιακό από την σύσκεψη που υπήρχε.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Ότι έχει περάσει η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχει απορριφθεί η πρόταση του κ. Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και ότι δεν έχει μπει σε ψηφοφορία, και ότι όλες οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια. Αυτό είναι, οπότε να περιμένουμε έτσι για περισσότερες πληροφορίες.
2: Η Deloitte τι θα εξετάσει?
1: Είναι η πρόταση, η σχετική πρόταση που πάρει ο κ. Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Έχουμε και ασβεστά, οπότε θα μας
0: αφήσει. Έλα Άρη. Γεια σου, Άρη.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι όλοι τέλος πάντων συμφωνούν στο να γίνει η κεντρική διαχείριση ή τέλος πάντων μια ενίσχυση των μικρότερων μέσω αναδιανομής εσόδων, απόφαση δεν πάθηκε ουσιαστικά σήμερα. Αυτό που αποφάσισαν, γιατί άκρη δεν έβγαλαν, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στην πραγματικότητα είναι αρνητικοί στο να δοθεί ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματά τους, είναι αρνητικοί στο να μοιράσουν τα χρήματά τους. Θα το συζήταγαν όμως εάν υπήρχε κάτι πιο εξειδικευμένο, πιο συγκεκριμένο. Αυτό που αποφάσισαν είναι να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας που θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων και θα τα δώσουν στην Deloitte. Θα τα δώσω σε ένα διεθνή 21 συμβουλευτική εταιρεία και η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει εκείνη να γίνει η αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Η Deloitte είναι αυτή που ουσιαστικά θα βάλει εν τέλει τα κριτήρια για να θα δημιουργήσει μια πρόταση ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά Άρη θα κάνει την έρευνα, τη σχετική έρευνα, τη μελέτη και θα κάνει την πρότασή της για το πώς να γίνει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, γιατί αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι, ο Γιάννης Αλαπούζος είπε στη συνεδρίαση αυτή των ιδιοκτητών ότι έχει πάρει μια δέσμευση από την κυβέρνηση, η οποία δεν είναι επίσημη, είναι τύπου προφορική δέσμευση, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Από όσα παίρνουν τώρα, που παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, παίρνουν δεκάδες εκατομμύρια οι ομάδες, συνολικά έτσι, όχι κάθε ομάδα, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια από το στοίχημα. Έχει πάρει μια δέσμευση που Γιάννης Αλαπούζος από την κυβέρνηση. Πρότεινε όμως ταυτόχρονα να...

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
8: Sport FM Πάτρας.
9: Μόνο εσύ!
10: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία.

0: δάχτυλα στο TED. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ειδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η δημιουργία ομάδας εργασίας αποφάσισαν οι ΠΑΕ της Τίχημαν Super League προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν στοιχεία ώστε να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Στην αποκάλυψη ότι έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν 10 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το στοίχημα στις ομάδες, προχώρησε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λουκά. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι, η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παβλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ Άρης με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων των Ερυθρολεύκων έστειλε ο Εμπάιχ Εντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ, ο οποίος χαρακτήρισε κορυφαίο θρύλο της ομάδας τον Εβάν Φουρνιέ. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο στο ημίχρονο Άρης Μπαχτσέσεχιρ 39-43, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως υποστηρίζουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει τη χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά γίνεται λόγος για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπορτέρς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα και Ζόλου, Γιώργο Σανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήγμα Σκορυφέμ. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολατοπούλου και Κώστας Μιαόλης είναι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε, πάμε. Και έτσι εσύ μίλαγες, εκεί σου κόψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μίλαγες. Πάρε λοιπόν, μηνύματα.
2: Πώς θα τη γίνεται με το συμβόλαιο του Ζουγιώβιτς, γιατί πάγωσε η συζήτηση. Από ό,τι γνωρίζω, η συζήτηση πάγωσε επειδή ολοκληρώθηκε. Υπάρχει συμφωνία προφορική. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Υπομονή να κάνουμε, λέει, πρέπει να αφήσουμε αεροπορικά που πάνω στο Θεό, πίεσε την ΠΑΕΣΟ. Ρε παιδιά, δεν είναι να πιέσω εγώ, ούτε η ΑΕΚ είναι. Δεν διοργανώνει η ΑΕΚ το μάτς. Είσαι αυτά το διοργανώνει. Τα εισιτήρια θυμάστε που λύθηκαν μέσα στα 10 ώρες. Οπότε σίγουρα η ΑΕΚ ξέρει ότι θέλει περισσότερος κόσμος να πάει και κάνει, φαντάζομαι κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα της γηπεδούχου ομάδας. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει τίποτα. Πόσο περισσότερο εγώ βέβαια. Γιατί δεν κινείται η ΑΕΚ για τον Ρικάρντο Περέιρα, εξαιρετικός ελεύθερος δεξιός μπακ. Δεν ξέρω, φίλε, προφανώς θα έχει κινηθεί. Τώρα τι να σου πω. Αν εδώ το παιχνίδι της Κυριακής, τα λεγόμενα του Νίκολιτς, πώς να το πω, δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει, θα το δούμε μέχρι τις 30 του μήνα που τελειώνουν οι μεταγραφές. Ο Τζίγκε λέει που είναι φίλος του Λιούπουλου και πήγε σε λευκή επιταγή για τηλεοπτικά, δίνει μικρότερο, δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα ποιος δίνει μικρότερο και μεγαλύτερο, δεν είναι κενά. Τι να σας πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πήρε το συμβόλαιο που ήθελε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σου πω. Τώρα από εκεί πέρα, αν νομίζετε ότι ο Ιωριόπουλος, ας πούμε, είναι σαν κάποιο κορόιδο, ξέρω εγώ, που τον εκμεταλλεύονται, τι να σας πω. Οκ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε και στο υπόλοιπο που είχα από πριν. Μου άρεσε η Λεγκαστρίν, γιατί μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, μ' άρεσε περαστικά. Λέω και πάλι ότι δεν πιστεύω ότι όλοι θέλουν, αλλά θέλουν και τα συμφέροντά τους. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξασφαλιστούν και τα δύο. Δηλαδή και οι μικρές ομάδες να πάρουν κάτι παραπάνω, που ήδη τα τελευταία χρόνια παίρνουν, και αυτό πιστεύω και το επιμένω σε αυτό, το βλέπουμε και στα γήπεδα και βλέπουμε πόσο πολύ δυσκολεύονται όλοι να κερδίσουν στις ομάδες που είναι κάτω από την 5η-6η θέση. Χωρίς να, βέβαια, να μειωθούν ή να, όχι χωρίς να μειωθούν δεν γίνεται, αλλά χωρίς να βλαπτούν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο και οι ομάδες αυτές που σαφώς δίνουν και τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα χρήματα και έχουν και τα περισσότερα έξοδα. Ψάχνω τρόπο επικοινωνίας με το κλαμπ Λονδίνου για να εξασφαλίσω εισιτήρια μεσίτη, δεν μπορώ να στείλω mail και καμία, δεν μπορώ, τους στέλνω mail, καμία απάντηση. Φίλο μου, τι να σου πω, περίμενα να απαντήσουν, δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα εγώ γιατί εδώ είναι παιδιά από το Λονδίνο. Γιατί η στήρια με τις αυτά έχω είπα πριν, θα κάνω και μια ερώτηση για πιο επίσημα και θα απαντήσω και αύριο. Ας θα είχε παντώσει η ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Στη Νίκαια όχι, γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί και είδαμε και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, δεν δίνονται στήρια σε φιλοξενούμενους. Είναι συμφωνημένο στη σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου της Νίκαιας στην Καλαμάτα. Τώρα, αν η ΑΕΚ παίξει στην Καλαμάτα, δεν ξέρω, εκεί μπορεί να αλλάξει το πράγμα και να έχει άτομο κόσμο. Μπορεί η Καλαμάτα να δίνει και να μετά να φέρει και αυτή ο παδός στη Φιλάδελφια. Όπως έγινε, ας πούμε, με τον Ηρακλή, φέτος και πέρυσι με αρκετές ομάδες, Παντελικό, Λάρισα κτλ.
1: Νομίζω πάντως όποιος παίξει στην Καλαμάτα, όλοι θα πάρουν. Όλοι θα πάρουν.
2: Η ΑΕΚ παντού ζητά εισιτήρια και όποιος του δίνει εισιτήρια, του δίνει.
0: Συνεχίζει και εσύ, επειδή εδώ κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο του 5 και 10 και επειδή το άνοιξε 5 και 10 θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα αυτό που θέλει, να ξυπνήσει και να βάλει την εκπομπή και πριν τις 5 που βγήκε ο Άρης είπε αναλυτικά το ρεπορτάζ το τηλεοπτικό και ο Γιώργος ο Τσανάκας του τι λένε από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
2: Εμείς σκοτωνόμαστε για τις ομάδες και έτσι βλέπεις φόνους φυλακής και τα λοιπά και αυτοί κάνουν business Μαρινάκη, Ζηλόπουλος, Τζίγκερ, περαστικά μας. Καταρχάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, από το να σκοτώνονται άνθρωποι για τις ομάδες. Okay. Δεν υπάρχει. Και όταν είναι όλοι σε ένα προϊόν, σε ένα πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ καλό όσο γίνεται να συνεργάζονται για το καλό του ποδοσφαίρου και του προϊόντος και του πρωταθλήματος και όλων. Όταν λέω να συνεργάζεται, δεν λέω να δίνει το να κάθεται να χάνει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό ή ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Να συνεργάζονται για να φέρουν περισσότερα έσοδα, να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Το άλλο που ανέφερε στην αρχή, σε κάθε περίπτωση είναι... Δεν θέλω να ξαναπώ τη λέξη. Σε ποιον πάροχο θα είναι η άκρη του χρόνου. Δεν ξέρουμε ποιος θα το δείχνει, αν θα είναι πάλι Κοσμοτέ και τα λοιπά. Αυτά θα το κάνει η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα. Αυτά, παιδιά.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αισιόδοξα και ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking. Break και συνεχίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα, γεροδοσία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένας φίλος, το τελευταίο θα πιάσω που μου στέλνει. Κύριε Τσανάκα, όλα καλά με τη διευθυνσία φέτος. Φοβάσαι να το κάνεις θέμα? Ευχαριστώ, Νικίδας. Τι να φοβάμαι? Τη γνώμη μου τη λέω κάθε φορά που θέλω. Τι εννοείς? Τι να φοβάμαι? Παιδιά, μην βλέπετε φαντάσματα. Φαντάσματα παντού. Κανένα νέο αν αναμένεται, λέει, για την ψήφιση, λέει, της τροπολογίας για τον νέο Καραϊσκάκη σύντομα. Παιδιά, περιμένουμε να δούμε. Το όλο θέμα είναι η τροπολογία πρέπει να πάει στη Βουλή και να ψηφιστεί. Ακόμα δεν έχει.
0: Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Έχει ένα φίλο τα νέα, λέει, του Πανεπιστημίου. Τα ακούσουμε ποτέ. Φίλε, τα έχουμε πει πριν τις 5. Τι να κάνουμε τώρα. Η εκπομπή είναι 4 με 6, δεν είναι 5 με 6. Επειδή εσείς τώρα ανοίγετε το ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να λέμε αυτό που θέλετε εσείς τώρα. Τα έχουμε πει με τη σειρά που τα είπαμε πριν τις 5. Και τώρα λέμε μηνύματα, αλλά Γιώργο, συνέχισε.
1: Οπότε όταν πάει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκη στη Βουλή, τότε και θα ψηφιστεί. Λοιπόν, τα δύο ονόματα που είπες από ελεύθερους, λέει, προκαλούν ακριβώς την ίδια σκέψη. Παίζει ακόμα αυτός. Οκ, παιδιά, ο Γκερέιρο παίζει ακόμα αυτός. Εντάξει. Και από τους ελεύθερους παίρνεις παίχτες που είναι ρίσκο, αλλά μπορεί να σου βγούνε αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, βέβαια, έτσι. Και σας λέω το καλοκαίρι που λέγατε πάλι Τσάμπα τη βγάζουν στον Ολυμπιακό και όλα αυτά, σας έλεγα ότι θα είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποιος είχε. Δεν ξέρω, δεν βλέπετε κανένα άλλο πρωτάθλημα, δεν ξέρετε κάποιους παίχτες. Δεν σας λέω να ξέρετε τον καθέναν, ούτε εγώ ήξερα τον Γκονζάλες όταν ήρθε. Κάθεσα, ρώτησα για να μάθω κάποια πράγματα και είδα κάποια πράγματα. Αλλά το Φρόιλερ τώρα, δηλαδή, ποιος δεν το ξέρει. Βαγγέλης Καρδίτσα, Γιώργος ουδέτερος, λέει, δεν έχω καταλάβει αν ο Μεντιλίμπαρ έφυγε ως πετυχημένος ή αποτυχημένος. Θα μου πεις, δεν έκατσα πολλές σεζόν για να το πούμε ξεκάθαρα. Επιτυχημένος, παιδιά, ξεκάθαρα. Τι αποτυχημένος. Δηλαδή, προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό και double. Ευρωπαϊκό στα 99 χρόνια του Ολυμπιακού, double στα 100 χρόνια. Και έφυγε αποτυχημένος. Που πήγε στο Europa League, στη League Phase, μπήκε στην πρώτη εφτάδα με την καλύτερη άμυνα και παίξε στους 16. Στη League Phase του Champions League προκρίθηκε με 11 βαθμούς σαν 18ος και πήγε στα νοκάουτ. Αποτυχημένος από πού και σου. Πραγματικά, δηλαδή, δεν την καταλαβαίνω, Ευαγγέλη, την ερώτηση αυτή. Άκουγα τον Νικολακό, λέει, πριν στον Καλάκτος, να λέει για το Βιέρα και ότι ήταν ο πρώτος ξένος και σχετικά δεν είπε όμως ότι το θυμόταν, λέει, από το quiz που του έβαλα, λέει, με στεναχώρησε. Εντάξει, φίλε μου, τι να σου πω τώρα. Αλλά ναι, ο πρώτος νομίζω ήταν ο Ουρουγουανός που έφυγε από την ζωή χθες. Είχε παίξει, νομίζω, και 2-3 χρόνια στην ΑΕΚ μετά την πενταετία του. Μετά την πενταετία του στον Ολυμπιακό, Μίλτον Βιέρα. Και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κάποιος πρέπει να φρενάρει, λέει, τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κερδίσουμε στο Καραϊσκάκη, θα έχει αυξηθεί κατά πολύ απόσταση την κορυφή. Και άντε πιάστον μετά, λέει, φίλος ο Μικές. Φίλε μου, αν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έρθει διπλό, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά μετά πάει στους. Κάτσε πώς πάει. Κόλλησε τώρα το μυαλό μου στους 8. Ναι, στους 5 πάει στους 8. Είναι μεγάλη διαφορά. Παρότι θα είναι εκδιαγωνιστική. Και είναι και ψυχολογικό μετά το προβάδισμα αυτό που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Και ψυχολογικό από την άλλη πλευρά όμως αυτό το μειονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός. Αν έρθει άσος, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε βλέπετε η διαφορά ότι πώς σε εισαγωγικά εξανεμίζεται. Πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γι' αυτό ψυχραιμία από όλους. Δεν το λέω μόνο τώρα. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, για όλους, γιατί είναι πέμπτη αγωνιστική. Έχουν περάσει 5 αγωνιστικές. Ποια μεταγραφή είναι σε Σκαριά, λέει, και πόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει μέχρι τώρα πρώτος διευθυντή ομάδα, λέει, φίλος του Χατζη Κυριάκιο. Γύρω στα 70-73 εκατομμύρια, νομίζω, είναι που έχουν κοστίσει οι μεταγραφές. Τώρα, αν κάποια μεταγραφή είναι σε Σκαριά, δεν την γνωρίζω. Το ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά, αν θα αποφασίσει ο Εμανόλ, αν θα πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο παίχτη, εκεί θα έβλεπα μόνο extreme ή back. Αριστερό μπακ, μη σου πω κύριος. Ή ένα παίχτη να παίζει και δεξιά και αριστερά. Όπως ήταν το καλοκαίρι ο Μέλε. Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Ισχύει ότι έχουμε συμφωνήσει με Κασαμάγιο το Γενάρη. Θα πάμε σε λύση από Λατινική Αμερική και Σκανδιναβία. Μου έχεις πει τρία πράγματα, ρε Μικέλη. Πού έχουν γραφτεί όλα αυτά, δηλαδή. Ότι πάει σε λύση από Λατινική Αμερική και Σκανδιναβία. Παναγκώς δεν έχω διαβάσει πουθενά. Για το Κασαμά, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Ζήτησε ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα του. Δεν ήταν και ένας παίκτης που και εγώ ήταν ο προπονητής. Και δεν προχώρησε. Τώρα, αν θα προχώρησε το Γενάρη, θα το δούμε. Πότε ενεργοποιείται το Sport FM TV. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου να παίξουν λεωφόρο μέχρι να μπουν στο Βοτανικό. Ευχαριστώ, Γιάννης από Χανιά. Γιάννη μου, ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ έχω πει από την αρχή για το Βοτανικό ότι δεν το βλέπω Αύγουστο, Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο. Έχω πει ότι το βλέπω και γύρω στο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 27, αλλά θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια παιχνίδια σε άλλο γήπεδο. Αυτή ήταν η άποψή μου από πέρσι, όχι τώρα. Εκεί δεν αποκλείω. Βέβαια θα είναι δύσκολο για τη Λεωφόρο, θα έχει πουλήσει πανεπιστημίου 20.000 διαρκείας, δεν θα μπορούν να αγοράσουν τη Λεωφόρο και εκεί είναι ένα θέμα, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν το αποκλείω, δεν λέω αποκλείεται, δεν το θεωρώ και το πιο πιθανό όμως. Τα εγκαλυστικά τάσσο προτάσμα με 18 ομάδες, με φουλ επαρχία και χωρίς play-off, και όπως είπε ο Αντωνιάδης, 5 Έλληνες κάθε ομάδα μέσα. Γιώργος Ποβόλου, Πανάθα, χαιρετίσματα. Γεια σου, Γιωργάρα. Εντάξει, αυτό που είπε ο Αντώνης Αντωνιάδης, οι 18 ομάδες νομίζω ότι είναι πολλές για την εποχή, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν πολλές ομάδες που να πληρώνουν τις προποθέσεις να παίξει Super League. Τα play-off νομίζω ότι βγάζουν ένα πρωταλλητή που είναι πιο αξιόπιστος σε σχέση με το να παίξει ένα πρωτάθλημα και τέλος. Αυτό βλέπω εγώ. Το 5 Έλληνες κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ισχύει και στο εξωτερικό αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αγγλικές ομάδες που έχουν 5 Άγγλους στην 11η τους ή γαλλικές που έχουν 5 Γάλλους. Είναι πολύ ωραία η ιδέα αυτή, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες για να πεις ότι παίζεις με 5 Έλληνες στην 11η, πολύ δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, για σέντερ στον μπάσκετ που ρωτάτε, ρε παιδιά, Γιώργος Πετρίδης. Δεν το ξέρω. Αν τα είδες, λέπες κάτι για τα στατιστικά του Καμαρά στο ακόμη την Καλαμάτα, για τους βιαστικούς που βγάζουν περάσματα, για τους παίκτες του προετοιμασία. Τα είπα πριν, φίλε μου. Αν υπάρχει ο Τάσο του Μπενέρο, αν υπάρξει κάποιος ελεύθερος, θα εξτρέψουν σε καλή τιμή, με σχετικά καλή ποιότητα, μπορεί να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκός ελεύθερος, όχι. Δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Εάν προκύψει κάποια ανάγκη, θα γίνει το Γενάρη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει στο σχέδιο να γίνει. Μεταγραφή δεδομένου του Παντελής της κάθε χρονιά ο Ζαωρή δόθηκε δανεικός. Ο Παντελής πρέπει να σας πω ότι δεν χάνει τη χρονιά. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη θα μπει με την ομάδα κανονικά και μπορεί να είναι έτοιμος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει παιχνίδια πολύ πριν τελειώσει η χρονιά. Ο Ζαωρή δόθηκε δανεικός διότι δεν υπολογίζεται. Δεν έχει σχέση με τον Παντελίδη. Δεν έκανε με αυτά που είδε και ο προπονητής το καλοκαίρι, δεν τον κάλυπταν αυτά που είδε. Τάσο Τετής, κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ, συμφωνώ, ειδικά στην Ευρώπη. Νομίζω επειδή είναι καλό στενασμένο, μπορεί να κάνει διαφορά εκεί και να χωρίσει μάλλον στα φως. Συμφωνώ απόλυτα με το Τετής στα εξτρέμ. Έχει τα στοιχεία αυτά, ειδικά σε ένα 4-3-3. Και στην Ευρώπη που έχει χώρου στα περισσότερα παιχνίδια, όχι σε όλα βέβαια, για να αντιμετωπίσει και ομάδε που είναι μικρέ σε δυναμικότητα και δεν θα έχει του χώρου. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα αυτό και ο Τετής μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί. Ο Λούζα δεν πήγε Μαρόκο διότι δεν κλήθηκε. Γι' αυτό είπα Σαλάχ Εντίν και Ουνάη, φίλε μου. Τάσο πάλι ο Παπαδόπουλος στην Εθνική, το έχει κλωτσίσει εκεί κάτω ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, το ξέρω, το είπα και εγώ. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο όμως. Ας ελπίσουμε να γυρίσει μια χαρά. Στο γήπεδο προχωράει ο καθαρισμός του κτίριου Βοβού και μπαίνουν σύντομα τα μπλοκ για το πέταλο της θέας 13. Προχωράνε τα πράγματα. Ισχύει για το γήπεδο και ένας δρόμος που είναι. Έξω από το γήπεδο φτιάχνεται γενικά και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Και ο Πένια αλλά και ο Καμαρά παίζουν και είναι πολύ καλύτερα από ότι στην αρχή στα προκριματικά. Φαίνεται ότι ήθελαν ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι κάνει να συνεχίσουν έτσι. Ήταν πολύ λογικό να θέλουν ένα διάστημα προσαρμογής και επειδή μιλάμε για δύο κομβικούς παίκτες και στο κτίσιμο αλλά και στην αμυντική λειτουργία, όλα αυτά για να περάσουν την ομάδα θέλουν χρόνο, παιδιά. Και ο προπονητής ήταν καινούριος. Αλλά στη διάρκεια φάνηκε ότι ο Πένια πιο νωρίς το έδειξε από τα προκριματικά ότι είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας με σωστές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια, με προσωπικότητα και για τις αποκρούσεις. Λέω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω αυτό δεν υπήρχε καμία αμφιβολία από την αρχή. Και ο Καμαρά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει αθόρυβη δουλειά στο γήπεδο. Αυτό που νομίζω εγώ ενοχλεί αρκετούς είναι το στυλ του. Δηλαδή δεν σου δίνει δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος που λέμε θα πάει να φάει τον αντίπαλο κλπ. Ή θα είναι aggressive και ίσως αυτό ενοχλεί. Το έχω καταλάβει και από το παρελθόν με άλλους παίκτες που είχαν αυτό το στυλ. Το θέμα είναι όμως άμα δεις τι δουλειά κάνει στο γήπεδο, η ανακτήση που έχει, το πώς κατευθύνει την ομάδα όταν έχει ο Παναθηναϊκός την μπάλα, είναι ένας παίκτης απαραίτητος για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Φέτος, το ότι δεν παίζουμε λεωφόρο και παίζουμε ΟΑΚΑ είναι καλύτερα. Στο ΟΑΚΑ τα τελευταία χρόνια παίζουμε καλύτερα από εδώ στη φυσική μας έδρα. Εγώ νομίζω, φίλε μου, ότι είναι όλα σε σχέση με τι ομάδα έχεις. Έχουμε δει και στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός να μην βλέπετε και στη λεωφόρο να είναι μια χαρά ομάδα. Έχουμε δει και το αντίθετο. Έχει να κάνει με το τι ομάδα έχεις. Τα γήπεδα δεν φτιάχνουν τις ομάδες. Οι ομάδες.
17: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
18: Κάνει το βλαφέ! Κάνει το βλαφέ!
19: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
18: Το σούτ! Είναι 2-0!
20: Sport FM Πάτρα.
21: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
22: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
21: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
23: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
24: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
23: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
24: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
23: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
25: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
26: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
27: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
28: Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες συνάδελφοί της. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον Sky. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Catergate. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές αργότερα. Σήμερα δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
29: Η Winsport FM 94,6.
30: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
31: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
32: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελευταία σχεδόν μισή ώρα. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Νότας του Big Sport FM. Στέφανος Αραιόπουλος στη δημοσιογραφική τον έχουν για την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαόλης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο κύριος Κετσετζόγλου έχει υπόψη σου Μαραθιανός. Ετοιμάζεται μετά για γλίτη, έτσι το λέω από τώρα.
1: Γιατί?
0: Για αυτά που έλεγες για τον Πονόδοτο και όλα αυτά, να ξέρεις.
1: Πέχασα πάντως να πω ότι ήρθε μήνυμα πριν, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν το διάβασα.
0: Ναι. Γι' αυτό τα λέω εγώ, για να πάρεις τα μέτρα σου.
1: Το οποίο είπε ότι ο Μαραθιανός, ο Γιώργος, για να κάνει κοντρόλ χρειάζεται ολόκληρη την Πελοπόννησο.
0: Καταρχάς...
1: Για να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας και τέτοιο. Ναι.
0: Καταρχάς είχε πάει σε αυτήν την...
1: Δηλαδή του έρχεται την μπάλα στην Κόρινθο και την κοντρολάρει στη... κάτω, στο κάτω, πώς το λένε, στη Λακωνία.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
2: Στην Ελαφόνησο.
0: Δεν το έχω αφήσει. Δεν το υιοθετώ, αλλά από την στιγμή που το λέει ο φίλος, εσύ Γιώργο, δεν πάνε για το μυαλό του. Αυτό που μπορώ να πω όμως εγώ,
2: όσοι τον έχουν δει να
0: πει, μου έχουν πει, έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι από τη γιορτή του ΨΑΠ στο Σύνταγμα.
2: Ναι.
0: Που σουτάρει και σε έναν τοίχο απέναντι και την μπάλα έχει στόχο, ότι έχει βρει όλους τους στόχους. Μου είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι προσπαθούσε επί μια μισή ώρα να πετύχει τους στόχους και τα βίντεο είναι, έχουν τραβηχθεί μέσα σε μια μισή ώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Έχει τραβήξει ένα βίντεο το οποίο είναι 30 δεύτερα. Έτσι, τα έχουν ενώσει και έχει φανεί ότι είναι μπαλαδόφασα.
1: Πήγε και αγόρασε άλλο κινητό μετά, έχει γεμίσει.
2: Να το πούμε μπράβο του για την προσπάθεια. Πήγε και ζέστη το Σάββατο.
0: Βέβαια. Μια μισή ώρα δεν είναι λίγο.
1: Ήταν πάρα πολύ. Αν εξαιρέσεις ένα 20 λεπτό που είχε το καλώδιο, δεν είχε ξεσυνδεθεί και μίλαγε χωρίς να τον ακούει κανένας. Το υπόλοιπο ήταν άριστος πάντως.
0: Έκανε και πολύ ωραίες μεταδόσεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Το ζούσε.
1: Ήταν πάντως πολύ ωραία δήλωση, πέρα την πλάκα τώρα, πραγματικά πολύ ωραία, και συγχαρητήρια και στο ΨΑΠ και στο Sport FM.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι. Βεβαίως, κύριε Κέτσε.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω πολλά πράγματα.
0: Γιατί βλέπω εγώ.
1: Η πρόταση Deloitte βλέπω κέρδισε όλη την προσοχή.
2: Να σας δώσω επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε και μια συμβούλιο.
0: Λοιπόν,
1: αν
0: όπως
1: του κάνει η Καϊρίνα της Βίπκοφ, μιλάμε για την πιο αποτυχημένη μεταγραφική περίοδο, 9 μήνια πεταμένα. Εντάξει, ρε παιδιά, Σεπτέμβριος είναι. Περίμενε.
0: Ρε τι γίνεται. Από Σεπτέμβριο έχουμε βγάλει άξιους τους παίκτες, ρε παιδιά.
1: Υπομονή. Υπάρχουν. Και έτσι κι αλλιώς πάντως, πάντα ένας, δύο παίκτες σε όλες τις ομάδες δεν θα βγουν. Η ΑΕΚ νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον είχε πάρα πολύ καλή ανταπόδοση, να το πω έτσι, από τις μεταγραφές που έκανε. Πέρυσι και το 22 και το 22, δηλαδή αν εξαιρέσεις τη χρονιά, την πρώτη σεζόν του κυρίου Λιόπουλου, που εκεί υπήρχε ένα μπέρδεμα, υπήρχαν και άλλοι τώρα με Μαρσιάν, με αυτά, όλα τα άλλα είναι, έχει πάει καλά το πράγμα και γι' αυτό και έδειχε τις επιτυχίες που έχει. Παιδιά, να πω μια μικρή θέση και της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Λέει ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδο άμβλησης και διαχείρισης νέων εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα των δηλωτικών δικαιωμάτων. Προτείνει επίσης ΕΕ να ξεκινήσει από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four.
0: Αυτό ήταν μια πρόταση αρχική. Αυτό το τελευταίο που λέει ΑΕΚ, νομίζω ήταν μια πρόταση αρχική του Αλαφούζου, που είχε πει να βάζουν οι μεγάλοι. Δεν είχαμε πει σε ένα κοινό ταμείο και να μοιράζουν. Αλλά δεν πέρασε. Αφού που είχε πει να βάζουν οι μεγάλοι, δεν είχαμε πει σε ένα κοινό ταμείο και να μοιράζουν. Αλλά δεν πέρασε.
1: Ωραία. Ναι.

0: με μία προϋπόθεση. Τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Τι εννοώ? Να υπάρξει μια ρήτρα, αυτό είναι δευτερεύον, αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Αυτό που λέγαμε
0: να βελτιωθούν οι παιδικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά, κατάλαβες τι λέω? Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Οπότε αν αυτό συμβεί, θα έχουν πετύχει όλοι. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουν αποτύχει όλοι. Δεν είναι θέμα δικό μου, δικό σου, δικό του. Αυτό επικοινωνιακό πρέπει να σταματήσει. Μιλάμε για τη Super League. Η Super League είναι όλες οι ομάδες, δεν είναι μία. Έτσι. Απλά αυτό το σχολείο ήθελα να κάνω. Πάμε παρακάτω.
2: Λέει ένας φίλος, έχει γίνει χαμός με το πέναλτι του Γιώβης, για το πέναλτι του Μάντο λέτε κουβέντα, γιατί έχει γίνει η ανάλογη κουβέντα για το πέναλτι του Μάντο και μάλιστα αρκετοί κάποιοι τέλος πάντων τηλεδιαιτητές, που εγώ έτσι και αλλιώς δεν, ποτέ δεν αναμεταδίδω αυτά που λένε, μόνο του μεγάλου Σπάσα. Είπαν ότι είναι πέναλτι.
0: Δεν μπορώ.
2: Τι μου θύμισε Γιώργο τώρα, sorry, δεν το λέω για σένα, απλά μου το θύμισε εξής κάποιος. Ένα από τα κορυφαία που είχε πει Τάσο είναι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Μπρουσάη στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Καρεσκάκι.
0: Που είναι το offside του Άμραμπατα. Συγγνώμη, του Ελαραμπή. Ναι.
2: Που είχε πει ότι επειδή είναι στον αέρα δεν θεωρείται μονομαχία.
0: Έχει πει τέτοιο.
2: Είναι ανεξάρτητος, έτσι. Λέω και πάλι δεν το λέω, ειλικρινά δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι ανεξάρτητος. Όπως και το περσινό με το πείδημα κατά αντιπάλου που είχε κάνει ο Πάρκας στο Βόλιο. Λοιπόν, υπέθεσε μια χαρά, καλό δεν ήταν να μην είμαστε άδικοι. Ο πρόεδρος λέει, το πρόβλημα είναι ο προπονητής, λέει που δεν ξέρει να τους κάνει γιατί πάσχει σε κάποια πράγματα. Τι πάσχει δηλαδή ρε παιδιά ο Νικόλης, τι πάσχει ο Νικόλης δηλαδή. Χαζός είναι δηλαδή, άμα υπέθεσε είναι στην κατάσταση που θέλει, δεν θα τους βάλει να παίξουν, για ποιο λόγο. Και λέω και πάλι, κάντε υπομονή, γιατί είναι ένας προπονητής ο Νικόλης που όχι μόνο στην ΑΕΚ πέρυσι, αλλά και γενικά στην καριέρα του, οι ομάδες του ξεκινάνε και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Αυτό το είχε, αν θυμάστε, και ο Ντουτσέσκου. Το λέω έτσι σαν παράδειγμα. Είναι τέτοιου τύπου προπονητής. Εγώ πιστεύω θα την βρει την άκρη, αλλά ας περιμένουμε. Έτσι, δεν είναι και τραγική η κατάσταση τώρα, μην τρελαθούμε. Okay. Έχασε 2-4 βαθμούς. Συμβαίνουν αυτά. Είναι και δύο παίχτες που έχουν αποκτηθεί που ακόμη δεν έχουν πει στην δεκάδα, δεν είναι τώρα προβλήματα αυτά. Στην πορεία πιστεύω μπορούν να λυθούν. Δηλαδή ο Καρβαχάλη όλη η ρόλα είναι πες που μας χαλάνε επειδή είναι ας πούμε χωρίς ομάδα τον Ιούλιο. Καταρχάς ο Καρβαχάλη αφού είναι πολύ μεγάλος.
1: Καρβαχάλη έκλεισε.
2: Θα πάει στην Αϊκόβεν. Πιστεύω ότι μετά από λίγο θα παίζει κιόλας. Απλά η Άκη δεν είχε σκοπό. Στην Αϊκόβεν θα πάει Γιώργο.
1: Ναι, έκλεισε.
2: Ναι. Δεν είχε σκοπό να κάνει τέτοιου είδους μεταγραφή για να παίζει κάποιος παίζει 10-15 μάτς στη θέση του Ρότα. Όταν βγαίνει τα εστήρια για σύντη και σε ποιες στήρες θα πάρουμε. Μήπως πάρουμε μόνος μου σε διπλανίου. Φίλε μου, αυτό εξαρτάται μόνο από τη σύντη. Όταν τα βγάλει η σύντη, αμέσως θα τα πάρει και η ΑΕΚ. Οπότε μείνει συντονισμένος και θα μάθεις σίγουρα πότε θα γίνει αυτό. Εμείς κοντινόμαστε. Οκ. Δεν έχω άλλο, παιδιά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, League Face Champions League πρεμιέρα γυναικών. Bayern Μονάχου Manchester City. Και αφού χθες ο Κώστας και τη Ζώτη ήταν ο μόνος που πήρε ο κόσμο με τον γκολ που έδωσε στο 1-1
0: της Πόρτο. Θα γίνω και έτσι και θα πω γκολ εγώ σήμερα.
1: Εγώ θα πω όχι 2 City.
0: Κύριε Κέτσε.
2: Είναι πολύ δυνατή η City, νομίζω.
1: Πάντως είναι φαβορή η Bayern στο μάτς.
2: Οριακά η Bayern, ναι. Θα ξαναπάω και εγώ με γκολ και σήμερα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Το μεγαλύτερο φορτηγό.

0: Ακρόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
9: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Γιώργο, εσύ.
1: Ναι, αν και δεν βλέπω τώρα. Τρία μηνύματα έχω. Μας βλέπω να ασχολούμαστε με Super League 2 και με τους προπονητές που φεύγουν εκεί μέσα με τον άλλο.
0: Έπηγε ο. Κάτσε, σήμερα έχουμε αλλαγή. Περίμενε.
1: Φεύγει ο Βοσνιάδες ο Πανσεραϊκό.
0: Έφυγε. Πήγε στην Νίκη Βόλου.
1: Και θα πάει, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Δεν πήγε ακόμα στην Νίκη Βόλου.
1: Αλλά μάλλον θα πάει Νίκη Βόλου. Χαμός γίνεται. Ναι. Πανσεραϊκός ξεκίνησε σαν φαβορί, υποτίθεται.
0: Και Νίκη Βόλου υποτίθεται, αλλά.
1: Τρεις ήττες Νίκη Βόλου. Ναι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ λέει ήρθε μέσα Αυγούστου, όχι τέλος Σεπτέμβρη. Καλή ψευδή εξίσου Τσανάκα, αλλά δεν υπάρχει πραγματική επιχειρηματολογία. Εσείς είπατε για τελειωμένου. Εσύ, φίλε μου, μάλλον είπες για ξεχασμένους παίχτες και τελειωμένους και οτιδήποτε άλλο τους είπες. Ήρθε μέσα Αυγούστου, ναι, και όχι τέλος Σεπτέμβρη. Άρα, δηλαδή, αυτός που ήρθε μέσα Αυγούστου και άλλος που ήρθε τέλος Σεπτέμβρη, ο Γκερέιρο είναι μικρότερος. Είναι 33. Φρόιλερ είναι 34. Λοιπόν, ο Ιμανόλ ήρθε για να φύγει, λέει ο ένας φίλος. Προτάσμα αυτός για τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται και θα έχουμε πάλι αλλαγές. Γιατί ήρθε για να φύγει? Δεν νομίζω πως ήρθε πάντως για να φύγει. Δεν νομίζω. Παιδιά, ο Ιμανόλ είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής και η Σοσιεδάδ που ήταν τα περισσότερα χρόνια έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε πάρει και κύπελο μετά από 35 χρόνια, πήρε ένα τίτλο η Σοσιεδάδ, γιατί η μεγάλη ομάδα στους Βάσκους είναι η Μπιλμπάου, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, αλλά την ξανάβαλε στο χάρτη η Σοσιεδάδ. Από μια ομάδα που ήταν τη μέση βαθμολογίας και κάτω, την έβαλε στις θέσεις στις πρώτες 5-6, βγήκε Champions League, τερμάτισε όμιλος Champions League, πρώτος και άφησε δεύτερη την Ίντερ. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Ιμανόλ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και πίστοση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πρέπει τώρα, αν γίνεται μια γκελά ή αν δεν παίζει καλά η ομάδα ή οτιδήποτε, να πούμε δεν κάνει. Και ένα τελευταίο μήνυμα λέει να σου πει: αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αναβολή, λέει για το μάτς του Παναθηναϊκού. Γιατί να πάρει αναβολή, φίλε? Έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Αν πάρει και αναβολή στο μάτς του Παναθηναϊκού.
0: Μήπως είναι μετά.
1: Μετά όχι. Γιατί μετά παίζει με τον Πανετολικό. Έχει ο Ολυμπιακός μια εβδομάδα που παίζει Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ εκτός και Πανετολικό εκτός. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω πως θα πάρει αναβολή. Τώρα για τον Παναθηναϊκό ειδικά με τίποτα. Δηλαδή και να βάζει να παίξει μετά και ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Δύσκολο. Έως απίθανο όλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζω, και κλείνουμε. Τάσο, περιμένουμε από τις 5 να ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και εσείς διαβάζετε μηνύματα. Συγχαρητήρια. Φίλε μου, καλέ, η εκπομπή 4 με 5 λέει τα ρεπορτάζ συνήθως και μετά διαβάζουμε μηνύματα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, δεν το κάνουμε μόνο σήμερα. 3 χρόνια που είμαστε εδώ, αυτό κάνουμε. Άρα για να ακούς ρεπορτάζ πρέπει να ανοίξεις το ραδιόφωνο σου πριν τις 5. Μετά τις 5, μόνο αν συμβεί κάτι έκτακτο υπάρχει. Απλά σε ενημερώνω γιατί ίσως να μην γνωρίζεις, γι' αυτό το λέω. Τάσο, οι 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα θα κόλλαγε και δικαστικά. Ξεχάσαμε την υπόθεση Μποσμάν. Τι θα κόλλαγε δικαστικά ή τι να κόλλαγε?
1: Τι είναι?
0: Μα όχι, δεν νομίζω, φίλε μου. Το υποχρεωτικό 5 Έλληνες λέει. Δεν νομίζω θα κόλλαγε δικαστικά, αλλά δεν μπορεί να. Δεν γίνεται, παιδιά. Εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες καλά-καλά σε θέσεις κέρυες θέσεις να παίξουν στις εθνικές ομάδες τώρα. Δεν είναι απλό πράγμα 5 Έλληνες πλέον. Γιατί δεν είναι απλό? Διότι οι καλοί Έλληνες πλέον πάνε στο εξωτερικό. Εδώ δηλαδή για να έχεις Έλληνες εσύ θα έχεις κάποιους από μικρομεσαίες ομάδες, π.χ. Τετέλεο, εγώ ή Παντελίδη, ή Ολυμπιακός ή έχει, που πήρε από το εξωτερικό το Σάλιακα ή ποιον άλλον έχει, η ΑΕΚ ας πούμε που πήρε το Μπίλιο, ή οι παίκτες που θα είναι από τις ακαδημίες, δεν πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Επίσης, αν γινόταν αυτό, μετά ο καθένας θα είχε παράπονο γιατί είναι κακοί ας πούμε παίκτες οι Έλληνες οι μέτροι και στην Ευρώπη επίσης οι ομάδες θα ήταν αποδυναμωμένες.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν γίνεται. Θα, πολύ ωραίο ακούγεται, 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα, αλλά δεν είναι πλέον εφικτό στη σημερινή εποχή. Παλιά παίζαν μόνο Έλληνες και δύο ξένοι. Τάσο, η μόνη λύση για ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι η Super League 10 ομάδα με 4 γύρους και χωρίς play-off. Στη Σκωτία κάπως έτσι δεν είναι.
1: 12 είναι.
0: 12.
1: 12 ομάδες και έχουν 3 γύρους.
0: Τρεις γύρους. Play-off έχουν εκεί.
1: Έχουν και play-off. Έχουν, είναι.
0: Ναι.
1: Φτάνουν κάθε φορά 90 βαθμούς τώρα ο πρωταθλητής.
0: Okay. Δεν ξέρω τώρα. Okay. Τάσο, αν του χρόνου έχει κλείσει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια το ΆΚΑ για τη δική του ανακοίνωση και ο Βοτανικός δεν είναι έτοιμος, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό? Πολλά αν, φίλε μου, κάτσε να φτάσουμε εκεί και το βλέπουμε. Είναι και πολλά αν και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που λες σίγουρα. Οπότε
1: Επίσης, για αυτό που λένε, για την ανταγωνιστικότητα, για να γίνει και, και άλλο πιο ανταγωνιστικό, πρέπει να γίνουν και από κάτω κατηγορίες πιο ανταγωνιστικές. Να γίνει και η Super League 2 καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ παίζουν γάμα εθνική, ξεκινάει τώρα 120 ομάδες και ανεβαίνουν 4.
0: Ναι.
1: 120 ομάδες για να ανέβουν 4. Δηλαδή γίνονται αυτά πουθενά.
0: Όντως. Καλησπέρα, Τάσο φιλικό. Ακούω και με πιάνει ψυχή μου. Εννοείς για την Ουρουγουάη τώρα ή ότι θα δώσει ένα φιλικό Παναθηναϊκός για να παίξει ο Κρίστιανσεν? Για την Ουρουγουάη, φαντάζομαι, θα εννοείς. Λογικό είναι με αυτά που έχουν γίνει. Αλλά η Ουρουγουάη δεν παίζει φιλικό. Οπότε μάλλον για τον Παναθηναϊκό το εννοείς, επειδή έχει χτύπησε ο Παντελίδης. Εντάξει. Μπορεί να σε βγει αυτό, φίλε. Τώρα τι να πούμε. Κακιά στιγμή ήταν. Αλλά ο Παύλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Εκτός του ότι έχει έναν εκπληκτικό χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, από τα σπάνια παιδιά που έχω δει στο ποδόσφαιρο, έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, μια πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής που δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει για να επιστρέψει ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Και το καλοκαίρι σαφέστατα έχει ξεχωρίσει την προετοιμασία, με πολύ μεγάλο στοιχείο για μένα το γεγονός στον γκολ που έχει. Πιστεύω ότι θα μείνει και πάλι μια χαρά και θα βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα πάει πολύ καλά. Αν έκανε κάποια πρόβληση με μεταγραφή για Γενάρη, θα έλειπε σε αριστερό εξτρέμ μέσα στο και κάτω από το Αντίνο. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο Πελίστρη, να δούμε τι θα γίνει με τα στόπερ, αν ο Πάλμερ θα βγάλει τραυματισμούς ή όχι. Εκεί βλέπω τώρα, εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θεωρώ λέει, το Μαρινέξ θα λέει: ξέρω τι λέει ο Ελαφούζος, έχει έναν κόσμο πίσω και θέλει να δείξει το κοντράρι. Το περιμένουμε. Έτσι είναι. Ο Κέντρινγκ Νάν που λέτε, ναι, θα γυρίσει. Νομίζω να γυρίσει αυτές τις μέρες από ό,τι διαβάζω στην Αθήνα. Να ανεβαίνουν ομάδες με κριτήριο τα εισιτήρια που κόβουν, τότε ναι, να μοιράζονται και λεφτά. Αυτό είναι σχετικό, φίλε μου. Εγώ θα έλεγα τα γήπεδα που έχουν. Βασικό
1: κριτήριο. Και απ' την άλλη, δηλαδή, άμα μια ομάδα που δεν έχει κόσμο, δεν έχει μεγάλη ιστορία, ναι, φτιάξει καλή ομάδα και ανέβει, δεν πει, δεν παίζει.
0: Ωραία, και αν μια ομάδα στη Super League 2 έχει 15.000 εισιτήρια και όταν ανέβει πάνω έχει 2.000 εισιτήρια, τι γίνεται εκεί? Γιατί συμβεί και στο
1: παρελθόν. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να κόψει μια ομάδα, ναι, τώρα να τον ανέβει.
0: Ο γιος στο Μαϊάμι λέει: Τάσο, η ομάδα είναι πλήρης. Ακούσουν οι υγιές. Τώρα έχουμε δύο παιχταράδες. Ο Πάλμερ που ήταν βασικός είναι τριτοτέρατος και έχουμε και τον Κάτι. Εκτός αν θέλουμε να τον κάψουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να τον κάψουμε τον Κάτι. Λέει: Γιώργο, δεν ισχύει αυτό. Απλά έχει πάει πιο πίσω στην. Τώρα επειδή είναι οι δύο Ολλανδοί. Λοιπόν, και ο Γιώργος ο Μαραθιανός, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα από μέσα. Βρεάστε το Μαραθιανό, κούνια που σας κούναγε. Οι μεγάλοι παίκτες χρειάζονται απόσταση για να κοντρολάρουν και να ξεδιπλώσουν το παιχνίδι. Γατάκια. Άκουσες και έτσι. Η απάντηση του Μαραθιανού είναι αυτή.
2: Είναι ανάλογη της ποδοσφαιρικής του κλάσης.
0: Ετοιμάσου να σε περιλάβει, στο λέω. Έχει ετοιμάσει για μια ώρα πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι ευχαριστούμε πολύ, περαστικά σου ευχόμαστε.
2: Εγώ παιδιά, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
2: θα τα πούμε αύριο πρώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
2: γεια σας.
0: Ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Κερατζόγλου, ο γιος της Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διαδικτυωτικότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Μιαούλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί.
1: Ευτυχώς για μία ώρα.
0: Ευτυχώς για μία ώρα. Ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός με τον εργάτη της ενημέρωσης Νικόλα Κτύπη. Καλή ακρόαση, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία. Μία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Sport FM Patras.
18: Συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
21: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
22: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Τη δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα στην Deloitte προκειμένου να κάνει τη μελέτη για το σχέδιο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, το οποίο θα συμβάλλει το Big Four, πρότεινε η ΠΑΙΑΕΚ, που τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Παυλένκα αφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και θα μείνουν εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν ήρθαν σημαντικοί παίκτες, να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League αύριο το μεσημέρι, η αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στο διάστημα της διακοπής. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη από την αγορά των ελεύθερων. Την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού Κέλβιν Οφόρη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής που είχε μείνει ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Πανθρακικού. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στην τελευταία μέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Τζάμπολ πριν από λίγα λεπτά στην αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη από Sky Hybrid. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Ρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Ναο Χαμπίνο από την Ιαπωνία.

Χαίρετε, χαίρετε. 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

είχαμε πραγματάκια στην διάρκεια της σημερινής ημέρας. Είχαμε και τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού για το θέμα της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης και όπως προέκυψε θα ζητήσουμε να μας δώσει τη λύση η Deloitte που ειδικεύεται και σε τέτοια πράγματα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της εθνικής ομάδας, η οποία θα αναχωρήσει το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την πρεμιέρα στο UEFA Nations League με την Σερβία το βράδυ της Πέμπτης. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για Παβλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι θα αναγκαστούν να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και ο Αλέσιο Λύση θα τους χάσει για σημαντικό, όπως φαίνεται, χρονικό διάστημα. Είχαμε θέσεις της ΑΕΚ από το πρωί για τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πολλά και διάφορα θα τα κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους. Είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή, καθώς θα ασχοληθούμε εκτενώς με το Nations League που κάνει σέντρα την Πέμπτη, αλλά και με την Ευρωλίγκα που επίσης κάνει τζάμπολ την ίδια μέρα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν βρίσκουμε ακόμη αρία σβεστά, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
5: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Άρη σας βεστά στην παρέα μας για τις λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στίχημα Super League, που αφορούσε το σχέδιο για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Χαίρετε.
10: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
10: Μόνος είσαι?
0: Ναι. Θα δώσει λοιπόν λύση η Deloitte, λες?
10: Η Deloitte πάντα δίνει μια λύση. το θέμα είναι αν την ακούει κανείς.
0: Ναι.
10: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ αυτό έλεγα πριν πω ότι τόσα χρόνια στη δουλειά και ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ακούω Deloitte.
10: Ένα σωρό μελέτη.
0: Μπράβο.
10: Ναι. Και το παρελθόν.
0: Αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε πει ναι σε κάποια. Μα,
10: και ο Γιάννης Αλαφούζος τους είπε στο τέλος, τους ρώτησε, τους λέει, δεσμεύεστε ότι θα κάνουμε αυτό που θα μας πει η Deloitte. Δεσμεύτηκαν, αλλά λίγο μασώντας έτσι τα λόγια τους, ναι. Ότι του τύπου... Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μάριος Ηλιόπουλος είπαν ναι, εντάξει, δεσμευόμαστε, να δούμε βέβαια και τι θα γράφει.
0: Ναι, τι θα μας πούν.
10: Θα μας πούν. Έτσι, οπότε ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδος δέσμευση. Καλό θα ήταν να υπήρχε, αλλά να αμφιβάλλω πολύ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι γενικώς και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ έτσι τους έπεσε λίγο βαριά η επαναστατική ομολογουμένως πρόταση που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ουσιαστικά τι πρότεινε, να μπουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ομάδων σε ένα κουβά.
0: Ναι, σε ένα κουμπαρά, ας το πούμε έτσι.
10: Σε ένα κουμπαρά και από εκεί να μοιραστούν ισόποσα.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός αντέδρασε πιο έντονα από όλους, μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είπε ότι το να μου πείτε, ας πούμε, να βάλω λεφτά από το συμβόλαιό μου ή και από το στοίχημα κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
10: Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνος στην πραγματικότητα αντιπρότεινε η λύση της Deloitte και έγινε δεχτή από όλους τους, τους υπόλοιπους. Λοιπόν, οπότε θα πάμε έτσι, βλέποντας, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας στη Super League, η οποία θα ορίσει κάποιους όρους συγκεκριμένους, δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, και στη συνέχεια θα ανατεθεί πιθανότατα, θα ανατεθεί σε μια εταιρεία συμβουλευτική, ας πούμε, πιθανότατα την Deloitte, να κάνει μια πρόταση, μια μελέτη για το πώς θα ήταν δίκαιη και με ποια κριτήρια και με ποιο τρόπο η αναδιανομή των εσόδων, γιατί η κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τη στενή έννοια του όρου δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι,
10: όλες οι ομάδες έχουν συμβόλαια που είναι σε ισχύ και μάλιστα πολυετή συμβόλαια. Οπότε το θέμα ποιο είναι, η αναδιανομή των εσόδων προς όφελος των μικρών.
0: Ναι.
10: Έτσι, προς ενίσχυση των μικρών. Έτσι έχει το τηλεοπτικό κομμάτι. Προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των μικρών δηλαδή και την ενίσχυσή τους, έχει και το άλλο θέμα του στοιχήματος, για το οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έχει λάβει μία δέσμευση, προφορική προφανώς, από την κυβέρνηση, για να δοθούν 10 επιπλέον εκατομμύρια από τη φορολόγηση του στοιχήματος, των κερδών από τους παίκτες του στοιχήματος.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι ήταν, το ποσό είχε φτάσει γύρω στα 25.
10: Κάπου εκεί 26, κάπου εκεί.
0: Αν θυμάμαι
10: και εμένα η μνήμη μου. Δεν θέλω τώρα να το ρισκάρω να το πω, γιατί δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Είπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια επιπλέον τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Και πρότεινε μάλιστα να πάνε αυτά μόνο στους μη Ευρωπαίους.
0: Ναι.
10: Μόνο στις ομάδες δηλαδή που δεν συμμετέχουν σε league phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, και αυτό είναι μια πρόταση. Εντάξει, αντέδρασε ο Όφη, αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, είπε ότι μόνο το Big Four να μην πάρει, εμείς θα πάρουμε.
0: Ναι.
10: Προφανώς μπορεί να σκέφτεται ότι εντάξει, σήμερα παίζει league phase, αύριο πιθανότητα δεν θα παίζει.
0: Ναι, το ακούω και αυτό, εντάξει, έχει λογική.
10: Ναι, okay. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες επιμέρους αντιπαραθέσεις μέσα εκεί, κάποιοι διάλογοι του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Γιάννη Αλαφούζο κτλ. Δεν έχουν πολύ σημασία για τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, η ουσία του πράγματος, ναι. Είναι αυτό που είπαμε.
10: Πάντως το ρεζουμέ είναι αυτό. Από τη στιγμή που και οι υπόλοιποι μεγάλοι, ας πούμε, δεν δέχονται να βάλουν τόσο μεγάλο ποσοστό, τόσο μεγάλο μέρος των εσόδων τους σε αυτόν τον κοινό, ας πούμε, κουμπαρά. Οπότε θα πάμε έτσι να δούμε τι θα προτείνει. Θα πάρουν βεβαίως και την τεχνογνωσία η Deloitte και από τα ξένα πρωταθλήματα, πώς ακριβώς, ποιες είναι οι πρακτικές δηλαδή στο εξωτερικό, γιατί και αυτό λαμβάνεται πάντα υπόψη. Και θα υπάρχει μια πρόταση σε ένα βάθος χρόνου, ξέρω, σε κάποιους μήνες, ώστε να το βάλουν κάτω το θέμα. Πάντως το θέμα προχωράει, δηλαδή η βασική σκέψη του Γιάννη Αλαφούζου, που είναι η κεντρική αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά, υφίσταται και προχωράει.
0: Ναι.
10: Έτσι. Απλώς δεν προχωράει
0: με διαφορετικό τρόπο.
10: Ναι, με τα επιμέρους, ας πούμε, που είχε προτείνει. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί κοινή συνισταμένη και θα προχωρήσει αυτό που θα προτείνει, τέλος πάντων, η Deloitte. Θα ικανοποιεί κυρίως τους μεγάλους για να προχωρήσουν, γιατί αυτό που λέμε, στο παρελθόν δεν εισακούστηκε τίποτα.
10: Και για πιο σημαντικά θέματα.
0: Εννοείται.
10: Όπως πόσες ομάδες πρέπει να έχει το πρωτάθλημα και με ποιο τρόπο πρέπει να διεξάγεται.
0: Ναι.
10: Έτσι, έχει καταθέσει την Deloitte.
0: Νομίζω αυτό που λες, νομίζω, ήταν στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
10: Αυτά.
0: Άρη, ευχαριστώ πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.

που λέμε για τις ομάδες, νομίζω η πρόταση ήταν για 10 ή 12 ομάδες. Περίπου στη βάση του πρωταθλήματος της Premiership Σκωτίας, ήταν της Deloitte, το 1999, δεν κάνω λάθος, ζούσε ακόμη ο αείμνηστος Γιώργος Δέδες. Στην τότε ΕΠΑΕ.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Θεματικό το επόμενο, η επόμενη ενότητα στο σημερινό newsroom. Είπαμε, αρχίζει το UEFA Nations League την Πέμπτη. Τελευταία φορά με την μορφή που το γνωρίζουμε. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη εδώ.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Να τα κουβεντιάσουμε αυτά και τις επικείμενες αλλαγές.
1: Σωστά.
0: Αλλά και λίγο να δούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Ισχύει. Οι πρώτες τρεις ημέρες του, άντε να πούμε, της τελευταίας εκδοχής του Nations League, όπως το ξέρουμε. Θα συνεχίσει να μας καίει λίγο τον εγκέφαλο, γιατί ψάχναμε και με τον Αντώνη Μουσουράκη πριν από λίγο κάποια πράγματα για να δούμε τι γίνεται με το νέο format, στο οποίο θα μεταφερθεί ουσιαστικά όλη η διοργάνωση. Από φέτος αρχίζει αυτό και διαφοροποιείται. Θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοούμε, και να μην καταλάβετε, okay, θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο να ασχοληθεί με αυτό, γιατί νομίζω ότι και εμείς κατευθείαν κατανοούμε το πώς κυλάει η διοργάνωση συγκεκριμένη. Αρχικά η εθνική μας. Σε γκρουπ πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της Τηλιγκέι, με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία. Σήμερα η Σερβία μάθανε ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα είναι παρόν στις αναμετρήσεις της τέσσερις προσεχής αυτού του μεγάλου παραθύρου των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Γερμανία και Ολλανδία. Γερμανία με Γιούργεν Κλόπ, Ολλανδία με Τσάβι πλέον στην άκρη του πάγκου.
0: Πολλές εθνικές έχουν αλλάξει προπονητές, έχουν αλλάξει σελίδα.
1: Ναι, και
0: ειδικά κάποιος μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι περιμένουμε σίγουρα να δούμε τον Τζάβι, το πώς θα μπορέσει με την οτροπία με την οποία αυτός καλουχήθηκε να παρουσιάσει την Ολλανδία. Τον Κλόπ να δούμε αν το έχει ακόμα ή αν στέρεψαν οι ιδέες του μετά τη Λίβερπουλ.
0: Με αποστολή 44 ποδοσφαιριστών.
1: 44, σωστά.
0: Και διπλή ουσιαστικά.
1: 22 και 22, ναι.
0: Διπλή.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τους αναμίξει μεταξύ τους.
0: Όχι, νομίζω θα το πάει.
1: Θα το πάει σε δύο γκρουπ διαφορετικά. Ναι.
0: Οι δύο πρώτοι αγώνες.
1: Ναι, σαν να είναι παράλληλα διαφορετικά. Ναι. Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται διαχείριση. Και νομίζω και ο Τσάβι πρέπει να πήρε αρκετούς. Πρέπει να διάβασα ότι πήρε 34 για αρχή.
1: Είδα μια φωτογραφία στα social media των Ολλανδών και είχε αρκετά
0: προσωπικά και λέω
1: τώρα λέω κάτι έχει γίνει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο 20 αυτοί, είναι περισσότεροι. Σκούρα τα πράγματα η αλήθεια είναι για την εθνική μας ομάδα. Προφανώς θα μετρήσει η δύναμη στη Λιγκέη. Προφανώς ο στόχος, δεν ξέρω, όχι, να μην το πω ότι ο στόχος θα είναι να δούμε αν μπορεί να φτάσει στα knockout της Λιγκέη. Ο στόχος θα είναι η διατήρηση.
0: Όχι, παραμονή είναι ο στόχος. Νομίζω το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες.
1: Η οποία θα είναι αρκετά ζωρική, βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τρίτης θέσης. Γιατί η διοργάνωση όπως αρχίζει, κανονικά παιδιά, έχουμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, τέσσερις διαφορετικές leagues, εκ των οποίων θα είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη με τέσσερα group και η League D είναι με δύο group. Αλλά αυτό ξεχάστε το από το 2028 και μετά, διότι θα έχουμε μονάχα τρεις λίγκες, οι οποίες θα έχουν από τρεις ομίλους των έξι ομάδων. Τώρα, η εθνική μας τι θα μπορέσει να κάνει? Θα μπορέσει να διατηρηθεί.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Patra.
1: Κακές τετάρτες που υποβιβάζουν κατευθείαν τις ομάδες. Εκεί θα μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για να δούμε και τι συμβαίνει στη League B, για να δούμε και πόσο δυνατοί πράγματι είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε για να διατηρηθούμε στην League A. Υπενθυμίζω ότι διαφοροποιείται και ο αριθμός των ομάδων από το αμέσως επόμενο τουρνουά, δηλαδή το Nations League του 2028. Θα είναι περισσότερες οι ομάδες, αυξάνονται όπως αυξάνεται φυσικά για κάποιον λόγο και τα παιχνίδια και η διάρκεια των διοργανώσεων, όπως το είδαμε και φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε αυτό που θα δούμε πλέον από τον φετινό Σεπτέμβρη δεν θα το ξαναδούμε σε επίπεδο Nations League από το 2028, να είμαστε καλά μέχρι εκείνη την περίοδο. Να επενθυμίσω πως το μεγάλο παράθυρο διαρκεί μέχρι και τις 6 Οκτώβρη, υπάρχει άλλη μια διακοπή το Νοέμβρη πριν το νέο έτος και έπειτα
0: εκείνη
1: πάμε...
0: Εκείνη είναι κλασική διακοπή,
1: ναι,
0: αυτές που ξέρουμε όλα
1: όπως
0: τα
1: έχουμε συνηθίσει, σωστά. Και έπειτα πάμε από Μάρτιο με προημιτελικά, play-offs και ούτω καθεξής. Έχει διαφορετική διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι αυτό που σου λέω ότι ψάξαμε και με τον Μανώλη Μουσουράκη για το Euro 2028, συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα πρόκρισης μέσω του Nations League για την τελική φάση του Euro 2028. Τα προκριματικά του Euro, αυτά καθ' αυτά, θα είναι από τον Μάρτιο του 27 έως τον Νοέμβριο του 27, με 12 group, φυσικά 4 ή 5 ομάδων. Φυσικά οι group winners, οι πρωτοπόροι των 12 group θα περάσουν απευθείας, μαζί με 8 καλύτερες δεύτερες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απομένουν τέσσερις δεύτερες από τους ομίλους αυτούς που θα αναμετρηθούν με best ranked, τους αναφέρει και τις αναφέρει η UEFA, αλλά είναι οι καλύτερες ομάδες ως group winners, πιθανότατα από οποιαδήποτε league του Nations League, από οποιαδήποτε κατηγορία, που δεν θα έχει καταφέρει να περάσει στην τελική φάση του Euro 2028. Best ranked, δηλαδή βάσει και του ranking της UEFA, από τους group winners. Τι σημαίνει group winners? Έχουμε τέσσερα διαφορετικά group σε κάθε league στο Nations League. Οπότε και αυτό θα είναι ένα κίνητρο και μια αφορμή για κυνήγι καλής επίδοσης ομάδων που κατανοούν πως ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνες στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θες να δούμε πάρα πολύ γρήγορα και την πρεμιέρα, τι περιμένουμε?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας το βράδυ της Πέμπτης. Ο Τσάβι, όπως είπαμε, απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα προς Γερμανούς οπαδούς μέσω social media ότι είμαι ο special one, τέλος πάντων, της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Σερβία-Ελλάδα φυσικά. Υπάρχει το Νορβηγία-Δανία με τους Νορβηγούς να έχουν κερδίσει πολλούς περισσότερους.
0: Ξέρεις τι, πριν πας αυτό, για την αντίπαλό μας, για τη Σερβία. Και μου έκανε εντύπωση για τον Παουνόβιτς, ο οποίος δεν είχε κλείσει χρόνο, ανέλαβε, είδα τον περασμένο Οκτώβρη και ουσιαστικά έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ντεμπούτο έκανε στο μάτς με την Αγγλία, με τους Σέρβους να ιτώνται και ουσιαστικά να χάνουν κάθε ελπίδα για πρόκριση στα τελικά, και όντως έμειναν και εκείνη εκτός, ότι στο παράθυρο του Ιουνίου για τα φιλικά αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε προημερών εν ώψη του Nations League ότι βρέθηκε μια ανάσα από το να παραιτηθεί, και αυτό γιατί κατά κάποιο τρόπο ένιωσε προδομένος, γιατί στα δύο φιλικά που έδωσαν οι Σέρβοι σε εκείνο το παράθυρο, να το πω έτσι λαϊκά, έφαγε πολλές πόρτες από διεθνείς.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε εκείνο το παράθυρο, εντάξει, τέλος σεζόν και όλα τα σχετικά. Και ότι έφτασε μια ανάσα από την παραίτηση. Βέβαια, εντάξει, είπε ότι το σκέφτηκα καλύτερα.
1: Εντάξει, είναι και λίγο...
0: Αναθεώρησε, αλλά ναι.
1: Είναι λίγο και ένθερμη και ως λαός, ρε παιδί.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: δεν σηκώνουν πάρα πολλά.
0: Δεν βγάζεις άκρη.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά και το Nations League, νομίζω γενικότερα είναι κάπως πιο... Θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, λάσκα τα λουριά, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχεις ένα τραυματισμό που θα σου στερήσει τη συμμετοχή στο τρίτο από τα τέσσερα παιχνίδια που θα παίξεις τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφασιστεί ότι εντάξει, μωρέ, μη ζοριστεί, θέλω να επιστρέψω και λίγο στο σύλλογό μου, θέλω να νιώθω λίγο πιο έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα μου μόλις τελειώσει. Ναι. Οπότε κάπως κάποιοι πάντα θα υπάρχουν που θα προτιμούν να μην ζοριστούν με την εθνική ομάδα και να πάνε να παίξουν στον σύλλογό τους λίγο περισσότερο. Είναι κάπως πιο χαλαρά τα οι κανονισμοί και το τι επιτρέπεται στους παίκτες σε ό,τι αφορά στο Nations League. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο εντάχει και την πρεμιέρα. Πορτογαλία-Ουαλία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Επίσης, με Πορτογαλία κανονικά μέχρι σαν Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και γιατί όχι.
1: Θα μπορούσε να σου πει, αδερφιά, κάντε σε ό,τι να κάνετε. Εγώ θα κρατήσω δυνάμεις για το Euro το επόμενο. Ξέρω εγώ. Λέω τώρα. Όχι. Δεν ξέρω. Είναι στα 41 τώρα. Λες να το δούμε σε δύο χρόνια.
0: Δεν νομίζω, ναι. Αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Ρονάλντο είναι αυτό.
1: Ναι, το 43 είναι λίγο μεγαλούτσικος ηλικίας στο μυαλό μας, αλλά Κριστιάνο είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, Παρασκευή στο πρόγραμμα υπάρχει το Ιταλία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, η Ιταλία από άλλη μια κατραπακιά.
0: Παραφόδες καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος, που Γκατούζο, φτάσανε στον Πύρλο, έγινε κακός χαμός.
1: Σωστά. Τι, και... Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται εκεί. Είναι κάτι το οποίο διατηρείται για πάνω από δεκαετία και είναι τρομερό το πώς ενώ μπορούν να παρουσιάσουν κάτι τρομερά οργανωμένο ως ποδοσφαιρική δομή σε συλλογικό επίπεδο σε αυτό της εθνικής ομάδας πηγαίνουν όλα λάθος.
0: Για να δούμε με επιστροφή Μαντσίνη τι διαφορετικό θα παρουσιάσουν.
1: Έχει Τουρκία-Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Πρώτη παρουσία στην εθνική
0: ομάδα. Και Βέλγιο επίσης αλλαγή. Έφυγε ο Γκαρσία και νομίζω ο Φαμπόμελ. Φαμπόμελ πήγε, ναι.
1: Δεν έχω δει για την πρώην, αλλά...
0: Θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Ναι, σίγουρα είναι έξω ο Κουρτουά, γιατί ζήτησε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Για την πρώην δεν το θυμάμαι.
1: Και ένα Βέλγιο το οποίο το είδαμε και μουδιασμένο γενικότερα και στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή...
0: Εντάξει, τουλάχιστον πήγε μέχρι η πρώιμη τελικά.
1: Ναι.
0: Έφτασε μέχρι η πρώιμη τελικά. Κοίτα, για Βέλγιο έτσι όπως είδα δεν νομίζω... Ξεπέρασε και τον εαυτό του.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άλλες και άλλες φουρνιές.
1: Ήταν αναλαμπή το φετινό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ξέρεις. Ή θα έχεις μια διάρκεια, ή θα πεις ως Βέλγιο, εντάξει, παιδιά, σε 10-15 χρόνια, μάλλον θα έχω άλλη μια φουρνιά που ίσως να μπορεί να κάνει κάτι και να με ξαναβγάλει λίγο στην αφρόκρεμα. Υπάρχει το Μαυροβούνιο με την Κύπρο την Παρασκευή το βράδυ και Σάββατο κλείνει αυτή η πρώτη αγωνιστική. Υπάρχει το Σλοβενία-Σκωτία. Υπάρχει το Τσεχία-Κροατία, υπάρχει φυσικά το πάρα πολύ δυνατό Αγγλία-Ισπανία, επανάληψη του τελικού του Euro 2024, με τους Ισπανούς πλέον έχουν ανανεώσει και τον De La Fuente μέχρι το 32.
0: Ναι. Και πώς
1: να μην, ναι, προφανώς, πώς να μην γίνει άλλωστε. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί σε αυτό το Μουντιάλ έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το ποδόσφαιρο που έπαιξαν σε σχέση με το Euro, αλλά τι θα έχει γράψει, τι έχει γράψει ιστορία, ότι ανέβηκαν αυτοί στο θρόνο. Ναι, τώρα αν έχουν παίξει καλά, αν είχαν κάποιο μάτς, τα νοκάουτ, κακό ή οτιδήποτε, προφανώς δεν το σκέφτονται καν. Ναι, όχι, έχει καμία σημασία σε όλα αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ κύριε.
1: Να σε καλά, Τάσο μου.
0: Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6

0: είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6. Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 18 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το τουρνουά Μαυροσκούφια στην Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 37-23, 6-25 πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο άλλο μάτς που έγινε νωρίτερα, ο Άρης πάλεψε, αλλά γνώρισε την ήττα με 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στο τελευταίο ουσιαστικά φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα του στο EuroCup με αντίπαλο την Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου. Κορυφαίος των κίτρινων ήταν ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, ενώ για την τουρκική ομάδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Φλίν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι σε κλίμα UEFA Nations League. Σωτήρης Σταμπάκος στην παρέα μας. Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα, από αυτό που διάβασα στο δελτίο τύπου, την ενελάδη προετοιμασία της για την πρεμιέρα με την Σερβία το βράδυ της Πέμπτης, και αύριο το μεσημέρι η αποστολή αναχωρεί για το Βελιγράδι. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία όπως ανέφερες στην Αθήνα, και αύριο η ομάδα θα αναχωρήσει με τη τσάρτερ για το Βελιγράδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στην διοργάνωση του UEFA Nations League. Είναι η πέμπτη έκδοση της διοργάνωσης από την περίοδο που άρχισε να εξελίσσεται, να δημιουργείται και να εξελίσσεται, και η εθνική μας ήταν για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Απέναντι σε ομάδες όπως η Σερβία, είναι η πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι, και ακολούθως με την Γερμανία στο Augsburg, η δεύτερη αγωνιστική, τα δύο μάτς τα εκτός έδρας. Ακολουθούν δύο μάτς στην Τούμπα με την Ολλανδία 1η του Οκτώβρη, και στις 4 με την Γερμανία δεύτερο παιχνίδι με τα Πάντσερ. Μιλάμε δηλαδή για έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Και επειδή το είπαμε χθες, Τάσο, ο στόχος είναι βεβαίως η ομάδα να βγει τρίτη, να φύγει την τελευταία θέση, γιατί σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro.
0: Εάν τερματίσει τρίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αν πάει από κάτω τους Σέρβους, η ομάδα θα είναι επικεφαλής. Θα είναι δηλαδή στην
0: το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028.
1: Ακριβώς. Η κλήρωση θα γίνει 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Και είναι σημαντικό, μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα θα είναι σε πρώτο γκρουπ, σε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα είναι επικεφαλής λογικά.
0: Ναι.
1: Δείχνει κάτι αυτό, μια πρόοδο, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το είχαμε πει και παλαιότερα, το διπλό στο Wembley επί της Αγγλίας, και η διπλή προσπάθεια στα play-off με την Σκωτία, ναι, για να μπορέσει η Ελλάδα να ανέβει κατηγορία και να είναι στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Τότε είχαμε κερδίσει μέσα στη Λασκόβη. Ήταν μάτς, πέρασαν πολλούς βαθμούς, και από τότε η ομάδα ξέρει ότι αν είναι τρίτη στο όμιλό της, που θα ξεκινήσει την πέμπτη προσπάθειά της, θα είναι επικεφαλής. Καλό είναι, καλό για την εθνική μας, για να βρεθεί, να έχει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και θα πω εγώ ότι αν καταφέρει αυτό το στόχο που είπες, να τερματίσει στην τρίτη θέση, να είναι και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες, προκειμένου να μην μπλέξει με μπαράζ για την παραμονή στην League A του Nations League.
1: Ναι, γιατί το League, το νέο Nations League διευρύνεται.
0: Ναι, ναι, αλλάζει
1: το πρόγραμμά του. Θα έχουμε πλέον τρεις κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι ένα επίσης σενάριο το οποίο το κρατάμε. Γιατί διαφορετικά είναι τώρα που αλλάζει η διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετεί αυτό τις ομάδες όπως η Ελλάδα, που είναι οριακά ανάμεσα στην Α και τη δεύτερη κατηγορία, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί θα μαζευτούν τώρα οι ομάδες οι τρεις. Συνεπώς η Ελλάδα θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει και στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα.
1: Κοίτα, και σήμερα
0: αγωνιστικά.

0: Είναι σημαντικό ότι δεν έχει κανένα τραυματισμό, είναι όλοι διαθέσιμοι. Βλέποντας τον Βλάχοβιτς που δεν προπονήθηκε χθες, έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Σερβίας, ένας από τους καλύτερους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, σίγουρα όπως όλα δείχνουν, είναι ο βασικός τράγερ της Σερβίας. Τέθηκε εκτός με τραυματισμό. Σημαντικό ήταν ένα ευχάριστο που τη σχετική είδηση που έλαβαν το πρωί στο ξενοδοχείο ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα και μακάρι να μην έχουμε μέχρι και την πρεμιέρα και στα υπόλοιπα μάτς. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι ήταν κανονικά, ο προπονητής είχε ήδη όλους τους προσφεστές, έγινε και δίτερμα, έγινε πολύ δουλειά στην τακτική. Ξέρεις, επειδή δεν έγιναν και δεν γίνονται προπονητές με ένταση. Πιο πολύ συντήρηση γίνεται για όλους τους προσφεστές, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, κάποιοι παίζουν λιγότερο, αλλά έχει παιδιά που παίζουν αρκετά, έγινε μια συντήρηση. Πολλές φορές μίλησε στην προπόνηση στους προσφεριστές για τις τοποθετήσεις, για το τι θέλει από τους προσφεριστές τους, τους ρόλους που πρέπει να έχουν στο γήπεδο, και δοκίμασε και με τακτική αρκετά πράγματα προπονητής στο μεσοπτικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ακόμα συμπέρασμα για την δεκάδα. Θα δούμε αύριο, να πούμε περισσότερα για τους έντυπους.
1: Σωτήρη, εκτίμηση για το αν θα παίξει με τριάδα πίσω ή με τετράδα μπορούμε να κάνουμε ή προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
0: Νομίζω, Τάσο, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον σε αυτό το μάτς με τη Σερβία θα αφήσουμε στην άκρη το σενάριο με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που το είχαμε δει στα παιχνίδια του Ιουνίου, στα αρχικά. Θα δοκίμασε αυτό ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τέσσερις, δηλαδή με δύο στόπερ, με τετράδα στην άμυνα δηλαδή. Θα αφήσει το σενάριο αυτό. Θα το δούμε όμως στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ολλανδία, Γερμανία, λες, πιο πιθανό.
0: Ναι, είναι επίσης πιο πιθανό, όχι ότι το θεωρούμε δεδομένο, αλλά ας το κρατήσουμε για τα επόμενα παιχνίδια, Τάσο, γιατί κυρίως είναι ένα διάστημα το οποίο σε λιγότερα από 15 μέρες υπάρχουν τέσσερα δύσκολα παιχνίδια. Άρα λοιπόν κάθε μάτς έχει τη σημασία του, έχει διαφοροποίηση σχέση με το επόμενο και το προηγούμενο. Είναι κάθε μάτς διαφορετικό, ο αντίπαλος τα λοιπά, και το πώς θα το προσεγγίσει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Και δεν το αποκλείω στα επόμενα παιχνίδια, με τη Γερμανία για παράδειγμα, να παραταχθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, χωρίς να είναι κάτι δεδομένο. Και βεβαίως, επειδή το ρωτάς του αυτό, θα σου πω ότι υπάρχει ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών και είναι αδύνατο να παίζουν 11, 12, 13 ποδοσφαιριστές στην δεκάδα και κάποιες από τις αλλαγές να παίζουν συνέχεια. Θα γίνει μια σχετική διαφοροποίηση στα πρόσωπα. Αν όχι στο δεύτερο παιχνίδι, στο τρίτο είναι πολύ πιθανό. Το ρίβολα δηλαδή πάρα πολύ πιθανό. Αλλά αυτό είναι πιο μακριά, ας το δούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως, για το μάτς με τη Σερβία κρατάμε ότι θα παίξει μάλλον με τους δύο στόπερ, που θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο πιθανότητα. Μπορούμε να πούμε ότι στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι ο Βαγιανής δεξιά και αριστερά ο Τσιμίκας. Έτσι φαίνεται θα είναι τετράδα. Για τη θέση του goalkeeper ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Πρώτη φορά θα πω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε εξαιρετική κατάσταση και οι τρεις που παίζουν στην Ισπανία, την Αγγλία και την Ιταλία. Τα κορυφαία πρωταθλήματα δηλαδή.
1: Μπορεί και να είναι η κορυφαία τριάδα που είχαμε ποτέ.
0: Ναι, τα έχω και εγώ αυτό πιστεύω. Θα έλεγα ότι μπορεί να έχει ένα προβάδισμα ο Τζολάκης, αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Δεν είναι υπάρχει κάτι. Δεν έχει δείξει ο προπονητής κάτι για το βασικό goalkeeper. Νομίζω ή ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης θα παίξουν στην πρεμιέρα. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δηλαδή αύριο θα δούμε, γιατί ξέρεις, έκανε πολλές δοκιμές μεσοπαιδικά. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα της μέσας γραμμής. Από τη στιγμή θα επιλέξει αυτό το 4-2-3-1 όμως πονδιακός τεχνικός. Νομίζω θα παίξει ο Κουρμπέλης με τον Ζαφέρη στα δύο χαφ. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό, γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε ο Κουσαντέλιας ούτε ο Μπακασέτας. Αυτοί οι δύο έπαιζαν, η αλήθεια είναι, πίσω από τον Φορ, όλο αυτό το διάστημα της παρουσίας του Γιοβάνοβιτς. Εκτιμώ ότι για αυτή την θέση υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές που διακριτικούν θέση, ο Μπάμπης ο Κοσούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη επιλογή για εκεί. Βεβαίως ο Καρέτσας παίζει κυρίως από τα δεξιά στην εθνική μας, όπως και στην Dortmund, εκεί παίζει κυρίως, βγαίνει από τα δεξιά και συγκρίνει προς τον άξονα. Αλλά μπορεί να το δούμε και εκεί, αν επιλέξει τον Καρέτσα ο Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει επιλογή του Κοστούλα, δηλαδή αυτοί οι δύο νομίζω είναι κοντά, ή ο Καρέτσας ή ο Κοστούλας, για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό, και θα δούμε τα υπόλοιπα αύριο με βεβαιότητα, γιατί έκανε διάφορες δοκίμες. Γιατί αν για παράδειγμα ο Καρέτσας πάει πίσω από τον επιθετικό, πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανακαλυφθεί η δεξιά πλευρά της επιθέσης. Υπάρχει και ο Μασούρας για αυτή τη θέση που εκεί παίζει κύριο στην εθνική, ως δεξί εξτρέμ. Αν για παράδειγμα είναι ο Κοστούλας, που είναι πιθανό να είναι ο Κοστούλας πίσω από τον επιθετικό, θα παραμείνει δεξιά ο Καρέτσας.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ήθελα να σου πω τώρα ότι ο παίκτης που ξεκινάει την ομάδα, ό,τι και να γίνει, βρεξιονής είναι ο Τζόλης, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνεις.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί είναι μηχανή, δεν είναι άνθρωπος, είναι μηχανή κανονική. Αυτά, σε γραμμές, νομίζω ότι τα πάμε τα περισσότερα, καταλαβαίνεις ότι ας περιμένουμε και αύριο, να δούμε πώς θα κυλήσει η προπόνηση.
1: Okay.
0: Και να πούμε περισσότερα πράγματα, νομίζω το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο ζήτημα είναι για τον παίκτη ψηλό τον επιθετικό, που θα συνδέει τη γραμμή, την επιθετική γραμμή, τη μέσα γραμμή. Πρέπει δηλαδή ο παίκτης εκεί να χαμηλώνει αρκετά και να βοηθάει και στην ασφαλτική φάση της ομάδας, στο αμυντικό τρίτο δηλαδή.
1: Πες μου λίγο για κάτι που ρωτάει ένας φίλος, τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα πότε βγαίνουν, έχεις εικόνα?
0: Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση. Θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα αυτό τις επόμενες μέρες. Δηλαδή πιστεύω, όχι πιστεύω, θα γίνει μέσα στην εβδομάδα σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει στην εβδομάδα η ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιατί και εγώ έχω πάρει πολλά μήνυματα για κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα δύο μάτς μετά από καιρό. Η Εθνική θα παίξει Τούμπα. Είχε παίξει τελευταία φορά με τη Γεωργία, που θυμάμαι, επίσημο παιχνίδι. Είναι αρκετά πίσω.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα θέλει ο κόσμος να γυρίσει η Εθνική και στη Τούμπα.
1: Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι αύριο. Τα πούμε από Βελιγράδι.
0: 12 η ώρα αύριο το μεσημέρι, πτήση για το Βελιγράδι.
1: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και μιας και λέμε και λόγω Εθνικής για την ΕΠΟ, να πω ότι παρουσιάστηκε, όπως βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το EPO My Football, μια σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας για τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαίρου από την βάση του. Πάμε, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε ένα λίγο από την δεύτερη. Με τους, λέμε για διεθνείς, πάμε να μιλήσουμε για διεθνείς παύλα Έλληνες του εξωτερικού και το ημερολόγιο καταστρώματος σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Κώστας Μιαούλης.
2: Καλησπέρα, Τάσο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πλακώσει πολλά αφιερώματα από νωρίς, δηλαδή επειδή ήταν και σχετικά μεγαλύτερο το δείγμα.
1: Μπαμπιστούτα και τέτοια.
2: Μπαμπιστούτα, ναι, ναι, έχουμε. Επειδή είναι μεγαλύτερο το δείγμα και στις ξένες χώρες παρατηρούνται ότι γίνονται κάποια μήνυα αφιερώματα. Τέλος πάντων, συνήθως στις 2-3 αγωνιστικές είχαμε πάυση. Τώρα με 5 είναι κάπως μεγαλύτερο το δείγμα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο μεγάλο για να μιλάμε για πρώτο γύρο ή για 10 αγωνιστικές.
1: Όχι,
2: αλλά,
1: παιδί μου, αλλά
2: είναι ένα σεβαστό δείγμα. Θα μιλήσω περισσότερο για ίσως και για κάποια παιδιά πέρα από τους δεδομένους, ας πούμε, που έχουν κάνει μια αξιοπρόσεκτη μέχρι τώρα απορία και ξεκίνημα, που μπορεί να μείνει στα highlights, ας πούμε, να τους παρακολουθούμε συχνά όπως παρακολουθούμε τα παιδιά της Premier. Okay, ξεκινάμε με τον Κοσούλα που σίγουρα με τις 8 συμμετοχές ήδη στα παιχνίδια με τα 4 γκολ, τις 2 assist και ένα κερδισμένο πέναλτι. Πολλοί το λογίζουν ως assist και το κερδισμένο πέναλτι, οπότε πάμε σε κάτι σε 4 γκολ και 3 assist. 2 σημεία στο πρωτάθλημα, ένα γκολ στο Καραμπάο Cup με τη United την περασμένη εβδομάδα. Ένα γκολ και μία assist με την Τρόμσο στο playoff παιχνίδι, στα playoff ζευγάρια που έδωσε με την νορβηγική ομάδα η Brighton και πέρασε. Η οποία Brighton, πρέπει να σου πω ότι στις στοιχηματικές εταιρείες είναι πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του conference με 4.
1: Ναι, δεν το είχα προσέξει.
2: Πρώτο φαβορή είναι η Brighton, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Κωνσταντίνη Τζολάκης έχει συμπεριληφθεί σε πολλά που κάνουν podcast διάφοροι ότι είναι ο top τερματοφύλακας μέχρι τώρα στην Premier με τα 3 καθαρά φύλλα αγωνός. Εντάξει, δέχτηκε από 2, αλλά είχε πολύ δύσκολους αντιπάλους και το match με την Newcastle εκτός έδρας και με την Chelsea. Παρ' όλα αυτά η Hull, την οποία πολλοί είχαν καταδικασμένη πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, έχει καταφέρει να κρατήσει 3 φορές ανεπαυτήν αστεία. Από το Μουζακητή έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, γιατί είχε μια συμμετοχή μισή ώρα στο League Cup με τη Sunderland και ήταν αποκλεισμός. Ο Τσιμίκας έχει 2 συμμετοχές, η μία βασικός. Και ο Τζόλς, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα στα τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι θα πρέπει να βρει πολλές λύσεις ο Αρτέτα στο κομμάτι το επιθετικό, γιατί έχει βασιστεί ίσως πάρα πολύ στην άμυνα. Και στο επιθετικό κομμάτι όλη η τετράδα μπροστά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Είναι η αλήθεια. Και με τη Σάλερ χρειάστηκε ένα γκολ του Μπρουνό Γκυμαράς έξω από την περιοχή για να βρει σκορ. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα η Arsenal. Θυμίζω εκτός με Aston Villa, έπαιξε μέσα με τη Chelsea, είχε τη Sunderland, είχε την Brighton, πολύ δύσκολες έδρες. Mm-hmm. Και ενδιάμεσα υπήρχε και η Νάπολη για το Champions League, οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε πολλά πανωτά εκτός έδρας παιχνίδια και το ντέρμπι με την Chelsea για να μπορέσει να έχει και το 5-5 που θα το ήθελε πολύ μέχρι τη διακοπή. Έκανε το 4-5. Φοβερός.
1: Μιας και λες για την Arsenal, ότι συμφώνησε
2: ο Αρτέτα για επέκταση
1: συμβολέου. Ναι. Mm-hmm.
2: Απλά υπάρχουν και δυσαρεστημένοι. Να πούμε τις τελευταίες στιγμές έβλεπα για το Θουμπιμέντι ότι υπάρχει μια φημολογία ότι είναι δυσαρεστημένος και δεν θέλει να συνεχίσει.
1: Ναι.
2: Στην Arsenal. Αυτός που κάνει φοβερή σεζόν μέχρι τώρα και θα έλεγα σεζόν επιθετικού, δηλαδή ακόμα και επιθετικοί από όλες τις κατηγορίες Αγγλίας θα ζήλευαν, είναι ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος σε 7 συμμετοχές έχει βάλει 4 γκολ στην Champions League, ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Για να έχει 4 γκολ.
1: Απίστευτο νούμερο, μπράβο. Για τερμάτων, για κεντρικό αμυντικό.
2: Ναι, για κεντρικό αμυντικό είναι ασύλληπτο και βέβαια με τη Millwall στο ντέρμπι του μίσους εκεί, το πιο σκληρό ντέρμπι στην Αγγλία που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Πέτυχε και το γκολ της Σοφάρισης και από 2-0 η West Ham κατάφερε να το φέρει στα ίσια το 2-2. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξω, αλλά έχει και μία assist. 9 συμμετοχές συνολικά μαζί με το Carabao Cup. Οπότε για τον Ντίνο Μαυροπάνο

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
7: Για το Champions League. Πάμε στη Γαλλία όπου έχουμε έναν παίκτη ο οποίος νομίζω ότι είναι κάπως αδικημένος. Ένα παιδί που παίζει δεξί back half αλλά και δεξί half, ο Πάνος ο Κατσέρης με τη Λοριάν, ο οποίος ήδη έχει κάνει 5 συμμετοχές και 3 assist. Πάρα πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στην Ισπανία με 7 συμμετοχές, 2 clean sheet και 9 γκολ έχει δεχτεί με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη πάει σχετικά καλύτερα από πέρυσι.
8: Από πέρυσι, ναι.
7: Συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Και πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην Τουρκία, στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πραγματικά νομίζω ότι έχει δώσει ρέστα με τα 4 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ. Σε όλα τα παιχνίδια έχει συμμετοχή σε γκολ ή σημειώνοντας ο ίδιος το τέρμα ή με ασίστ. Και θυμίζω ότι στο μάτς με την Γαλατά, όταν πέτυχε το πρώτο εντυπωσιακό γκολ, είχε αποβληθεί αμέσως μετά. Περίπου 5-6 λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε και είχε μείνει 2 αγωνιστικές εκτός. Ο παίκτης που ήρθε από τη Χαρτς, πάρα πολύ καλή παρουσία και από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Στην Τουρκία έχουμε ακόμα τον Δημήτρη Γούτα, στην Κιτρεμπυργική με 6 συμμετοχές και 1 ασίστ, και τον Ανδρέα Γιαννιώτη με την Κασίμπασα, τη οποία υπερασπίζεται τα δοκάρια και έχει 2 clean sheet μέχρι τώρα. Να πάμε στο Βέλγιο με τον Λία Κουτσουπιά, που ήταν new entry σχετικά, μπήκε δηλαδή αφού ξεκίνησε η περίοδος με 3 συμμετοχές και 1 assist. Στην Πολωνία ο Στράτος Βάρνας, έχουμε έντονη ελληνική παρουσία στην Πολωνία, 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Επίσης ξεχωρίζω από την Μπογκόν τον Δημήτρη Κεραμίτση με 8 συμμετοχές, παιδί που είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, τον Γιάννη Παπα-Νικολάου με τη Βίτζε Βλότς και τον Κωνσταντόπουλο που τον είδαμε και με τη Γιαγκελόνια να έχει κάνει ήδη 9 συμμετοχές στον κεντρικό αμυντικό που έπαιξε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό αντίπαλο. Ο ένας προσφεστής. Τώρα στην Πορτογαλία έχουμε το σούπερ σκόρε τον Παυλίδη με τις 13 συμμετοχές και τα 14 γκολ, 8 στο πρωτάθλημα και 6 στα προκριματικά του Ευρώπα, συν 3 ασίστ. Ο Φώτης Ιωαννής μπήκε καλά, αλλά τώρα που γύρισε ο Σουάρες έχει περιοριστεί ο ρόλος του, μπαίνει σε αλλαγή. Ο Βαγιανίδης με 4 συμμετοχές και ο Κούτσιας που κάνει πολύ, πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, 7 συμμετοχές και 5 γκολ με την Φαμαλικάο. Και ο Ανδρέας Ντόι, να πούμε, με τη Ρίο Άβε. Έχει κάνει 6 συμμετοχές, 5 βασικός και 1 αναπληρωματικός, χωρίς γκολ ή ασίστ. Πάνω κάτω είναι τα παιδιά που τέλος πάντων έχουν ξεχωρίσει. Ναι. Σίγουρα περιμένουμε και άλλα πράγματα, ακόμα περισσότερα. Για πολλούς πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Πολλοί περιμένουν να βελτιωθούν στην εξέλιξη χρονιάς και για τον Μουζακίτη να
8: εγκληματιστεί. Ο Μουζακίτης, ο Κουλιεράκης θα σου πω εγώ, στη Ρώμα που ακόμη δεν έχει, ας το πούμε έτσι, κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κασπερίνη.
7: Και φυσικά δεν έβαλα και το Μανδά, ο οποίος όμως έχει τις πολύ πρόσφατες παρουσίες, έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και με το πέναλτι που έπιασε
8: πρόσφατα με τη Βενέτσια, δεν
7: με τη Βενέτσια στο εκτός έδρας και νομίζω ότι έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων στη Λάτσιο. Για να μην παραλείψω κάποιον, καταλαβαίνεις, και αδικήσουμε κανέναν. Αυτά τόσο μου, κάτι θα έχουμε κάθε μέρα αυτόν τον καιρό.
8: Καλά, ναι, σίγουρα.
7: να βρίσκουμε και να ασχολούμαστε.
8: Να ασχολούμαστε. Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά.
8: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ ομάδων.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να...

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Μίχρονο στη Βανόφιο, Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 49-39 στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το τουρνουά Μαύρος Κούφια. Μένουμε Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως μας ενημέρωσε και εκείνος νωρίτερα, είδε να επιβεβαιώνονται οι φόβοι για Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Σε αυτή τη χρονιά θα το βιώνουμε και αυτό. Τα πρώτα φιλικά αυτής της σεζόν, τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είχε τα πρώτα δύο χειρουργεία. Στο πρώτο φιλικό ο Νεαρός Σαρής, στο δεύτερο φιλικό ο Τσάλος. Μετά τα όσα έγιναν πέρυσι, έτσι που έγιναν πράγματα και θαύματα. Έχουν ακολουθήσει πολλά και διάφορα. Είδαμε τον Γιαννούλη να περπατάει στο Ολυμπιακό στάδιο σε ένα νεκρό διάστημα και να παθαίνει βαρύ διάστρεμα. Και τώρα είδαμε σε ένα παιχνίδι, σε ένα στο τελευταίο πριν διακοπή, να τραυματίζονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, από τους οποίους οι δύο θα πρέπει να μπουν στο χειρουργείο. Ότι δεν υπάρχουν λόγια να σχολιάσουν αυτή την κακοδαιμονία, και δεν υπάρχουν και εκφράσεις πλέον. Είναι η κατάσταση δραματική μέσα στο 26, συνεχίζεται και έτσι, ναι, θα πάει προφανώς. Ο Παυλένκα είναι ένας goalkeeper, φυσικά κάθε θέμα στο νόμο είναι σημαντικό, πέφτει συνέχεια, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί όταν μια φορά σου βγαίνει όμως θα ξαναβγεί. Αποδείχθηκε με τον άλλη αυτό το πράγμα, παρά το ότι το προσπάθησε συντηρητικά. Θυμίζω ότι ο Τάχα Άλλη στην πρώτη παρουσία του με τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έβγαλε τον νόμο του σε ένα τζαρτζάρζα με τον Κετζιόρα. Το πήγε συντηρητικά, ήρθε αυτή η στιγμή όπου την περασμένη Κυριακή σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στο παιχνίδι είχε άτυχες στιγμές, ξαναβγήκε όμως. Και ιδίως στο χειρουργείο πρέπει να αποφασιστεί πού και πώς. Είναι βέβαιο ότι θα λείψουν τον ΠΑΟΚ για κάποιους μήνες. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως λείπουν για μήνες ο ΜΕΙΤΕ, όπως λείπει για μήνες ο Ντεσπότοφ, και φυσικά όπως είπαμε από το ξεκίνημα ο νεαρός Σαρής που ήρθε φέτος, αλλά και ο Τσάλοφ.
0: Δημήτρη, όταν λες μήνες εννοείς διήμηνο, τριήμηνο?
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί. Ναι.
1: Από όσα έχω ακούσει, έχω μάθει, φυσικά να δούμε πότε θα γίνει η επέμβαση, και νομίζω ότι κάπου εκεί θα προκαθοριστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως επιστρέφουν αθλητές μετά από τέτοια επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τσιφτή θα κληθεί φυσικά να γίνει ο πρωταγωνιστής από πλευράς goalkeeper. Νομίζω ότι ο Τσιφτής, από όσα έτσι ακούγονται, μένει να γίνει και πράξη, είναι από αυτούς που δεν τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι του 27, τελειώνει το καλοκαίρι του 28, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα γίνει συζήτηση για επέκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδός του, ναι, από πέρυσι.
0: Βέβαια, και τώρα πέρυσι την έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Και φέτος, αν πρέπει ή μπορούμε να κάνουμε θέμα, να συγκρίνουμε, είναι πιο σταθερός από τον Παυλένκα στα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι μια λεπτομέρεια. Πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πλέον ο πρώτος goalkeeper του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι ήρθε να επιβεβαιωθεί ότι και σε αυτό το διάστημα της διακοπής ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολλές απουσίες. Είναι 10 οι τραυματίες, είναι και 8 οι διεθνείς. Η πρώτη εβδομάδα είναι με άδεια για να ξεκουραστούν σωματικά και πνευματικά. Η δεύτερη εβδομάδα θα είναι για τους παρόντες, που δεν είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι, να αρχίσουν.
0: Τι να δουλέψει αυτό, αναρωτιέμαι εγώ. Με ποιους να δουλέψει δηλαδή ο Λύση αυτά που θέλει?
1: Όσοι είναι, καμιά δεκαριά από τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Και με ένα φιλικό 2 Οκτωβρίου θα έχει γυρίσει και ο Μπάνζα τότε. Και η τρίτη εβδομάδα θα είναι όταν επιστρέψουν όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό ότι ο Μπάνζα, που είναι ο πιο καινούριος και ο πιο ανέτοιμος, γυρίζει νωρίτερα. από τους υπόλοιπους.
0: Γύρισε και ένας παλιός σήμερα.
1: Ο Στέφανης Βάμπινα στην, στην Τούμπα. Είναι φίλος, είναι αληθινά φίλος. Στο κάτω-κάτω αρχηγός της ομάδας, από τους, από τις προσωπικότητες, από τους πρωταθλητές, εννοείται, του, του 24. Και νομίζω ότι από αυτούς που στο μέλλον, έτσι φαίνεται από τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον αποφασίσουν να συνεχίσουν στον ποδόσφαιρο από κάποιο ρόλο, σίγουρα έχει χέρι μεγάλης εκτίμησης στην οικογένεια του, του ΠΑΟΚ.
0: Λες ότι θα απασχολήσει,
1: Ναι, από διέστηση, από, από πέρυσι ακόμα. Δηλαδή είναι η τέτοια προσωπικότητά του.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Μάτος που βλέπουμε, φυσικά ο Βιερίνη εννοείται, ότι κάποια στιγμή γύρισε και έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τα τηλεοπτικά να τονίσουμε τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Από το πρωί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ ενός μοιράσματος, όχι όμως για 14. Αυτό αποδείχθηκε στην ψηφοφορία. Είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ ότι είναι σταθερές οι απόψεις υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, έτσι ώστε να αυξηθεί και η αξία του προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να είναι πιο ανταγωνιστικό το, το πρωτάθλημα. Πάντα μέσα από διάλογο και γόνιμες προτάσεις. Είπε ότι το, το τηλεοπτικό προϊόν είναι υποτιμημένο και μέσα από την κεντρική διαχείριση πρέπει να αυξηθεί η, η αξία του αφού βρεθούν τα κριτήρια. Υποστήριξε την πρόταση ώστε μια εταιρεία να κάνει μια μελέτη για την κεντρική διαχείριση, όπως υποστήριξε και την πρόταση να προταθεί στην κυβέρνηση να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος, λέγοντας πως όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα πρέπει να το δηλώσει. Κάποια στιγμή που μπήκε θέμα ΠΑΟΚ TV ανέφερε ότι σε εκείνη την περίοδο δεν του επέτρεπε η ηθική και η ιστορία του ΠΑΟΚ να πάρει τα αποφάγια των άλλων, γι' αυτό και έκανε το, το ΠΑΟΚ TV. Ακολούθησε ο διάλογος με τον ιδιοκτήτη του, του Ολυμπιακού που κατέληξε σε ένα χιουμοριστικό για 100.000. Επάνω σε αυτό, είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία. Τον Ιούλιο, το φετινό Ιούλιο, είναι εσωτερικά του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για το ποιος πληρώνει ή δεν πληρώνει τον ΑΣ είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία.
0: Ναι, άλλη ιστορία.
1: Απλά δεν, δεν το ξέρει ο, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Τάσο. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και πάμε τώρα στον Διονύση Δεσίλα για αυτά του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σας, Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Στον κόσμο. Καλά, καλά. Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά. Ήρεμες μέρες του ρεπορτάζ, σ' αρέσουν αυτές ή προτιμάς?
2: Όχι, προτιμάω τις υπόλοιπες γιατί
0: ξέρεις. Να έχουμε δράση, κάτι να,
2: ναι,
0: να ασχολούμαστε.
2: Να έχουμε δράση και να υπάρχει και θέμα
0: αντικείμενο.
2: Ναι, γιατί ναι, όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα, ψάχνεις. Εντάξει, όσο ψάχνεις πάντα κάτι βρίσκεις.
0: Ναι.
2: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε το τηλεοπτικό, αλλά με τη Λίγκα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν επικοινωνείται κάτι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες όλα να πω. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουμε, το τι έχει γίνει, ναι, την πρόταση του Αλαφούζου, την Ντελόρ και τα λοιπά, αλλά δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να επικοινωνήσει κάτι όπως επικοινωνούν οι άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι, δεν τον νοιάζει και το Γιάννη Αλαφούζου κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν τον νοιάζει δηλαδή να επικοινωνήσει κάτι. Αλλά ναι, προτιμώ να έχει παιχνίδια, να έχει διαφορετικά όπως να το κάνουμε. Όπως να το κάνουμε. Οπότε είναι έρευνες αυτές τις μέρες. Mm. Προπόνηση έχει πάλι Κυριακή για τον Παναθηναϊκό. Πράγματα γίνονται
0: έχει,
2: στο κοινό.
0: Έχει μείνει κανένας εδώ ή πέρα από τους διεθνείς έχουν φύγει και οι ποδοσφαιριστές?
2: Δεν ξέρω αν έχουν φύγει τώρα όλοι εκτός Αθηνών, να σου ειλικρινείς.
0: Ναι.
2: Μπορεί όλοι και κάποιοι να έχουν μείνει, κάποιοι να έχουν φύγει. Ή να φύγουν τις επόμενες μέρες γιατί δεν έχει και καλό καιρό αυτές. Ξέρεις, λίγο να ξεκουραστούν άλλοι με την οικογένειά τους.
0: Να αδειάσουν κεφάλι
2: και τα λοιπά. Ναι, λίγο να αδειάσουν και πνευματικά και σωματικά, γιατί ναι, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει καλά και λένε ότι αυτός πάει καλά, τον έβγαινε η διακοπή, αλλά ήθελε λίγο ξεκούραση. Δηλαδή υπήρχε 13 μάτς του Παναθηναϊκού αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
2: Και πολλή πίεση με τα προκριματικά. Την είχαν ανάγκη λίγο έτσι να αδειάσει το κεφάλι τους οι υπόδοσες της Παναθηναϊκού, το είχαν ανάγκη αυτό. υπάρχει θέμα, υπάρχει ρεπορτάζ στο γηπεδικό.
0: Έλα, για πες.
2: Το οποίο αναφέραμε για το πρωί κάποια πράγματα, εντάξει δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Υπάρχει έντονη κινητικότητα για να προβλάβουν τις προθεσμίες, είπε για Σεπτέμβριο ο κ. Ζούκας πρόσφατα στο Big Win Sport FM. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν έρθει κάποια πρώτα κομμάτια το στέγαστρο. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το στέγαστρο ήταν να έχει τοποθετηθεί, να άρχισε η τοποθέτησή του ήδη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η τοποθέτησή του. Μπορεί να γίνει και τμηματικά αυτό για να γλιτώσουν χρόνο. Θα το δούμε. Δηλαδή, κάποιες κερκίδες να φτιάχνονται, σε κάποιες άλλες να μπαίνει το στέγαστρο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Οι Ιταλοί βρίσκονται επίσης εδώ, που είναι υπεύθυνοι που φέρουν το στέγαστρο. Υπάρχει κινητικότητα στο κομμάτι του ρεστέχνη πέρα από τις βάσεις, τα τσιμέντα που μπαίνουν, η θεμελίωση του ρεστέχνη των εγκαταστάσεων, προχωράει και ένας καθαρισμός κάποιων κτηρίων δίπλα από το οικόπεδο του ρεστέχνη που είχαν μείνει, είχε γίνει απαλωτρίωση και πρέπει να προχωρήσουν. Σήμερα άρχισε και ένας καθαρισμός στο εμπορικό. Ο εμπορικό που ήταν του Βοβού και το έχουν οι τράπεζες είναι σε υπόπεδο πλησίων δίπλα από τη διπλή ανάπλαση. Το οποίο έχει μαντρωθεί, δηλαδή δεν ανοίξει στην διπλή ανάπλαση το εμπορικό πλέον μετά τις προσφυγές, τα συμβούλια επικρατείας και αυτά που είχαν γίνει τότε. Είναι όμως δίπλα και στο εμπορικό άρχισε ο καθαρισμός του οικοπαίδου. Περιμέναμε να δούμε οι τράπεζες να αποφασίσουν τι θα το κάνουν. Εμπορικό αναμένεται να γίνει, αυτό να φέρουν πληροφορίες, αν δεν αλλάξει κάτι γιατί υπήρχε μια περίπτωση να γίνουν γραφεία κτλ. Και το σημαντικό είναι ότι εκεί θα έχει κάποιες επιπλέον θέσεις πάρκινγκ. Οι θέσεις πάρκινγκ στο γήπεδο όλες μαζί μας με ρεστέχνη και τα λοιπά είναι 450. 350.
0: Ναι.
2: Το εμπορικό που θα, επειδή έχει πολλά υπόγεια κάτω, άρα περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, θα διαθέτει σύμφωνα με πληροφορίες όταν έχει αγώνα για τις ανάγκες του γήπεδου 1357. Οπότε ανεβαίνει στις 1807 ο αριθμός. Δηλαδή πέρα από τις θέσεις πάρκινγκ του γηπέδου και από το εμπορικό που είναι δίπλα θα υπάρχουν διαθέσιμες για τις ανάγκες του αγώνα, για τις ανάγκες του φιλάθλου. Πώς φάνε πράγματα τα οποία γίνεται, τα αναφέρουμε ως κάτι επιπλέον. Μακάρι να πάνε όλα καλά και Σεπτέμβριο του 27 να είναι έτοιμο το γήπεδο όπως έχει πει ο κ. Δούκας. Θυμίζω μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 27 είναι η σύμβαση να παραδοθεί μέχρι τότε ο ερασιτέχνης.
0: Ναι.
2: Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Εν πάση τόσο είναι κάτι το οποίο τρέχει και τώρα αν δεν είναι Σεπτέμβρη και είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη για μένα μικρό το κακό. Καλή, αλλά οκ, όσο το δυνατό πιο σύντομα το έχεις, όσο το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Πες.
2: Ναι.
0: Όχι, πες.
2: Όχι, αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα, φοβερό και τρομερό.
0: Ωραία.
2: Επειδή μάθαμε κάποια πράγματα για το γήπεδο, ναι, θα μεταφέρουμε για τον κόσμο. Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, τώρα το τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ στη διακοπή και όλα τα σχετικά θα τα πούμε από τις επόμενες μέρες.
2: Έχουμε μέρες.
0: Άλλους, λες,
2: θα γίνει κάποιο φιλικό.
0: Α, θα γίνει.
2: Πιθανότατα, ίσως και φιλικά. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε και τον Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
2: Σιγά-σιγά, έχουμε πει μετά την επιστροφή, μετά την διακοπή, συγγνώμη, είναι να μπαίνει. Δεν το πλάνο.
0: Ναι.
2: Να με ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, για τον Κρίστιανσεν είναι κάποιος άλλος. Γιατί μου διαφεύγει τώρα που...
2: Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Ο Τάμπορδα.
0: Ναι, ωραία.
2: Okay. Ο Τάμπορδα που θα βγει στη πλάση και μετά τη διακοπή επιστρέφει. Δεν είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι, άλλη...
2: Εντάξει, οι άλλοι τώρα Παντελίδη σύγκρασο.
0: Μακροχρόνι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Διόνυση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα νέα του Παναθηναϊκού ότι έχει να κάνει κυρίως με το γηπεδικό, γιατί είπαμε μέρες άδειας για τους ποδοσφαιριστές.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 52-41, 8-42 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίκτης του Ολυμπιακού δεν είναι ακόμη σε άδεια. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι Παρασκευή θα βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι και μετά θα πάρουν ένα τριήμερο από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Χαίρετε κυρία μου. Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος?
1: Όχι, δεν μας ακούει. Θα το ξανακαλέσουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας.
0: Γιώργο, μας ακούς τώρα?
2: Έλα, Τάσο μου, καλό χειμώνα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Άκουσα λίγο τον πρόλογο σου. Καλά, καλά. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκουραστούν για λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα το ίδιο. Τρεις και τρεις ημέρες.
0: Σου κουδού.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Λίγο. Δεν είναι πάρα πολλές μέρες. Okay. Αλλά θέλει και προπόνηση να δουλέψει πολλά πράγματα. Και ειδικά με αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει εδώ πίσω. Είναι μια δεκαπενταριά παίκτες.
0: Με όσους μπορεί.
2: Ναι. Για κάποιους η διακοπή θα κάνει καλό. Κάποιοι άλλοι μακάρι να μένανε για να δουλέψουν περισσότερο.
0: Για αυτούς ευχόμαστε να επιστρέψουν υγιείς.
2: Βέβαια, υγιείς όλοι να επιστρέψουν και όλες τις ομάδες. Αναμφίβολα. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Μπέιλι είναι ευεργετικό ότι είναι εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, θέλει και θα κάνει και ατομικό πρόγραμμα, θέλει και αγώνες να παίξει για να αποκτήσει ρυθμό. Αλλά θα έχει τώρα 20 μέρες να δουλέψει πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Πολύ σημαντικό ότι ο Μάριος, ο Μουαντίλ Ματζή, θα είναι και αυτός εδώ. Γιατί δεν είναι εθνική του ομάδα στο Τσάντ. Οπότε καταλαβαίνεις, Τάσο, τώρα έχει κάνει μια δύο προπονήσεις ίσα-ίσα και εδώ θα μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα. Δεν είναι ότι δηλαδή λείπει ο χρόνος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά χρειάζεται ξεκάθαρα να προσαρμοστεί στην ομάδα.
0: Ναι, στο καινούριο περιβάλλον, γιατί είχε κάνει προετοιμασία, αλλά ναι, είναι πλέον καινούριο περιβάλλον.
2: Ναι, έπαιζε κανονικά στην Τουρκία εννοείται, αλλά τώρα πρέπει να μάθει εδώ στο Ρέντι που θα είναι. Τα ονόματα συμπαιχτών του.
0: Για αρχή.
2: Ναι. Το τι θέλει ο προπονητής από το σέντερφόρ του. Τους τρόπους με τον οποίο θα τον τροφοδοτεί και πώς θα έλεγε να κινείται μέσα στο γήπεδο. Είναι πολλά και σημαντικά πράγματα αυτά. Για έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Μάριος, που ξέρωσε και πολλά χρήματα Ολυμπιακός, αναμφίβολα. Τα πιο μεγάλα ερωτηματικά, Τάσο, που θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα, από την άλλη εννοώ, θα είναι οι δύο που πάνε τα πολύ μεγάλα ταξίδια, βέβαια, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας παίζει τελευταίο μάτς νομίζω Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνεις ότι λογικά από Τετάρτη θα μπει στις προπονήσεις. Οκ, okay. Και το λέω γιατί είναι και μεγάλα ταξίδια, αλλά αν δεν κάνω ιδιαίτερο λάθος, θα
0: έρθω. Δευτέρα εννοείς
2: την εβδομάδα του αγώνα, ακριβώς.
0: Ναι, 3-4 είναι Σαββατοκύριακο, ναι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
2: Ναι, αλλά ο Γκονζάλες από την άλλη, όπως είδα πριν, το τελευταίο φιλικό με το Μεξικό το δίνει στις 7, Τετάρτη.
0: Αυτός πριν την Παρασκευή δεν
2: είναι. Ξημερώματα Τετάρτης. Άρα καταλαβαίνεις ότι να προπονηθεί η Παρασκευή.
0: Οριακά.
2: Βέβαια. Είναι τόσο, είναι λίγο... Είναι ένα ζήτημα αυτό, όπως και να το κάνουμε.
0: Σίγουρα.
2: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά γι' αυτό και ο Ολυμπιακός άλλο σύντερφορ.
0: Ναι.
2: Για να έχει πολλές λύσεις.
0: Ναι, στην προκειμένη είναι καλό ότι θα είναι πίσω.
2: Βέβαια.
0: Και θα είναι...
2: Ακριβώς.
0: Κατά πως φαίνεται, θα έχει και τον πρώτο λόγο, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, για το ντέρμπι.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και οι υπόλοιποι έτσι, όλοι οι διεθνείς, οι περισσότεροι οι άλλοι είναι Ευρωπαίοι. Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Δεν μου λες, είναι το ημερολόγιο λέει 22. Υπάρχει ακόμη ανοιχτό παράθυρο προσθήκης από την αγορά των ελεύθερων?
2: Εντάξει, όσο ανοιχτό, όσο υπάρχει μεταγραφικό παζάρι ενεργό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Και η τελική επιλογή θα την πάρει ο Ιμανόλ.
0: Ναι.
2: για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κάπου, είναι αυτό που σου λέω, το σε προτάσω. Ή εξτρέμ, το πιθανότερο, αν κινηθεί για κάτι, και μετά θα βάλει και back. Κυρίως ο Θάλβα να παίξει, μπορεί να παίξει πρώτα αριστερά και μετά δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές. Αλλά αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός, θα ήταν εξτρέμ. Αν, ξαναλέω, με ένα μεγάλο αν. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω κάποιο.
1: Ναι, από τα πιο πρόσφατα που άκουσα είναι του Ζαχά, που διάβασα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, που ότι έχει προταθεί, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ίσως ο μοναδικός εκτέμ που θα μπορούσα εγώ να δω, θεωρητικά στο λέω τώρα,
1: ναι, ναι.
2: Που είναι γνώριμο στον προπονητή, είναι ο Γιάννου Ζάη, ο οποίος έχει παίξει 140 μάτς με τον Εμμανουέλ, ίσως η Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο πάντα.
1: Okay.
2: Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα.
1: Μάλιστα. Είχαμε και αλλαγή στην K19.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλαγή προπονητής. Ναι, 34 ετών. Έχει πικραθεί από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ήταν βοηθός προπονητής στη Μίλαν του Αμπάτε, που πήρε ο Ολυμπιακός στον, το Youth League.
1: Το Youth League,
2: Ήταν βοηθός προπονητής. Έχει περάσει και από τη Μόντενα και από τη Χετάφη και από την Αλκορκόν πάλι σε K19. Είναι ένα πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον Παύλο Νόγκα, τον Πορτογάλο που είναι σε ακαδημίες πλέον του Ολυμπιακού, και Πορτογάλος με ρίζερν Αγγόλα, okay. Και επιλέχθηκε να πάνε οι τρεις πρώτες ομάδες πηγαίνοντας στο έτσι ηλικιακά σε βαθμίδα ποσές, η πρώτη ομάδα με Ισπανό Βάσκο προπόνητη, η β' ομάδα με τον Άλβαρο Ρούμπιο, πάλι με Ισπανό δηλαδή, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε δώσει το οκ και το γνώριζε πολύ καλά με τη Λίμπερ, γιατί τον είχε και παίχτη. Και τώρα με τον κύριο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμου, που παρατήθηκε πριν από μια εβδομάδα, δεν κάνω σοβαρό λάθος, από τον μπάγκο της K19.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, επειδή δεν έτυχε να το κουβεντιάσουμε.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Τα δίνει όλα, να το πω πιο σωστά.
1: Ναι, αυτό που μπορούσε να παίξει το έπαιζε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ήταν κακός, παίξει σε καμία περίπτωση. Αν είχε έρθει και πιο νέος, θα βλέπουμε για ακόμη περισσότερα πράγματα. Το θεωρώ δεδομένο. Αλλά πλέον Τάσο, είναι αυτό που σου είχα πει το καλοκαίρι και που ανανέωσε, θα ήταν μια επιλογή ανάγκης. Σε κάποια παιχνίδια θα έπαιζε, κατά την άποψή μου. Θα μπορούσε και να παίξει και αν έμενε στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ήταν στις πρώτες επιλογές και είδαμε ότι και που ανανέωσε το καλοκαίρι τελικά με τους Τραμπζούς και ο Ολυμπιακός στον άκρο μας ποιον ΙΕΣΕ έβγαλε το Champions League με τον Καρτία αναγκαστικά, δεν γινόταν κι αλλιώς.
1: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Δασούν.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Sport FM 94,6.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 23 λεπτά πριν τις 10. Και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Πώς είστε, κύριε, καλά?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Πάντως καλά. Και εμείς καλά. Με τι θες να αρχίσουμε τώρα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι θες να αρχίσουμε?
0: Από τα πρωινά, από τις αλευροτουφεκές, από τα απογευματινά, θέση για τηλεοπτικά, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, σίγουρα για τις αλευροτουφεκές νομίζω ότι είναι to the point η ανακοίνωση της ΑΕΚ ό,τι αφορά το, όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπήρξε και εκφράζεται αυτή μια δυσαρέσκεια των κοιτινόμαυρων για την εικόνα, για το γεγονός δηλαδή της παρατεταμένης, να το πω έτσι, προβολής δίθεν ευνοίας της ΑΕΚ στο μάτς με τον Βόλο, όπως αναφέρει και η ΑΕΚ, όχι μόνο για αυτά που είπε ο Μπέος. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει σημασία ότι δεν ήταν, ξέρεις, μακρός και γη, να ξέρεις, κολλάει σε επίπεδο να σκεφτόμαστε μόνο αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Έκανε αυτή την απάντηση που έκανε η ΑΕΚ, γιατί είδε ένα 48ωρο ουσιαστικής επίθεσης απέναντί της και ήταν λογικό να υπάρξει και η αντίδραση. Υπήρξε και η αναφορά του υπεύθυνου επικοινωνίας για την πραγματικότητα των λεγόμενων του Νίκολης στον Αχιλέα Μπέο, γιατί και ο ίδιος ο Μπέος είπε ότι ο άνθρωπος δεν είπε ποτέ το ότι μου είπε ότι δεν είναι πέναλτι, αλλά ότι δεν το έχει δει.
0: Ότι δεν το είδε.
1: Το οποίο δεν ισχύει βέβαια, γιατί και το είχε δει και το είδε σε αργότερο πλέον για να μπορούσε να τοποθετηθεί στην διάρκεια της ένταξης τύπου. Τότε συζήτησαν μαζί οι δύο άντρες, τότε βρέθηκαν για πολύ λίγο, όπως βλέπουμε και στο σχετικό βίντεο, στο οποίο μπορούμε να δούμε και ποιοι ήταν εκεί για να ξέρουμε και ποιος λέει τι. Είδαμε λοιπόν ότι σε αυτό το βίντεο που δεν, ξαναλέω, δεν έχει πάνω από ένα λεπτό διάρκεια δύο, ότι πραγματικά δεν μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπαίνει στο χρόνο του παλαιστοριστορίας και αυτό, και αυτή η κουβέντα, και κλείνει και εντάξει, θα το μνημονεύσουν κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες υποθέσεις, σε κάποιες ανάλογες, ξέρω εγώ, διαιτικές υποθέσεις, όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Έχω ξαναπεί, είναι λίγο κουραστικό αυτό. Δεν θα σταματήσει μεν, από την άλλη πρέπει να έχουμε και ένα λίγο μέτρο, όχι μόνο και για την ΑΕΚ, για όλους όσους θεωρούν. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι βέβαια από την αρχή του προθέματος μέχρι τώρα από την ΑΕΚ, από κάποιο μέσο που είναι πρόσκειται στην ΑΕΚ σε επίπεδο επίσημης ενημέρωσης από την Ένωση ή διαρροής ή non-paper να υπάρχει αναφορά σε οποιαδήποτε έχει να κάνει, ξέρεις, με αποφάσεις διαιτητικές για αντιπάλους. Τουλάχιστον ξαναλέω μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι. Μεθαύριο δεν ξέρω, ούτε στο επόμενο διάστημα, αν θα πράξει ανάλογη τακτική η Ένωση, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να μην θα πω, αλλά δεν μπορώ να είμαι και δεν θέλω και να έχω σχέση με το χώμα της επικοινωνίας ΑΕΚ, οπότε θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, τώρα σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά και αυτά, νομίζω ότι υπάρχει και μια παρεξήγηση στο κομμάτι της συμφωνίας της ΑΕΚ με την... με την κάπιτα για τη συνέχεια της συνεργασίας τους, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι είναι δύο και χρόνια που η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι, πώς να το πω τώρα, αυτό εταιρεία είναι, να το πούμε εταιρεία να τελειώνουμε, διαχειρίζεται τη τηλεοπτική στέγη, να το πω έτσι, της ΑΕΚ. Ανανέωσε όντως με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα 48 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει για 4 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό deal, έτσι το κρίνει και η άνθρωποι τσάκη. Είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ, αλλά νομίζω αυτό θα γίνει με όλες τις ομάδες που θα αντιλαμβάνεσαι και στάσουμε. Γιατί αλλάζει τα δεδομένα στο τηλεοπτικό δοπείο και δίνει πάρα πολλά και ο Πάοκ θα πάρει πάρα πολλά λεφτά από το sportfm.tv. Sportfm.tv, συγγνώμη. Το οποίο και για τον Πάοκ είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δει. Λέγεται μάλιστα, αν άκουσα σωστά και το Βάιο το πρωί, ότι είναι μεγαλύτερο και από αυτό που θα παίρνει ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Ναι, εγώ θα άκουσα.
1: Αλλά δεν είναι καινούργιο το deal αυτό, επαναλαμβάνω, με την per capita. Είναι μια η εταιρεία που έχει σχέση ο κ. Σιλιόπουλος με τον οικογένεια Βαρδινογιάννη, υπό την έννοια του πολύ καλής συνεργασίας, γιατί θυμίζω ο βασικός μέτοχος ο κ. Βαρδινογιάννης είναι, και το deal έκλεισε με τον Γόντικα, τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, αν θυμάστε, βολεϊμπολίστα, ο οποίος εργάζεται για τον λογαριασμό. Τέλος πάντων. Αυτά και τα τελευταία, είχε ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε εκεί, σίγουρα.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, πάντα έχει, αλλά είναι για άλλο ρεπορτάζ. Δεν είναι για το μόνο για το κοινό μαύρο. Το με ενδιαφέρει είναι ότι γενικότερα δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν όλες οι ομάδες τελικά στο τέλος της ημέρας κερδισμένες από αυτά τα deal που γίνονται. Όλες οι ομάδες όμως. Mm-hmm. Και οι μικρότερες δηλαδή. Ακόμα και να μην είναι super wow το ποσό που θα κερδίσουν, σίγουρα θα πάρουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν έως τώρα.
0: Σωστά.
1: Και στα τηλεοπτικά και με το στοίχημα και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, mm-hmm. όπως σας λέω τώρα.
0: Σωστά.
1: Και στα τηλεοπτικά και με το στοίχημα και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, mm-hmm. όπως σας

0: εδώ και καιρό. Το γνωρίζαμε δηλαδή ότι θα κάνει αυτή την παρουσίαση σε ξενοδοχείο του Βελιγραδίου, παρουσίαση τέλος πάντων. Θα μιλούσε σε, σε αυτό το φόρουμ, παύλα σεμινάριο, ότι ο Τεσπές μίλησε για την εμπιστοσύνη, ότι νιώθει εμπιστοσύνη για αγάπη στην ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Τόνισε ότι αυτό που έχει σαν στόχο είναι να βάλει περισσότερα γκολ, ήδη έχει φτάσει στα 6 πρέπει να πούμε. Συνολικά έχουν βάλει 6 εκείνος, 8 Βάργκα, 4 ο
1: Ζήνη.
0: Ο Ζήνη, 18 γκολ από τα 36, not bad. Να το πούμε και αυτό σαν fact. Είναι δικό του, είπε το επίτευγμα για τον Γιώργο, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, υπέροχος άνθρωπος, απλώς χρειαζόταν περιβάλλον που θα του δώχνουν, θα του έδιναν και θα του έδειχναν εμπιστοσύνη. Χρειαζόταν περιβάλλον στο οποίο θα νιώθει καλά, θα νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη, αυτό το νιώθει απόλυτα μας ο σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο και το απολαμβάνει, ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να βάλει και περισσότερα γκολ, είπε αναφερόμενος σε αυτόν. Πιο νωρίς είχε, καλά έχει πετύχει, έχει πει για την επιτυχία, για το ότι όταν πετυχαίνεις καλά επιτολές, τα προσδοκίες αυξάνονται και πάντα προσπαθώ να κερδίσω και αυτό θα κάνω και με τη Ρεάλ. Αυτά είναι τέσσερα χαρακτηριστικά που εκφράζουν, να το πω έτσι, τον τρόπο λειτουργίας, σκέψης, δουλειάς του Μάρκο Νίκολιτς. Και πιο νωρίς είχε πει, είχε μιλήσει σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, στην πατρίδα του, είχε πει για τον Κώση Κέντρικο, τον Κώση Κέντρικο, τον Αυστριακό της Παρτίζαν, αλλά επαναλαμβάνω εδώ και υπενθυμίζω ότι στο πίσω μέρος μυαλού μας το έχουμε σαν αποφυγή απάντηση, όχι σαν ουσιαστική απάντηση για κάποιον παίκτη της Παρτίζαν που θα ενδιαφέρονται να φέρει στην ΑΕΚ, γιατί και ο ίδιος έχει δουλέψει εκεί και θα ήταν πολύ, όπως αντιλαμβάνεσαι, λάθος να το πω, εκτός λογικής Νίκολιτς, να μιλήσει για παίχτη ομάδας στην οποία έχει δουλέψει και ότι θα μπορούσε να ταιριάζει την ΑΕΚ. Θα το μεταφράζαμε όλοι ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρει για τον Τάδε, ξέρει. Οπότε το απέφυγε αναφερόμενο σε ένα 20χρονο επιθετικό, ο οποίος δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί καν η ΑΕΚ. Τώρα έχει δει εκείνος γιατί παρακολουθεί προφανέστατα σε ελληνικό πρωτάθλημα και την Παρτίζαν, την οποία κατέκτησε και πρωτάθλημα. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, είναι λογικό να γίνονται και αναφορές, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και για τον Αριάγκα, επειδή επίσης είχε παίξει την Παρτίζαν, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα έχει γίνει αναφορά. Βέβαια εκεί είπε και για δεξί μπακ, για τον Αριάγκα, ελπίζω να μην το δούμε αυτό το έργο.
1: Να μην το εννοεί.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, όχι. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν πήγε πάρα πολύ καλά στην Παρτίζαν, αλλά εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας όπως καταλαβαίνεις να βρεις έναν που θα καταφέρει να φορέσει τα παπούτσια και του ρότα σε κάποια παιχνίδια, δεν αποκλείω τίποτα αφού δεν έχει αποκτηθεί ακόμα. Έχουμε αστερίσκο πάντα. Αστερίσκο έχουμε ανοιχτό πάντα, το άφησε και ο ίδιος ο προπονητής. Εντάξει, δεν θα μας κάνει έκπληξη οποιοςδήποτε κι αν προκύψει να, γιατί ξέρουμε πλέον και τις περιπτώσεις, δεν είναι πολλές αυτές. Νομίζω ότι τα πλέον είναι ελεύθερος από τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να τα πάμε όλα,
1: ναι. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με μπασκετάκι. Είπα στον πρόλογο, θα είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή. Και όχι μόνο, σημερινή. Ευρωλίγκα ξεκινάει όπως το Nations League την Πέμπτη. Πάμε για το πρώτο μέρος. Δημήτρης Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε για τις μισές από τις ομάδες που θα απολαύσουμε στη φετινή διοργάνωση. Γεια σας, κύριε.
2: Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Τι κάνεις?
2: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Πολύ καλά τα είπες, έτσι με προλόγησες. Λέγαμε έτσι πριν πώς θα τις παρουσιάσαμε. Μου είχες πει να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση των ομάδων. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, αρχίζουμε, είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας, έρχεται και σε ιδανικό timing θα έλεγα εγώ, έτσι με τη διακοπή την ποδοσφαιρική, να ξεκινάει η δράση.
1: Θα προτιμούσα βέβαια να μην ήταν η Πέμπτη ταυτόχρονα η Ιωνική και η Εθνική.
2: Εντάξει, όντως αυτό κάθεται λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε, αυτό ας είναι. Λοιπόν,
1: για πάμε.
2: Είπα να τις ξεκινήσουμε, να παρουσιάσουμε τις μισές έτσι σήμερα και τις μισές αύριο, και έτσι όπως το σκέφτηκα να κάνουμε έτσι, να τις βάλουμε σε μια κατάταξη, τα power rankings που λένε και στο χωριό μας.
1: Ναι,
2: έτσι. Ξεκινώντας έτσι από τη δεύτερη δεκάδα, φτάσουμε σήμερα μέχρι την 11η θέση, προσωπική άποψη εννοείται, όπως πιθανολογώ εγώ ότι θα τερματίσουμε, προφανώς αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, από το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, τι ατυχίες θα έχουν μέσα στη σεζόν, έτσι μια προσέγγιση.
1: Ναι.

0: βλέπουμε τα πράγματα τώρα πριν ακόμα δούμε τις ομάδες να δίνουν επίσημα παιχνίδια.
1: Να μπιστάει η μπάλα που λέμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Ξεκινώντας από την 20η, σήμερα θα φτάσουμε μέχρι την 11η θέση, θα αφήσουμε ουσιαστικά εκτός τις 10 πρώτες, τις ομάδες δηλαδή που θα μπουν στην post-season. Θυμίζω μέχρι τη 10η θέση είναι και οι ομάδες που θα μπουν στα play-in για να διεκδικήσουν έτσι τη συμμετοχή τους στα play-offs.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας από την 20η, πάω στην Μπεσίκτας, την ομάδα η οποία επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια.
1: Παίρνει θέση Μονακό ουσιαστικά.
0: Ναι, παίρνει θέση της Μονακό, η οποία με τα οικονομικά της προβλήματα αποβλήθηκε από το γαλλικό πρωτάθλημα. Προφανώς δεν θα παίξει και στην Ευρωλίγκα, ήταν αρχικά να παίξει το Eurocup, ούτε εκεί. Μπεσίκτας έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι, έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό πουθενά όμως. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup, έφτασε τελικούς τουρκικού πρωταθλήματος, τελικού κυπέλου Τουρκίας. Δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο, αλλά προφανώς πολύ καλή η παρουσία της. Ιτήθηκε στον τελικό του Eurocup από την Μπουργκ, η οποία είπαμε δεν δήλωσε συμμετοχή για την Ευρωλίγκα. Λόγω των οικονομικών έτσι, θεμάτων, επέλεξε να μην κάνει αυτό το άνοιγμα, να το πούμε, που χρειάζεται για να φτιάξει ένα ρόστερ αντάξιο της Ευρωλίγκας. Η Μπεσίκτας έχει σαφώς μεγαλύτερο ρόστερ από ό,τι θα είχε η Μπουργκ, παίρνοντας έτσι την θέση της, με τον Αλιμπίγεβιτς στον πάγκο της. Και νομίζω ότι το ότι έχει τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της από το 2023 είναι ένα από τα προτερήματά της, γνωρίζει τι και πώς στην Μπεσίκτας. Πολύ δυνατή στους ψηλούς. Με Ζίζιτς, πήρε τον Γκέιμπριελ, τον πρώην του Παναθηναϊκού, έχει τον Σισοκό, πήρε και τον Ομορούγη από την Μπασκόνια. Μας έδειξε έτσι πέρσι ότι μπορεί να προσφέρει. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Γουίλμπεκιν από τη Φενέρα, αναμένεται να αναλάβει έτσι ηγετικό ρόλο στη Μπεσίκτας. Πήρε και τον πολύπειρο τον Τούρκο τον Κορκμάζ. Πήρε και τον Τζέιλεν Νόουελ, που είχε σημαντικό ρόλο στους Timberwolves πριν από μερικά χρόνια στο NBA, με αρκετά παιχνίδια. Βέβαια, τις τελευταίες σεζόν έκανε έτσι τα αγροτικά του σε κάτι Puerto Rico κλπ. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί αρκετά.
1: Προσαρμογή
0: της Ευρωλίγκας, ναι, χρειάζεται εννοείται προσαρμογή. 13 χρόνια είναι πολλά που λείπει από το κορυφαίο επίπεδο. Βέβαια, έχει και πολύ δύναμη της η έδρα, έτσι. Γνωρίζουμε τους οπαδούς της Μπεσίκτας, πόσο πολύ βοηθάνε την ομάδα και θα είναι μια από τις δυνάμεις της.
1: Ωραία. Επόμενη.
0: Ανεβαίνοντας 19, Virtus Bologna, δεν τη βλέπω πολύ καλή φέτος. 17η τερμάτισε πέρσι με ρεκόρ 14-24. Έχασε πάρα πολλούς από τους περσινούς πρωταγωνιστές της. Edwards, Παγιόλα, Νιάνγκ, Βιλντόσα, Τζάλο είχε επίσης σημαντικό ρόλο, Ακέλε, Σμαϊλάγκητς, όλοι αυτοί αποτελούν παρελθόν, ο Μόργαν που συνεχίζει στον Άρη, με πολλούς ρούκι στο ρόστερ της, ρούκι όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Ήρθαν οι Wendell Moore Jr. και Clintman από καλές σεζόν στη G League του NBA, η Γκάρντ Μάρκο Κάρ και Ρασίτ Μπέλο από το BCL, ο Φρέιζιερ από τη Zenit. Καταλαβαίνετε από τα ονόματα που προαναφέρω, υπάρχει προπονητής ο Άλεξ Μουμπρού, και αυτός αρκετά άπειρος θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Έρχεται από μια διετία που πέρασε στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, προφανώς πήρε παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Ερωτηματικό και δίπλα από τη Virtus, πιστεύω ότι θα εμφανιστεί από δυναμή σε σύγκριση με πέρσι.
1: 18.
0: Ανεβαίνω και εδώ επέλεξα Μπασκόνια. 18η τερμάτισε και πέρσι με ρεκόρ 13-25. Η σεζόν ολοκληρώθηκε πολύ καλά για αυτήν. Κατέκτησε το κύπελο Ισπανίας. Προφανώς πανηγυρισμοί στη στάξη της Μπασκόνια. Συνεχίζει με τον Γκαλμπιάτη στον πάγκο της, αλλά έχασε και αυτή πολλούς σημαντικούς παίχτες της. Σημαντικότεροι εξ αυτών ο Φόρεστ και ο Λουβαβού Καμπαρό. Ήταν πρωταγωνιστές της πέρσι, φέτος δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ της. Έφυγαν και οι Διόπ Διακητέ Ομορούγη. Σημαντική προσθήκη του Λεν, ο οποίος όμως τραυματίστηκε. Παρέλειψα να πω, προφανώς Μπασκόνια πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού, έτσι, στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα αγωνιστεί ο Λεν, ο οποίος Φαρίντε, μάλλον θα πάρει και πολλά λεπτά συμμετοχής, ναι, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές ο Γκαλμπιάτη. Mm. Μετά και τον τραυματισμό του Λεν. Πήρε και τον Κρις Ντουάρτε, πολύ πυρός έτσι στα γκάρντ από πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα. Πολύ σημαντικό το ότι κράτησε και τον Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος παρότι τις τελευταίες σεζόν έχει πέσει λίγο, να το πούμε έτσι, αναμένεται να είναι και φέτος έτσι πρωταγωνιστής της, κυρίως στο επιθετικό της παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 17η Παρί.
1: Παρί. Okay.
0: 16η πέρσι με 15-23. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς κράτησε τον Ιφή και αυτό είναι η σημαντικότερη είδησή της έτσι από το
1: φετινό καλοκαίρι. Το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Πολλά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού mm-hmm. για τον Ιφή. Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν. Τελικά αυτός παραμένει στην Παρί για να διατηρήσει αυτόν τον ηγετικό ρόλο που είχε. Ουσιαστικά είναι και ο μόνος που έμεινε από εκείνη την Παρί που μας είχε εντυπωσιάσει στην πρώτη σεζόν στην Ευρωλίγκα με αυτό το δικό της ιδιαίτερο μπάσκετ. Σημαντικές αποχωρήσεις του Ρόμπινσον, του Willis, του Stevens και, και του Ουατάρα. Από τους παίκτες που πήρε ξεχωρίζουν ο πολύπυρος TJ Warren με πλούσια εμπειρία στο NBA, ο Tarpey που πέρσι είχε σημαντικό ρόλο στη Μονακό και ο Frank Ntilikina, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε πώς θα παρουσιαστεί στην Παρί. Θα θέλει νομίζω και αυτός να δώσει έτσι απαντήσεις. Δεν κατάφερε στον Ολυμπιακό να παίξει έτσι σημαντικό ρόλο. Στην Παρί νομίζω ότι θα το προσπαθήσει πολύ. Στον πάγκο της ο Μαξίμ Λεφεύρ, με χρόνια εμπειρίας από NBA, ως βοηθός στους Μινεσότα Τιμπερουλφς κυρίως, θα έχει στο πλάι του και τον Πουπέ, ο οποίος πέρσι προπόνησε τη Βιλερμπάν. Και ανεβαίνω, 16η θέση, Μπάγκερ Μονάχου, εδώ την έβαλα την Μπάγκερ, που είπες εσύ πριν. Πέρσι τερμάτισε 13η με ρεκόρ 17-21. Έρχεται από μια πολύ αποτυχημένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο. Γυρίζει σελίδα με τον Άντων Γκάβελ να βρίσκεται στην τεχνική της ηγεσία αντί του Πέσιτς, ο οποίος ήταν στα ενία της πέρσι. Κράτησε τον κορμό της σε σύγκριση με πέρσι. Ενισχύθηκε σημαντικά με Washington που ήταν πέρσι στην Παρτίζαν, με τον Νόρις που ήταν στην Μπαρτσελώνα, με τον Τίμαν που επιστρέφει έτσι στο γερμανικό μπάσκετ. Πήρε και τον Μπόσαμπ από τους 76ers. Είχε έτσι πληρωματικό ρόλο στο NBA. Σαν μεταγραφή είναι και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτης, ο οποίος επιστρέφει. Μετά έχασε όλη την περσινή σεζόν με τη ρήξη αστού που υπέστη. Μετά από 384 μέρες έκανε και τον ντεπούτο του με την Bayern τις προηγούμενες μέρες, το η πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Νομίζω για την Bayern μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί τόσο ο Γιοκουμπάιτης όσο και ο Baldwin, οι οποίοι στα χαρτιά είναι δύο από τους σημαντικότερους παίχτες της, αλλά έρχονται από σοβαρούς τραυματισμούς και οι δύο.
1: Βιλερμπάν.
0: Ναι, Βιλερμπάν. Βιλερμπάν. Μια
1: νούμερο
0: τρέλα
1: 14 είναι αυτό.
0: Είμαστε στο 15.
1: Στο 15, okay.
0: Τελευταία θέση πέρσι με 8-30. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη το καλοκαίρι. Έτσι ξεκίνησαν με πολλά όνειρα και υποσχέσεις για μεγάλα budget. Τελικά δεν κατέθεσε τις απαραίτητες οικονομικές εγγύησεις στη Γαλλική Λίγκα και το budget της μειώθηκε κατά πολύ. Έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις παρόλα αυτά. Ενισχύθηκε με τον Πάτι Μίλς, τον Πολύπυρο, και με τον Τζέι Κράουντερ. Και οι δυο τους, εντάξει, το τελευταίο κομμάτι της καριέρας τους, να το πω έτσι, λίγο πριν αποσυρθούν, αλλά σίγουρα έχουν να προσφέρουν. Ο Πάτι Μίλς μας το έδειξε και πέρσι με την παρουσία του στην Τενερίφη, αλλά Τεπέ, Τόνι Πάρκερ, πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής, πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Miles Κέιλ επίσης σημαντική προσθήκη και ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο Τζοέλ Μπολομπόι, και αυτός θα βρίσκεται στο ρόστερ της εν ώψη της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει η Βιλερμπάν. Δύσκολα πολύ πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις θέσεις των play-in.
1: Ωραία.
0: Την πρώτη δεκάδα δηλαδή. 14 πήγα στην Παρτίζαν. Πέρσι τερμάτισε 15η με 16-22. Έρχεται από μια από τις πιο δύσκολες σεζόν της ιστορίας της. Όλα αυτά που ακολούθησαν της αποχώρησης του Μπράντοβιτς και με τους οπαδούς της να ζητάνε την παραμονή του. Τελικά αποχώρησε ο Μπράντοβιτς. Έκανε έτσι ένα αγωνιστικό reset. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνο όμως. και το ρόστερ της δείχνει αρκετά δύναμο σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν, που και πάλι δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω, δηλαδή και με τότε που είχε θεωρητικά καλύτερα ρόστερ, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που λέμε το βήμα παραπάνω. Άλμαν και Στίβενς ξεχωρίζουν από τις προσθήκες της. Έχασε Μπόγκα που συνεχίζει στον Παναθηναϊκό, τον Καλάθι που συνεχίζει στον ΠΑΟΚ, Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ουάσιγκτον. Αυτές οι σημαντικότερες έτσι από τις αποχωρήσεις της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στο 13 πήγαμε Μπαρτσελώνα. Πέρσι τερμάτισε ένατη. Έχασε τον τελικό τον play-in από την Μονακό. Αποτυχημένη περσινή σεζόν της, χωρίς τίτλο. Προφανώς μια σεζόν χωρίς τίτλο για την Μπαρτσελώνα χαρακτηρίζεται αποτυχημένη. Μόλις 4 παίκτες παρέμειναν στο ρόστερ της. Πάρα πολλές οι αλλαγές. Καλοκαίρι πολλών αλλαγών στους Μπλαουγκράνα. Πάντερ θα έχει το ρόλο του Σταρ και φέτος, κυρίως όσον αφορά το σκοράρισμα. Οι Ισπανοί Πάρα, Μπριθουέλα και Νούνιεθ αναμένεται να κουβαλήσουν έτσι αρκετά. Έφυγαν Σενγγέλια, Κλάιμπερν, Λαπροβίτιολα, Ερναν Γκόμεθ, Σατοράνσκι, Βέσελη. Πάρα πολλά σημαντικά ονόματα, γι' αυτό και τη βάζω τόσο χαμηλά.
1: Πάγκος.
0: Πού είμαι, χάθηκα λίγο.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

0: Λοιπόν, χαίρομαι που μπήκαμε πολύ δυνατά με μήνυμα οργισμένου Έλληνα. Ακόμα αυτό το Jaguar έχετε για σήμα, ράμα, για ρενιά μου και τέτοια.
1: Πού είναι, πού τα βλέπεις?
0: Εντάξει, δεν τα βλέπεις εσύ αυτά. Δεν τα βλέπεις. Είναι, Κώστα, αυτά είναι τα μηνύματα που τα βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Α, τα βλέπω και εγώ τώρα αυτά. Έκανα τέτοιο.
0: Όχι, άνοιξε
1: ψυχούλη. Όχι, είχε κολλήσει.
0: Άνοιξαν τα πούτσια σου.
1: Εντάξει. Νομίζω. Τρίτη χωρίς μπάλα, βούτυρο δίχως μέλι. Λέει κάποιος άλλος.
0: Βούτυρο δίχως μέλι.
1: Ναι, που βάζει το ψωμί βούτυρο και βάζει και μέλι από πάνω. Μην το βάζει και το ψωμί με βούτυρο. Βούτυρο και μέλι.
0: Μπορείς όμως το βάζει. Να το πούμε διαφορετικά. Το ψωμί με βούτυρο είναι καλύτερο από το ψωμί με μέλι. Πρόσεξε.
1: Ναι. Αλλά, με βούτυρο και μέλι απογειώνει.
0: Ναι, με βούτυρο και μέλι είναι ακόμα καλύτερο. Θέλω να πω αμέσως στα.
1: Να πει τόστ, ξέρω εγώ, μόνο με τυρί.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Συμβαίνει.
1: Δεν είναι καλύτερο με τυρί, ξέρω εγώ, και γαλοπούλα ή τυρί και ζαμπόν.
0: Είναι, αλλά αυτό είναι του διαβόλου πια τώρα.
1: Δεν, καθόλου δεν
0: είναι. Του διαβόλου.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Είναι του διαβόλου.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τα ζαμπά ειδικά είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ζαμπά. Τα ζαμπά. Τα παριζάκια επίσης.
1: Αυτά και είναι του διαβόλου.
0: Ναι, εκεί είναι του διαβόλου.
1: Αυτά είναι του διαβόλου. Διαβόλου κανονικά.
0: Αλλά είναι ωραία.
1: Αυτό είναι, το αγοράζεις και σου κάνει και ένα κεράτο. Ναι. Τα δάχτυλα. Κανονικά.
0: Αλλά είναι ωραία. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, μην πας εδώ. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τι να πούμε και εμείς τώρα που μεγαλώσαμε τρώγοντας εγώ. Όχι απλά πάριζα. Πώς το λέγανε το. Λάντσιο Μιτ.
0: Λάντσιο Μιτ και Σβάν.
1: Ναι.
0: Σβάν εννοείς. Εννοείς Σβάν. Αυτό θες να πεις. Λοιπόν, το Σβάν για να καταλάβει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το περιγράψω για τους μικρούς μας φίλους.
1: Πρέπει να το φτιάχνε, ξέρεις. Όχι συγκεκριμένης μάργας. Το συγκεκριμένο αυτό πράγμα στην κονσέρβα. Δεν φτιάχνονταν από γουρούνι. Πρέπει να το φτιάχνε το γουρούνι. Με τα περιττώματά του, να κάνω το γουρούνι και να πει. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξω κάτι. Θα στο πλασάρω.
0: Α, χόρτα, α φτιάξω κάτι. Να δείξει με ό,τι έχει περισσέψει.
1: Περίσσεψα κάτι χαρούπια.
0: Ναι.
1: Α το φάτε εσεί. Ναι. Τι θα βάλουμε για να θυμίζει γουρούνι, α βάλω τι οπλέ μου μέσα. Και την ουρά μου.
0: Μου το σβάνι για του μικρού μα φίλου, να πω γιατί μπορεί να το έχετε δει, αλλά πρέπει να σα το περιγράψω λίγο εμπειρικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόταν σε μια κονσέρβα. Στην οποία ήταν περασιά μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν λέμε περασιά, έχει σημασία που το λέω το περασιά.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Να ανοίγει απλά.
0: Ναι. Γιατί για να φας το σβάν.
1: Το φυλάκιο να ανοίξεις.
0: Έτσι. Και για να βγάλεις το σβάν από μέσα, έπρεπε να είσαι. Τι να σου πω, Αρσέν Λουπέν. Mm-hmm. Ας πούμε, έπρεπε να είσαι εξειδικευμένος τεχνίτης.
1: Mm-hmm.
0: Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Άνοιγες το σβάν λοιπόν με ένα κλειδάκι, το οποίο όπως ήταν το κουτί, έτσι ας το πούμε λίγο κυλινδρικό κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άνοιγε πάνω στο 1 τέταρτο. Δηλαδή, άνοιγε το πάνω 1 τέταρτο. Με το κλειδάκι αυτό το οποίο το κάνεις γύρω-γύρω.
1: Ήταν σαν ηλιορροφή που ανοίγει, να καταλάβεις.
0: Μπράβο! Πολύ, όπως το πες. Όπως το πες. Λοιπόν, άνοιγες την ηλιορροφή. Οπότε, κράκ, τι έγινε, έβγαινε το ένα κομματάκι από πάνω, το ένα τέταρτο. Έπαιρνες ένα μαχαιράκι εκεί, αυτό το έβγαζε γιατί ήταν σχετικά μικρό, μπορούσε να βγει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έτρωγες. Δηλαδή, όταν λέμε έτρωγες, εννοούμε 1800 θερμίδες μπουκιά, έτσι. Αυτά χαιρόσουν, χαιρόταν το γουρούνι.
1: Και να μείνει ζωντανό μετά.
0: Να μείνει ζωντανό και τα λοιπά. Το βάζει στο τόσο. Ή το βάζες, ξέρω εγώ, πάνω σε ψωμί, γιατί επίσης χοντρές φέτες, πάνω σε ψωμί. Λοιπόν,
1: μια υπερβολή είχαν όλα τότε.
0: Ναι, ναι. Και μετά δεν σου έφτανε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι επειδή ήταν περασιά με την κονσέρβα, η οποία κονσέρβα έκοβε κιόλας. Δηλαδή, έκοβε.
1: Έπρεπε να κάνεις τον Ερίκο Σλίμαν μετά και να κάνεις ένα σκαφί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσες απλά να βάλεις μετά ένα μαχαιράκι να το βγάλεις. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
1: Έπρεπε να σμιλέψεις το βράχο.
0: Έτσι.
1: Για να μπορέσεις.
0: Έπρεπε να κάνεις συντονισμένη ενέργεια με δύο εργαλεία ενδεχομένως. Έτσι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι όλο αυτό. Πώς να πω, τυλιγότανε με ένα πέπλο, πώς να την πω, λαρδίλας να την πούμε. λαρδίλας, λίπους. Συγγνώμη τώρα δηλαδή άμα τρώτε, αλλά και συγγνώμη να ζητήσω συγγνώμη για το ακηλικία της χώρας τώρα, για αυτά που σερβίρουμε.
1: Ναι,
0: δεχομένως,
1: αλλά ζήσαμε, θέλω να πω με όλα
0: ζήσαμε.
1: Αυτά, ζήσαμε. Οι αρτηρίες μας.
0: Πώς ζήσαμε, είναι
1: ζήσαμε,
0: το
1: ρε, ζήσαμε. Στις αρτηρίες μας κυλάει το αίμα και δεν μπλοκάρει. Θέλω να πω με κάποιον τρόπο. Επιζήσαμε και είμαστε και υγιείς, θέλω να πω. Αυτό λέει.
0: Έτσι νομίζουμε ενδεχομένως.
1: Εξετάσεις αυτό λέει. Δεν πας στο γιατρό και να κοιτάς και να γελάει. Και να σου λέει τι ήρθες εδώ πέρα, ας πούμε. Τράβα στον μπαμπούλα στο γραφείο τελετών. Κακός έρχεσαι σε μένα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι με όλη αυτή, ξέρεις, την κουβέντα που γίνεται για τη διατροφή, για αυτό, να αλλάξει. Εμείς που τρώγαμε όλα αυτά, ζήσαμε. Και τα τρώγαμε ως παιδιά συνέχεια, γιατί αυτά είχαμε να φάμε. Θέλω να πω, δεν είχες επιλογή, ξέρω εγώ, όπως έχουν σήμερα τα παιδιά, να πιω κεφίρ ή να, ξέρω εγώ, ή να φάω χτυπητό αυγό με ζάχαρη
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: κακάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο. Δεν είχαμε κεφίρι.
0: Όχι μόνο αυτό. Ή πιάμε νερά από την άνε, ή πιάμε νερά με χώματα. Φάγαμε ναι. χώματα. Δηλαδή ναι. κάναμε όλο το.
1: Σαν αδέσποτα σκυλιά, σαν κοπρίτες ήμασταν.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Κοπρίτες.
0: Όλο το πακέτο. Ναι, ναι. Όλο το πακέτο της απειλής. Εισπνέαμε, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο όλο το πακέτο του πατέρα με στο αμάξι με τα κλειστά παράθυρα. Δηλαδή, όλο πήγε κάτω. Δηλαδή.
1: Παίζαμε μπάλα, σκίζαμε το πόδι κάτω, έπεφε το χώμα πάνω. Ναι. Εγώ φτύναμε πάνω για αντισηψία, συνεχίζαμε.
0: Δεν έχει σημασία. Μετά πηγαίναμε σπίτι, μας δέρνανε που χτυπήσαμε. δηλαδή τι ωραία περνάγαμε. Σου χτύπησε.
1: Δέρνανε, αφού σε δέρνα σου βάζαν και λίγο ενόπλο μετά να τσούξει.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε και λίγο.
0: Ενώ τώρα. Ω, η Πόλα! Η Πόλα χτύπησε στο. Άγρατσο. Ω, λιποθυμάω! Ντορέτα! Το παιδί! Μην του λέγανε τι, χτύπησε! Χτύπησε! Ελάθο!
1: Έτσι ξέρεις και το παντελόνι. Και μετά ανοίγει ξέρεις το σετ που έχει μέσα τη ζώνη, την παντόφλα, αυτό που λέγαμε, το kit της μαμάς ανοίγει. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διάλεξε όπλο.
1: Ναι, όλα καλά, μια χαρά. Α, ζήσαμε με αυτό το παρ' όλα αυτά ζήσαμε. Με αυτά που τρώγαμε και με αυτά που πίναμε και με αυτά που είχα τα κηλικία μας, Γιάννη. Και να σου πω και κάτι. Θα το πω ιδιότι υποτίθεται ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να χτυπήσουμε την παιδική παχυσαρκία κτλ. Που είναι πάρα πολύ σωστό. Είμαστε και κομψοί, Είμαστε και κομψοί. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά που τρώγαμε, ας πούμε, δεν φτάσαμε να.
0: Εντάξει, ναι. Θέλω να... Περάσαμε από όλα και παχουλοκομψοί. Ήμασταν, αλλά ναι.
1: Θέλω να πω, δες μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε κομψοί.
0: Είμαστε. Εντάξει, μπορώ να το πω.
1: Οπότε να το πεις.
0: Όπως και κάποιος είναι πολύ σωστά, γιατί μιλάτε σε παρελθοντικό χρόνο για το σβάν. Δεν καταλαβαίνω. λέει κάποιος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω. Σωστό. Στα χωριά, λες, στα μαγαζιά, μια χαρά έχει σβάν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εδώ ενδεχομένως μπορείς να βρεις πια. Δεν έχω κοιτάξει, είναι αλήθεια. Υπάρχουν πια στα.
1: Υπάρχουν,
0: Έχεις φάει σβανάρα. Είναι, να σου πω,
1: είναι και είναι κομψός επίσης πάνω στον πουρνάς.
0: Όπα πάνω, είναι στην ορθόδοξη συσκευασία. Ακόμα ή έχουν
1: είναι,
0: φτιάξει
1: είναι, συσκευασία. Το έχω δει και εγώ στο σπίτι.
0: Με το κλειδάκι ναι, κανονικά ναι. αυτή όπως... Ναι. Α, θαύμα.
1: Εντάξει, πάντα όταν μιλάμε για παχυσαρκία παιδική τα λοιπά, πάντα μα πάντα θα θυμάμαι τη διαφήμιση που έλεγε το πάχος μικραίνει τη ζωή,
0: ναι.
1: που είχε ένα παιδάκι παχουλό στη διαφήμιση,
0: ναι.
1: μία μαμά υγεία που το τάιζε με το ζόρι, το τάιζε, το μπούκωνε συνέχεια. Ήταν αυτό το παιδάκι κάπως στη διαφήμιση παχύσαρκου και μετά έτρεχε με δυσκολία ασθμένοντας. Και ακούγονταν και ένα. Ότι η καρδιά του που είναι έτοιμη να. Έτρεχε αυτός, πηγαίνει τα μάγουλά του πάνω κάτω και έλεγε. Το πάχος μικραίνει τη ζωή. Ήταν η διαφήμιση.
0: Αυτό είναι τρομοκρατία, δεν είναι διαφήμιση.
1: Ήταν δεκαετία, εγώ 80 αυτή η διαφήμιση. Ήταν για την παχυσαρκία. Πασόκ. Ήταν το παιδί που το μπούκωνε. Μπούκωνε το παιδάκι και είχε μια φάτσα ότι δεν θέλω άλλο. Και ναι. πήγαινε η κουτάρα, ναι. όχι, θα φας, θα φας!
0: Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται μισό αιώνα μετά, 40 χρόνια ξέρω εγώ μετά, να είναι η παχυσαρκία τώρα σοβαρότερο πρόβλημα από τότε, Καταπληκτικό.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πώς γίνεται.
1: Ελάτε.
0: Μήπως σαβουριάζαμε ό,τι κυκλοφορούσε. Δηλαδή, όταν λέμε σαβουριάζαμε, να σου το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ρε, Σιγιάννη,
0: αυτά που λέμε τώρα πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, ναι. απογευματινό, τα φρουτάκια σου κτλ. Δεν υπήρχε μια θεωρία. Υπήρχε μια ναι, αχλημύθους όλα αυτά.
1: Πηγαίναμε να πάμε για μπάλα και γυρνάγαμε όταν νύχτωνε.
0: Παίζαμε 7-8 ώρες. Κάναμε...
1: Πηγαίναμε για μπάσκετ, ναι, ξέρω εγώ, ναι, μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Σβήναν τα φώτα ή δεν είχε φώτα ναι, στο γηπεδάκι. Και παίζαμε στο ημίφος, ας πούμε, να δούμε πού περίπου.
0: Αθλητισμός πολύς.
1: Το κάναμε γιατί γουστάραμε. Ναι, δεν μας ανάγκαζε κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πηγαίναμε και ναι. πελιώναμε εκεί. Ναι.
0: Αλλά τώρα θέλω να σου πω.
1: Που λες πώς γίνεται και η παχυσαρκία τότε και τώρα. Για το τελειώναμε.
0: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν. Δηλαδή τρώνε τσία μεν, αλλά δεν παίζουν.
1: Δεν φταίνει και αυτά που δεν παίζουν. Δεν είναι και η κουλτούρα της εποχής το να βγεις έξω στη γειτονιά να παίξεις.
0: Ναι.
1: Ή να πας διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, και να παίζεις με τα παιδιά που κάνεις διακοπές μαζί. Δεν είναι πια η κουλτούρα της εποχής. Ούτε η κουλτούρα της γειτονιάς, ούτε η αλάνα υπάρχει, ούτε χώρο κοντά σπίτια να πάει να παίξει ο άλλος. Ούτε νομίζω παίζουν τα παιδιά όπως παλιά. Παλιά δηλαδή, ξέρω εγώ, φεύγαμε από το σχολείο μας, πηγαίνανε εκδρομή με το σχολείο. Θα παίζαμε μπάλα όλη τη μέρα στην εκδρομή. Ωραία. Στείλαμε δύο τσάντες και παίζαμε μπάλα.
0: Να.
1: Στο παιδί είναι το άρεσε εμείς συγκεκριμένα που πηγαίναμε εκεί. Τα παιδιά τώρα, ας πούμε, θα παίξουν μπάλα, αν πάνε μια. Ή θα αλλάξουν ένα κινητό και θα.
0: Μπορεί λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι, κάπως μας έρθει, διότι σήμερα. Στην πραγματικότητα η φάση είναι and now for something completely different που λέγανε και οι Monty Python, διότι όπως σας έχουμε πει από χθες, όσοι τα ακούσατε ξέρετε, όσοι δεν τα ακούσετε θα τα ακούσετε τώρα, Σήμερα κάνουμε κουβέντα για social media. Λοιπόν, οπότε σταματήστε το scrolling, εντάξει, το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή, για να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα προβλήματά σας. Για τα προβλήματά μας, για να το πω πιο σωστά. Εντάξει, πρώτο πληθυντικό, για τα προβλήματα μας αφορούν όλους. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Είναι αυτός ο αχανής, ατελείωτος, άπατος, ντουμσκρολικός,
1: κραγκινιολικός,
0: χιτσκοκικός
1: εθισμός,
0: καταστροφικός εθισμός στα social media. Έτσι γενικώς, γιατί το κάθε social medium έχει και το δικό του βαθμό, όπως καταλαβαίνετε, εθισμό. Απλώς όλα μαζί, δηλαδή, και μάλιστα η εναλλαγή από το ένα στο άλλο, γιατί είμαστε και μάγκες και γιατί δεν μας φτάνει. Δηλαδή, είναι αυτό που σου λέει, δεν σου φτάνει η δόση, δεν σου φτάνει η social mediaική σου πρεζούλα από το ένα. Θες να πάρεις λίγο και από το άλλο. Mm-hmm. Καταλαβες. Κάποτε μόνο το Facebook.
1: Το καθένα έχει να σου δώσει, φαντάζομαι, άλλα πράγματα.
0: Μα ακριβώς.
1: Είναι φτιαγμένα έτσι.
0: Μα δεν θα υπήρχε.
1: Ο καθένα το γλυκό ίδιο με το προηγούμενο. Ο καθένα το γλυκό του, το φτιάχνουμε άλλα στατικά.
0: Οπότε, Facebook στην αλήθεια. Στην αρχή, συγγνώμη. Twitter μετά. Instagram μετά. TikTok, για να πούμε τα τέσσερα μεγάλα, ας το πούμε έτσι. Ωραία, και ήρθαμε και γίναμε. Βάλε και όλα τα άλλα παραδίπλα που μπορεί να ασχολείται κανένα. Ξέρω εγώ, Snapchat.
1: Και το YouTube εγώ θα βάλω μέσα. Γιατί βάζω και το YouTube, επειδή έχει τα stories πια και τα shorts και τα λοιπά το YouTube.
0: Ναι.
1: Άπαξ και μπεις και αρχίζει να κοιτάς και εκεί μένεις. Μου έχει τύχει δηλαδή, αυτό το λέω. Να πω κάτι να κοιτάξω και μετά να αρχίσω για να πηγαίνω. Και συνειδητοποίησα ότι ήταν σαν τα άλλα. Δηλαδή πάλι είσαι σε μια φάση που.
0: Ναι.
1: Το επόμενο. Δεν μιλάω για τραγούδια, να δεις ένα τραγούδι ολόκληρο ή μια εκπομπή ή μια οτιδήποτε. Μιλάω για τα stories, για τα shorts.
0: Ναι. Σωστό, ναι. Τώρα που το λες. Ναι. Σωστό. Τα έχει βάλει και τα έχει βάλει και πάρα πολύ δυνατά το
1: YouTube,
0: μάλιστα, τα shorts. Λοιπόν, οπότε.
1: Ναι, παιδιά, είπε social medium.
0: Ναι, social medium.
1: Το ένα είναι social medium.
0: Τα πολλά social media. Πώς να τα πούμε δηλαδή. Συγγνώμη που τα λατινικά είναι νεκρή γλώσσα, αλλά εντάξει, την ψιλοζωντανεύουμε καμιά φορά. Μας συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή. Κάναμε και μια χρονιά λατινικά, βραδερφέ, και γράψαμε κιόλας.
1: Μία μόνο.
0: Πόσο καιρό κάναμε?
1: Κάναμε. Και Δευτέρα Λυκείου σίγουρα κάναμε.
0: Και Δευτέρα κάναμε.
1: Ναι, νομίζω
0: Δευτέρα
1: κάναμε.
0: Τρίτη.
1: Νομίζω.
0: Δεν κάναμε μόνο δέσμη.
1: Μόνο δέσμη κάναμε, λες?
0: Νομίζω ότι κάναμε μόνο δέσμη.
1: Μήπως είχαμε ξεκινήσει τα φροντιστήρια από νωρίτερα, γι' αυτό
0: μπερδεύω εγώ. Και πολλά κεφάλαια το βιβλίο των Λατινικών, ρε, θυμάμαι.
1: Και κάναμε και φροντιστήρια πριν την Λυκείου, λέω. Γι' αυτό μήπως τα θυμάμαι εγώ ότι και από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινά προετοιμασία για Πανελλήνιες, οπότε και από Δευτέρα Λυκείου μπορεί να κάνει λατινικά για την Τρίτη.
0: Ναι. Τι φάση κι αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ο βίντεο Ποέτα σε ψάχνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, η Τιντέρα Πόντικα έξω.
1: Ναι, ακόμα.
0: Εντάξει, εννοείται τα θυμόμαστε, ναι, αυτά. Ναι. Όχι μόνο τα αυτά με τα Ρεγκίνα, Ρόζα Σάματ και τέτοια. Αυτά είναι, ναι, από τι ελληνικέ ταινίε. Τώρα εδώ λέμε ο βίντεο Ποέτα. Καταλάβατε. Μην σα πάμε σε άλλα λατινικά επρετέρια κένσεο, Καρτάγκο Ντελέντα Έστ και τέτοια δηλαδή. Να πάμε σε κάτι πιο βαθύ ενδεχομένω.
1: Είναι τέρα incognita αυτό που κάνει τώρα. Δεν...
0: Είναι τέρα incognita, Κώστα, αλλά σε κάθε περίπτωση για του ανθρώπου που μπορεί να έχουν διάθεση, απλώνουμε μια τάμπουλα ράζα μπροστά και ο καθένα σα γράψει ό,τι θέλει, Κώστα μου, σε αυτήν. Έτσι.
1: Δύσκολα ράζα που λέγεται το
0: τραγούδι. Ακριβώ. Λοιπόν. Για αυτή την εκπομπή όμως, για να πω ένα τελευταίο έτσι και να το κλείσω σε φερλικά, άλλε αγιάκταστ, Κώστα φίλες και φίλοι, ο Κύβος Ερήφτη δηλαδή, γιατί σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τους εθισμούς στα social media και δεν θα συζητήσουμε εμείς, γιατί ποιοι είμαστε εμείς να συζητήσουμε, τι είμαστε εμείς να συζητήσουμε. Εμείς είμαστε δύο πρεζάκια των social media, όπως είστε κι εσείς. Εντάξει, οπότε τι νόημα έχει να μας δουν όλα τα πρεζάκια να συζητήσουν για την πρεζοσύνη τους? Δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος...
1: Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο εθισμένος στα social media?
0: Τι να, θέλεις να ξεκινήσουμε την κουβέντα?
1: Να ξεκινήσουμε, γιατί τώρα έτσι όπως το
0: πεις, κάθομαι
1: και αναρωτιέμαι, είμαι τόσο πολύ, δηλαδή αν δεν πω θα πάθω τίποτα? Όχι, νομίζω.
0: Θα σου πω κάτι, ο εθισμός ο δικός μας είναι διαφορετικός, είναι η αλήθεια. Ο εθισμός των ανθρώπων της ηλικίας μας νομίζω ότι είναι διαφορετικός από τον υπόλοιπον, υπό την έννοια ότι έχει έναν βαθμό συνέστησης ο οποίος σε άλλες ηλικίες δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ένα μόνιμο, δεν θα το έλεγα καμπανάκι, αλλά ένας βαθμός συνέστησης που μπορεί ανα πάσα στιγμή να σε τραβήξει από εκεί σχετικά εύκολα. Τώρα το αν το κάνει,
1: Γιάννη,
0: είναι ένα άλλο
1: θέμα. Συνέστησης. Είναι ότι λόγω ηλικία κάποια στιγμή νιστάζουμε. Δεν είναι η βαθμός συνέστησης. Είναι ότι κάποια στιγμή γλαρώνεις, γιατί σε μια ηλικία...
0: Αυτός, γιατί άμα το κάνεις, το κάνεις το βράδυ.
1: Αυτό το βράδυ θα το κάνεις. Όταν έχεις χρόνο το βράδυ πριν κοιμηθείς, θα κάτσεις να χαζέψεις. Γλαρώνεις κάποια στιγμή. Ο πιτσιρικάς μπορεί να μην γλαρώσει. Εμείς που είμαστε μιας ηλικίας.
0: Ο εθισμός.
1: Λάβρος Κωνσταντάρας κάποια στιγμή αρχίζει και βασιλεύει το μάτι.
0: Ο εθισμός όμως δεν μετρείται με το πόση ώρα μπορείς το βράδυ να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά αν για παράδειγμα, όταν ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί, είναι πρώτη σου κίνηση να πιάσεις το κινητό?
1: Όχι. Μένα όχι.
0: Όχι. Έχεις γλιτώσει, Κώστα.
1: Και αν είναι η πρώτη κίνηση να μπω.
0: Κώστα, να μην βρεθείς ποτέ εκεί.
1: Είναι για να μπω να δω κάποια είδηση.
0: Α, κάποια είδηση.
1: Όχι, όχι, social media, όχι το πρωί. Αλλά.
0: Μα αυστηρά ειδησιογραφικά site.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις κλειδωμένο το Instagram, ναι, ναι. Κώστα.
1: Όχι, αλλά δεν παίρνω το πρωί. Mm? Δεν παίρνω το πρωί. Όμως έχω παρατηρήσει ότι σε φάση που μπορώ να βλέπω μια σειρά ή μια ταινία κάποια στιγμή, που μπορεί λίγο να βαρεθώ ή να θέλω να κάνω ένα break, ας πούμε, μπορεί να κάτσω να μπω λίγο στα social εν μέσω της ταινίας, όταν θα πατήσω ένα pause. Γιατί θέλω να κάνω ένα break από την ταινία και λέω, να βγω να ξέρω να καπνίσω στο μπαλκόνι, ας πούμε, να ανοίξω λίγο να δω τι.
0: Α, δω ρε παιδί μου, 5-6.
1: Ειδήσεις.
0: Έτσι, ειδήσεις να δούμε. Δηλαδή,
1: τι γίνεται. Τι πήγες να πεις.
0: Όχι, δεν ξέρω, καμία.
1: Δεν ξέρω τι πήγες να πεις.
0: Για να πω κακά μαντάτα, γιατί αυτό το καιρό κακά μαντάτα είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Ας πάμε μια στην κεφαλή. Κακά μαντάτα.
0: Λένε, Κώστα. Λένε. Λένε. Λέει. Λέει.
1: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει.
0: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει. Ο θυμόσοφος λαός τα λέει, αλλά.
1: Και το άλλο λέει και το μαλλί μπαμπάκι.
0: Μπάγια σου.
1: Θέλω να πω, ο θυμόσοφος έχει απάντηση στην απάντηση. Δηλαδή, έχει
0: ο
1: απάντηση.
0: Ο θυμόσοφος τα έχει καλύψει όλα.
1: Ναι, γιατί σου λέει, θα πω αυτό για τα σπίνα στην κεφαλή, ας πούμε, να προσβάλλω το. Ναι, αλλά μετά, μαλλί βαμβάκι, ξηράφι. Και σου λέει μετά, εδώ έχουμε την απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν τέθηκε ποτέ.
0: Κατευθείαν. Μπράβο. Κατευθείαν. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις χαζομάρες τις λέγαμε για να σας πούμε ότι σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον Πέτρο Γαλάνη. Ο Πέτρος Γαλάνης είναι ακροατής της εκπομπής, αλλά αυτό δεν είναι ιδιότητα στην πραγματικότητα. Η ιδιότητά του είναι η πραγματική του, δηλαδή αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την ερευνητική μεθοδολογία και νοσηλευτική βάση τεκμηρίων και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας. Αυτό τώρα θα μας πείτε. Και τι μας τον φέρατε, ρε φίλε, να συζητήσουμε εδώ για
1: να μας γιατροπορέψει, ίσως.
0: Να μας γιατροπορέψει, ενδεχομένως. Καλησπέρα, καταρχάς, Πέτρο.
2: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Ο Πέτρος, λοιπόν, έχει συγγράψει, μισοσυγγράψει, θα μας πει, γιατί έχει δύο συγγραφείς στο βιβλίο, θα μας τα εξηγήσει σε αυτά, τι και πώς. Το βιβλίο Εθισμένοι στα social media, με υπότιτλο Οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το οποίο είναι ένα βιβλίο περίπου έτσι 100 σελίδων, σκεφτείτε. Έτσι ωραίο δηλαδή, ευκολοδιάβαστο, μικρό κτλ. Με τα κεφάλαια όπως πρέπει. Δηλαδή 9 κεφάλαια ακριβώς όπως πρέπει. Δηλαδή αυτά που θα ρωτάγατε και εσείς στον εαυτό. Δηλαδή με αφορά αυτό το βιβλίο. Τι είναι ο εθισμός? Είμαστε εθισμένοι στα social media? Είμαι εθισμένος ή εθισμένη στα social media? Σχετίζεται η προβληματική χρήση των social media με την ψυχική μας υγεία? Πώς είναι η ψυχική μου υγεία? Μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους? Υπάρχει λύση για τους εθισμένους? Και τελικά τι πρέπει να κάνω? Ερωτήματα δηλαδή, ουσιαστικά στις αρχές των κεφαλαίων, τα οποία φαντάζομαι ότι απαντώνται.
1: Απαντώνται ή τέλος πάντων δημιουργούν μια τροφή για σκέψη και μια ανάγκη για κουβέντα. Δηλαδή φαντάζομαι δεν πάει να απαντήσει ξεκάθαρα αυτό.
2: Όχι, σίγουρα δεν πρέπει να απαντήσει. Να πιάσω λίγο από αυτό που είπε ο κ. Γιάννης πριν, να είσαι εθισμένος ή είμαι εθισμένος. Στο βιβλίο υπάρχει η ερωτηματολόγια που τα συμπληρώνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά και σου βγάζει ένα σκορ. Αυτό είναι λίγο μεθοδολογία. Okay. Τι σημαίνει όμως αυτό? Συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, σου βγάζει το σκορ. Και σου λέει το σκορ αν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό ή αν είσαι φυσιολογικός. Να το λέμε έτσι απλά.
1: Σε οποιαδήποτε ηλικία.
2: Α,
1: και αν βρίσκεσαι.
2: Ακριβώς. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έχει ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τα social media συνολικά. Γιατί σωστά αυτό που είπατε πριν, υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες που κάνουν διαφορετικά πράγματα.
1: Σωστά.
2: Να πω λίγο απλοϊκά.
1: Ναι, ναι,
2: το TikTok είναι το πιο εθιστικό μακράν.
1: Ναι.
2: Ακολουθεί το Instagram.
1: Αλλά εμείς, Γιάννη μου, δόξα το γεραπή.
0: Μα τι πάμε να κάνουμε. Πάμε την ψυχούλα μας πάμε να σώσουμε.
1: Δεν είναι, το κάνουμε τυχαία. Δεν είναι επιλέξει να αποκλείσουμε το TikTok τυχαία.
0: Ή ότι δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το Instagram που είναι το δεύτερο πιο εθιστικό.
1: Εγώ ασχολούμαι λόγω της δουλειάς πρωινής.
0: Κώστα μου, εσύ επαγγελματικά.
1: Το λέω γιατί πραγματικά πρέπει. Βρίσκω πράγματα που θα χρησιμοποιώ εκεί.
0: Βεβαίως και βρίσκεις. Τώρα εντάξει. Θα πει τώρα κάποιος, θα βγαίνει τώρα κάποιος και θα πει και ναι ρε φρικιό, και πώς βάζεις, πότε βάζεις 150 καρδούλες. Μα δεν έχετε μάθει ποτέ, δεν ξέρετε πώς γίνεται το ρεπορτάζ. Δεν ξέρετε τι κάνει ο κύριος Κώστας για να φτάσει στην καρδιά του θέματος.
1: Καταρχάς όταν είναι βράδυ και τρέμει το χέρι, βάζει την καρδούλα από μόνο, δηλαδή κάνει το χέρι αυτό το πράγμα και άμα το κάνει δύο φορές πάνω στην οθόνη μπαίνει καρδούλα.
0: Και μετά ντρέπεσαι να την πάρεις και πίσω.
1: Ναι, δεν ξέρω τι δει ο άνθρωπος. Εγώ την πάω πίσω να πει καλά ο ακατάδεκτος, έβαλε και την έβγαλε. Τι είναι η καρδούλα να μπαίνει και να βγαίνει?
0: Περιτεράς.
1: Καταλάβεις τι γίνεται. Για πες, μόνο Πέτρο, σε διέκοψα. Λοιπόν, έλεγες το TikTok είναι το πιο εθιστικό.
2: Μετά είναι το Instagram, μετά είναι το YouTube, μετά είναι το Facebook, τελευταίο και καταϊδρωμένο.
1: Ναι, το X.
2: Το X, ακόμα πιο τελευταίο.
1: Ακόμα, μάλιστα.
2: Με το X δεν ασχολείται κανένας πλέον ουσιαστικά. Από τότε ειδικά που το πήρε ο Μάσκ έχει καταπέσει.
1: Ασχολούνται για να πλακωθούν μόνο νομίζω. Θέλω να πω
0: λιγότερο όμως από ό,τι παλιά. Το ελληνικό X τουλάχιστον. Παγκοσμίως είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το έχουν εγκαταλείψει πολύ. Και υπάρχει ένα ακόμα που δεν το ξέρουμε εμείς στα γερόδια, είναι το Snapchat. Που ασχολούνται τα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν κυρίως Snapchat, TikTok και Instagram.
0: Γιατί το Snapchat είναι offline, γι' αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό μπορούν και τα παιδιά και το έχουν βρει ως πρώτο μέσο. Δεν είναι offline. Χρειάζεται μόνο ίντερνετ. Να έχεις χρειάζεται σύνδεση.
2: Ναι.
1: Α.
2: Δεν θέλει λογαριασμό.
0: Δεν θέλει λογαριασμό. Οπότε κατευθείαν είναι ανταλλαγή μηνυμάτων και φυσικά έχουν βολευτεί όλα τα. Οι ανήλικοι κυρίως και οι μικρότεροι.
1: Είναι όμως στη λογική του να μπεις και να δεις μια κεντρική σελίδα ή να έχεις κάτι στο.
2: Όχι. Στέλνεις μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, εικόνες. Γι' αυτό και λέγεται Snapchat, τα οποία φεύγουν μετά από μισή ώρα.
1: Άρα σαν
2: ώρα.
1: Το Messenger ή σαν το WhatsApp, ναι. Θέλω να πω.
0: Ναι, απλώς με τη λειτουργία της εξαφάνισης αυτόματη.
2: Βάζεις εσύ το χρονικό όριο που θες για να φεύγει.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα το μεγάλο με το TikTok που οι γονείς δεν έχουν.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να καταλάβουν τη λειτουργία καθόλου. Δεν μπορείς να δεις τι βλέπουν τα παιδιά. Που τα παιδιά εκεί πέρα. Εντάξει, το TikTok είναι σαπίλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το Facebook πλέον έχει κατατίσει να είναι. Όχι κατατίσει, είναι επιστήμη. Ναι. Δηλαδή διατυπώνονται και κάποιες απόψεις, λέει και κάποιος κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Στο TikTok απλά βρίζονται. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
2: Το Instagram πάλι έχει μια άλλη λογική, είναι πιο κοσμοπολίτικο, ας το πούμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάτι πινελίκια, θέλω να σας πω, επειδή έχω δει τελευταία.
1: Στο TikTok. Εννοείς.
0: Διακινούνται κυρίως μέσω TikTok. Τα βλέπεις και αλλού γιατί μετά αναπαράγονται. Αλλά νομίζω ότι η βάση τους είναι το TikTok. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef στα οποία τα παρακολουθούν οι πιτσιρικάδες, τα οποία είναι αδιανόητα. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef με κάτι κορίτσια, κάτι αυτά, κάτι σιντερέλες, μια άλλη, κάτι αυτά, κάτι με αδιανόητες βρισχές. Αδιανόητες. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τις βρισχές. Και αντίστοιχα φυσικά όλα τα beef τα τραπερικά επίσης περνάνε μέσω TikTok. Τώρα, ας πούμε, είχε βγει, έβλεπα ένα με το.
3: Sport FM Patras. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070. Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Σταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κεφισιού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές, σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στην Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μήνυματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εδώ το on demand, αν θέλετε τυχόν να βρείτε και να ακούσετε παλαιότερες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Το email σας, τα email σας, στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube, το ίδιο ακριβώς. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. 23 του Σεπτέμβρη πιάσαμε, φθινοποράκι μπήκε.
1: Η σημερία σήμερα πλέον, για το λέγαμε.
0: Η σημερία σήμερα, όντως. Και δόξα του Γιαραμπή, Κώστα μου, ό,τι και αν γίνεται και ό,τι και αν συζητάμε.
1: Αύριο για την ακρίβεια σήμερα, 22 είναι σήμερα. Με πέρδεψες, λέει 23 πιάσαμε. 22 είναι σήμερα.
0: Εσύ είναι δεν λες τι έχει σημερία σήμερα.
1: Λες 23. Και λέω,
0: εγώ είπα 23.
1: Είπες, ναι. 23. Ναι. Γι' αυτό αύριο είναι σημερία. 22 πιάσαμε. Είσαι μια μέρα μπροστά. Είσαι μπροστά από την εποχή.
0: Θα φροντίσει και αύριο για Γιαραμπή. Να φροντίσει. Θέλω να πιστεύω να μην έχουμε TikTok. Λοιπόν, Κώστα Βαϊμάκης, Γιάννης Σαύρος στα μικρόφωνα. Είναι μαζί μας ο Πέτρος Γαλάνης. Συζητάμε και θα συζητήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε δηλαδή ουσιαστικά τη συζήτηση για τον εθισμό στα social media. Αλλά πριν από αυτό.
1: Να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημαν, το Στίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Από ότι το συγκεκριμένο, όπως θα είναι φέτος το πρωτάθλημα της GBL με ανεβασμένο τον ΠΑΟ και τον Άρη, Golden Pass, να μπορείς να πηγαίνεις οπουδήποτε,
0: ναι, ναι.
1: Το λες και θησαυρούλη.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι μονάδες Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι χαμός, παίζει πρώτο μάτσο ΠΑΟ και θέλει να πάει μισή Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να μπουν μέσα γιατί είναι ελάχιστα τα εισιτήρια. Καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, σας είπαμε.
1: Λέει και ένας φίλος που γράφει ως ψυχίατρος, λέει, ναι. Η νέα 11η αναθεώρηση νόσων και σχετικών προβλημάτων υγείας έχει social networks.
0: Use disorder.
1: Use disorder, order problematic social media use. Υπάρχει μέσα δηλαδή πια ως νόσος της εποχής, έτσι.
2: Ως διαταραχή ψυχικής
1: υγείας. Το κομμάτι είναι που σχετίζεται με τα social media.
0: Τίποτα περίεργο.
1: Το βάζω εδώ να υπάρχει και αυτό.
0: Τίποτα περίεργο. Λοιπόν, για το βιβλίο του Πέτρου και γενικώς για τους εθισμούς στα social media θα συζητήσουμε. Όμως εκτός από αυτό, ο Πέτρος έχει την ευγενή καλοσύνη εδώ να μας φέρει δύο αντίτυπα τα οποία θα δώσουμε σε δύο από εσάς και να ακρίβεια στους δύο πρώτους οι οποίοι θα στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλώ, για να κερδίσετε οι δύο πρώτοι το βιβλίο του Πέτρου Γαλάνη, Εθισμένοι στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα πούμε οπότε άμεσα τους νικητές. Η εκδόση είναι Vita Medical Art, καλά το διαβάζω.
2: Ακριβώς. Ιατρικές εκδόσεις.
0: Vita Ιατρικές εκδόσεις, λοιπόν το λέω για τους.
2: Ιντερνετικά και από το Public, από την Πολιτεία, από τον Ιαννό. Μπορούν πολύ εύκολα να το βρουν.
0: Πολύ καλά. Είναι βιβλίο το οποίο εκδόθηκε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ακριβώς. Τον Ιούλιο του 2026. Οπότε μπορείτε να το βρείτε και στα. Και σε αρκετά.
1: Λοιπόν, μην στείλετε άλλα μηνύματα. Ναι. Έχουμε τους δύο πρώτους. Είναι ο κύριος Χρήστος Ξανθός με κινητό που τελειώνει σε 9.13 και ο κύριος Σπύρος Σταύρου με κινητό που τελειώνει σε 3.80. Είναι οι δύο πιο γρήγοροι. Θα περάσετε να παραλάβετε το βιβλίο από εδώ, από τον Sport FM με την ταυτότητά σας.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εντάξει, στείλατε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε πώς είναι τώρα. Είναι η πιο, γρήγορη. Λοιπόν, οπότε πάμε να το, ξαναπιάσουμε. Ναι. Εκεί που το είχαμε αφήσει στην πραγματικότητα.
1: Μας είπες λοιπόν ότι υπάρχει μέσα ένας τρόπος να καταλάβει κάποιος μικρός μεγάλος πόσο εθισμένος
0: είναι
1: στο social media.
2: Σελίδα 41, μια και που το κρατάει και ο Γιώργος Γιάννης, μπορεί να το συμπληρώσει και τώρα. Είναι 6 ερωτήσεις πολύ απλές για τα social media.
1: Ωραία.
2: Έχει ξεχωριστεί κλίμακα για το TikTok, για το λόγο που σας είπα πριν ότι είναι το πιο εθιστικό. Οπότε έχει μια άλλη κατηγορία.
1: Εμείς γλιτώνουμε, δηλαδή που δεν είμαστε TikTok, τη γλιτώσαμε κάπως.
2: TikTok, TikTok, τρεις σελίδες.
1: Δηλαδή πέρασε σφαίρα ξυστά.
2: Γιατί την ώρα.
1: Για αυτή την ώρα.
2: Αλλά σίγουρα θα έχετε γνωστούς, φίλους, παιδιά, ξαδέρφια, κουμπάρους που θα είναι εκεί μέσα και θα σαπίζουν, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε. Αυτό που λέει ένας φίλος με μια μισή ώρα στο Instagram, αν είμαι εθισμένος, δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος, έχει σημασία και το πώς θα χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό αυτή η κλίμακα πιάνει αυτές τις διαστάσεις του εθισμού. Να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και γι' αυτό αυτή η κλίμακα πιάνει αυτές τις διαστάσεις του εθισμού. Να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.

0: Μοναστήριο, με την Αγλαία που λέμε τώρα την Κατσιρόμπα, με τη Γιώτα την Μπελέκα, τον Μπάρι τον Γάλλο, τον Γιάννη τον Μουίσουγλου, την Αγγελική την Τριανταφυλάκη. Είμαστε μια ομάδα 5-6 ατόμων, οι οποίοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει εκεί έξω. Θα πω μετά κάτι που είπε σωστά ο κ. Κώστας, ότι ενώ βλέπουμε ταινίες τώρα μπαίνουμε στα social media, που είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, τι βάζει την ταινία. Yeah. Είναι η επόμενη μελέτη που κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορείς να δεις 2 ώρες ταινία.
1: Ναι.
0: Πόσο δε τώρα τα παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν μισή ώρα βιβλίο για να πάνε στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, πάμε πίσω λίγο στον εθισμό.
1: Πάμε σε αυτό που
2: οι παιδιά που λατρεύουν το ποδόσφαιρο δεν μπορούν να δουν ένα ολόκληρο αγώνα.
0: Ούτε καν. Ειδικά αγώνα ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ που έχει συνεχίσει είναι αλλαγές, σε κρατάει. Ισχύει. Υπάρχει ένταση, υπάρχει ρυθμό. Στο ποδόσφαιρο μπορεί για ένα δεκάλεπτο να μην γίνει τίποτα και τον έχασε το.
1: Και απλά ακούς, άμα γίνει κάτι να σηκώσει το βλέμμα.
0: Αυτό τώρα σκέψω να σκεφτούμε 10 χρόνια ένα παιδί που κάνει αυτές τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, ο εγκέφαλος του καίγεται.
1: Mm-hmm.
0: Ένα επόμενο ερώτημα είναι, υπάρχει όρος brain rot, σύψη mm-hmm. εγκεφάλου, που ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει το TikTok κυρίως και το Instagram. Και επίσης το YouTube, αυτό που είπε σωστά πριν Κώστα, ότι έχει συνεχόμενα τα βίντεο, τα οποία σε κρατάνε εκεί πέρα. Ο αλγόριθμος που έχει το TikTok είναι εξωπραγματικός.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο εξωπραγματικός. Η πρώτη πλατφόρμα που έβγαλε short videos ήταν το TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Το Facebook δημιουργήθηκε το 2007, το Instagram το 2010. Έρχεται το TikTok το 2017, ξεκινάει στην Κίνα μόνο, ονομάζεται Youdin, έρχεται στην Ευρώπη, Αμερική, στο δυτικό κόσμο το 2020. Με τελείως διαφορετική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Στην Κίνα το TikTok για τα παιδιά έχει να λύνει σουντόκου, να μπαίνει σε μουσεία εικονικά, να ακούς δασκάλους να κάνουν μαθήματα. Έρχεται το TikTok εδώ πέρα τελείως διαφορετικό, με τη σαπίλα αυτή που λέμε, και έρχονται οι Κινέζοι τώρα με έναν αλγόριθμο, όπου το 2020 που ξεκινάει να γίνεται το TikTok ευρέως γνωστό στο δυτικό κόσμο. Γιατί? Λόγω της πανδημίας. Ναι. Όταν οι γονείς έμπαιναν στο Facebook, τα παιδιά ξεκίναγαν να μπαίνουν στο TikTok. Και αρχίζει εκεί πέρα, φτάνουμε στο 2023, που αρχίζει και εκτοξεύεται αυτό το πράγμα. Εμείς αργούμε λίγο σε όλα τα τεχνολογικά, αυτό έχει αρχίσει και σαπίζει την Αμερική και την Κεντρική Ευρώπη. Εμείς το 2023 ξεκινάμε αυτό που είπατε πριν, να κάνουμε αυτές τις μελέτες. Να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε γιατί γίνεται αυτό. Και το πρώτο μας μέλημα ήταν το TikTok. Γιατί το είδαμε και ότι έξω ξεκινούσε να υπάρχει ένα θέμα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ευρύτερη θεωρία συνωμοσία σχετικά με το TikTok και ένα πλάνο των Κινέζων, ας πούμε, να μπορέσουν να κυριαρχήσουν τον πλανήτη μέσω πλέον όχι ενός πολέμου, όχι μέσω ενός εμπορικού πολέμου, αλλά μέσω μιας διάβρωσης με τα social media. Δηλαδή να περνάνε τα μηνύματα που θέλουν.
2: Ναι, επειδή θεωρείς ότι οι συνωμοσίες είναι διασκεδαστικές, ας πούμε, να θεωρείς όμως έχει κάποια βάση αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Γενάρη του 2015, 18 Γενάρη του 2025, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι κλείνει το TikTok. Κλείνει το TikTok.
1: Αν δεν εξαγοραστεί τέλος πάντων από
0: Αμερικανικό. Ναι, να απαντήσω τώρα στη θεωρία συνωμοσία. 18 Γενάρη του 2025 κλείνει το TikTok. Ξημερώνουν, ανοίγουν τα κινητά. 150 εκατομμύρια Αμερικάνοι είχαν το TikTok. 150. Σε συνολικό πληθυσμό 350. Mm-hmm. Δηλαδή πρακτικά.
1: Ένα στους δύο.
0: Μπράβο. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπουν στο κινητό ότι δεν μπορεί να μπει στο TikTok. Γίνεται πόλεμο, κυριολεκτικά. Πηγαίνει κόσμο στο Λευκό Οίκο να διαμαρτυρηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το TikTok στην Αμερική έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Πουλάς τα πάντα. Από ένα μπλουζάκι μέχρι αεροπλάνο. Ό,τι θες. Ό,τι θες.
1: Mm-hmm.
0: Μετά από 12 ώρες ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος σας ανοίγει το TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Και τι γίνεται τώρα? Η ιστορία όλη ήταν ότι κλείνουμε το TikTok για λόγους ότι η Κίνα έρχεται, μαζεύει τα δεδομένα, υπάρχουν κατάσκοποι, μας κυνηγάνε, mm-hmm. μας κάνουν, mm-hmm. μας ράνουν. Αυτό ξεκίνησε το 2023, που το TikTok είχε αρχίσει και εκτοξεύονταν. Μέχρι το 2025, το 2023 ξεκίνησε ότι το 70% των Αμερικάνων πιστεύουν αυτή τη θεωρία,
1: mm-hmm.
0: και το 2025 είχε καταλήξει το 20%.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά το κλείσιμο του TikTok, ακόμα και αυτοί που το 20% είπαν, παιδιά, αφήστε το TikTok να λειτουργεί,
1: mm-hmm.
0: γιατί υπήρχε η ιστορία ότι τους Κινέζους περιμένουμε να μας κλέψουν τα δεδομένα. Ούτε καν. Στα έχει κλέψει ήδη το Facebook. Και αυτό αποδεδειγμένα. Σε
1: ναι.
0: δικαστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στα έκλεψε το Facebook πότε? Εμείς είμαστε 2026. Στα έκλεψε το 2016. Στην πρώτη εκλογή του Τραμπ έκλεψαν δεδομένα από 87 εκατομμύρια Αμερικάνους. Έφτιαξαν το ψυχογράφημα του καθενός, δηλαδή ήξεραν ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος είναι ο Κώστας, ποιος είναι ο Πέτρος. Ο Γιάννης π.χ.
1: Τι του αρέσει, πού διασκεδάζει, τι πολιτικές απόψεις έχει, τι ταινίες βλέπει, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούν να
0: βρουν. Φτιάχνουν μια εξίσωση, έναν ναι. αλγόριθμο. Και λένε, ο Πέτρος θα ψηφίσει στο κόμμα Α, ο Κώστας στο κόμμα Β, ο Γιάννης είναι αναποφάσιστος.
1: Mm-hmm.
0: Ας τον Πέτρο και τον Κώστα, πάμε στο Γιάννη. Στο Γιάννη υπήρξε βομβαρδισμός βίντεο υπέρ του Τραμπ, προπαγάνδα κατά της Χίλαρη. Και ο Τραμπ βγήκε για 80.000 ψήφους σε 3 πολιτείες κεντρικές, με βάση τους εκλέκτορες.
1: Λέγανε ότι ήταν και το ρωσικό κράτος πίσω από όλη αυτή την κυβερνοεπίθεση.
0: Αυτή ήταν μια άλλη κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά
0: κυβερνοεπίθεση. Για αυτήν όλη τη διαδικασία το Facebook καταδικάστηκε. Mm-hmm. Πλήρωσε ένα εξωπραγματικό πρόστιμο, η μετοχή του Facebook κατέρευσε. Mm-hmm. Και όλα αυτά μιλάμε έγιναν το 2019.
2: Και πρόσφατα πλήρωσε το Facebook
1: ναι.
2: και άλλα θέματα. Και πληρώνει. Απλώς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το Facebook κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό και πλέον 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό, το οποίο

0: το ότι το πληρώνει η ΜΕΤΑ, καταλαβαίνετε ότι αποβαίνει πολλαπλάσιο όφελό τη.
1: Και όχι, παιδιά, εσύ που λες να τονίσω ότι το TikTok έχει αγοραστεί πλέον από την Αμερική. Όχι, δεν έχει αγοραστεί την Αμερική το TikTok. Το TikTok που λειτουργεί στην Αμερική μπορεί να είναι αμερικανικών συμφερόντων. Το TikTok ως εταιρεία παραμένει κινέζικη.
2: Μπράβο. Και έχει αγοραστεί η μετοχή.
1: Δηλαδή, ναι, και το brand που λειτουργεί το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αμερικανικών συμφερόντων, όχι το TikTok ως social media.
2: Τους Κινέζους δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα πραγματικά είναι στο εξής, στα δεδομένα και στον αλγόριθμο. Το TikTok δεν πουλάει με τίποτα τον αλγόριθμο στους Αμερικάνους. Ο Τραμπ, η Αμερική αγόρασε τη μετοχή και μέσα σε αυτούς που αγόρασαν τη μετοχή είναι και ένας γαμπρός του Τραμπ. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια, έχουν βγάλει ήδη δισεκατομμύρια, αλλά τα τρισεκατομμύρια τα κοστίζει ο αλγόριθμος.
1: Είναι αυτός ο περίφημος ο Άισνερ, μήπως, που είναι χωμένος σε όλα τα ζητήματα.
0: Χωμένος με τον Ινφαντίνο που πήγα να κάνει. Που έχει το περίφημο φαντ με αυτό το πολύ γαλήνιο όνομα που δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μήπως είναι αυτός που έχει αγοράσει και τους Lakers τώρα. Τους Lakers, ναι. Μήπως είναι αυτός ο Άισνερ, θα το τσεκάρουμε το σπάνι, γιατί αυτός είναι χωμένος σε όλα τα πράγματα. Ως γαμπρός του Τραμπ τώρα που το πες.
2: Η οικογένεια Τραμπ γενικά αγοράζει ότι κυκλοφορεί με λεφτά. Αλλά όλη η ιστορία είναι ο αλγόριθμος, γιατί είναι ο πιο εθιστικός. Είναι τόσο εθιστικός που το 2020 έδωσαν τον αλγόριθμο στους γκατζετάκιδες, στους πληροφορικούς, ας το πούμε, του YouTube και του Facebook και τους είπα, παιδιά, δουλέψτε λίγο τον αλγόριθμο να δούμε γιατί είναι τόσο εθιστικός. Αυτοί οι γκατζετάκιδες, μετά από 6 μήνες χρήσης, είπαν μόνοι τους, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν παλεύεται. Είναι τόσο εθιστικό που το βγάζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και το δεύτερο είναι, δεν μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιον αλγόριθμο. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή υπερτερούν τρομακτικά στη τεχνολογία. Ειδικά μετά την εκλογή του Τραμπ, που απέλασε σε εισαγωγικά, που έδιωξε με κάποιο τρόπο πολλά κορυφαία μυαλά από την Αμερική, τους πήραν οι Κινέζοι.
1: Μάλιστα.
2: Και όλη η διαδικασία γίνεται τώρα ποιος θα ελέγξει τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη η μαγεία. Μπράβο. Γιατί είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν αυτός εκεί έξω ξέρει ποιος είσαι, μπορεί να σε χειραγωγήσει πολύ πιο εύκολα από έναν πόλεμο. Γιατί να έχει θέαμα, γιατί να φτιάξουμε βόμβες, γιατί να πάνε στρατιώτες. Πολύ ωραία. Θα σου πούμε ποιον θα ψηφίσεις χωρίς να το έχεις πάρει καν χαμπάρι. Αυτό που σας είπα πριν.
1: Τι να ψωνίσεις, πού να ψωνίσεις, τι να φας, τι να μη φας, θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα που σου βγάζεις σαν προτάσεις με πολύ ελκυστικά βίντεο, με πολύ ωραία φαγητά, με καταπληκτικά ρούχα, με σκευάσματα, με βιταμίνες, με πρωτεΐνες, με φάρμακα μπορεί να πάρεις και να σου φτιάξεις τη διάθεση, να χάσεις κιλά. Όλα αυτά πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα βγάζει ο αλγόριθμος. Και είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένα για να σε κάνουν να διαφερθείς.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό. Και όλη η ιστορία είναι τα λεφτά και το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή που αγοράζουν και έξω είναι τα δεδομένα σου. Δεν έχουμε καταλάβει, όσοι κάποιοι έχουμε καταλάβει ότι το προϊόν είμαστε εμείς. Δηλαδή όταν λέει κάποιος στο Facebook είναι δωρεάν, ούτε καν. Το έχει προπληρωμένο. Αυτό που είπε σωστά Κώστα τώρα. Δηλαδή εσύ θα πας να αγοράσεις το προϊόν Α. Γιατί σε έχει βομβαρδίσει με το προϊόν Α. Εμείς τώρα που είμαστε 45-50 χρονών εδώ πέρα δεν θα πάμε εύκολα να αγοράσουμε παπούτσια. Το 15χρονο όμως παιδί σου, όταν θα σου πει θέλω το παπούτσι Α, τι θα κάνεις εσύ. Είτε κάνει 200 ευρώ είτε κάνει 2 ευρώ, θα πεις φίλε το παπούτσι Α. Γιατί δεν αντέχω τη μύρλα. Θα με φάει ζωντανό. Και σου λέει τι θες το παπούτσι, το αεροπλάνο, πάρτα, φύγε να ησυχάσουμε. Που το έχουμε δει τώρα αυτό, τώρα το συνδέω με το ότι βλέπουμε 5χρονα να κάθονται στην πλατεία με τους γονείς, να κάθονται με το τάμπλετ και το κινητό για να ηρεμούν. Και οι γονείς να κάθονται και να μιλάνε μεταξύ τους και το παιδί να κάθεται με το τάμπλετ. Δεν θα εθιστεί αυτό το παιδί. Στην Ελλάδα όλα τα 15χρονα έχουν λογαριασμό στα social media. Όλα. Και αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, έχουν κατά μέσο όρο 4 λογαριασμούς. Σε 4 πλατφόρμες. Είναι εξωπραγματικό. Και είναι 4 ώρες τη μέρα κατά
1: και
2: μέσο.
1: Και διπλούς λογαριασμούς σε κάποιες πλατφόρμες έχουν τα παιδιά. Μία για να βλέπουν οι γονείς και μία για να μιλάνε μεταξύ τους.
0: Μα γι' αυτό κιόλας συζητάμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 15, δεν ξέρω, μου φαίνεται και μας φαίνεται λίγο, Πέτρο, λίγο ουτοπικό. Έτσι, δηλαδή, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα πραγματικά.
1: Κοίτα, έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες, νομίζω ξεκίνησε από την Αυστραλία και έχει πάει και σε άλλες χώρες. Διάβαζα στις προάλλες, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα πριν κάποιους μήνες, τους τρόπους που τα παιδιά κάτω των 15 ετών παρακάμπτουν αυτή την απαγόρευση. Δηλαδή χρησιμοποιούν
0: VPN.
1: Όχι, δεν μιλάω μόνο για VPN και δεν μιλάω μόνο για ότι βάζω τον ξαδερφό μου να μου κάνει λογαριασμό που είναι ενήλικας ή κάποιον φίλο, τον αδερφό του φίλου κτλ. Μιλάμε για πρακτικά πράγματα γιατί ζητάει μια αναγνώριση προσώπου για να πιστοποιήσει, ας πούμε, το μέσο αυτό, αν είσαι ενήλικας ή όχι. Ωραία. Πέφτει make-up. Πέφτουν ειδικά φίλτρα, πουλάνε ειδικές σαν μάσκες που σε κάνουν να δείχνεις μεγαλύτερος. Όλα αυτά που λέω γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά μπορεί να είναι 13 χρονών, 14 χρονών, αγοράζουν, ξέρω εγώ, από το Temu ή από άλλα μέρη τα οποία μπορούν να αγοράσουν αυτές τις ειδικές μάσκες που τους κάνουν να φαίνονται μεγαλύτεροι. Οπότε δίνοντας ψευδή στοιχεία και με την αναγνώριση προσώπου που σε κάνει να φαίνεσαι 18+, μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό.
0: Και οπότε έχουμε λύσεις για όλα.
1: Για όλα, αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν λύσεις για όλα.
2: Αυτό που λέει τώρα για την Αυστραλία, έχει βγει ήδη η πρώτη μελέτη που την έκανε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, δηλαδή αυτοί που εφάρμοσαν τον νόμο. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι λένε ψέματα. Είναι το ίδιο το κράτος, έτσι, η κυβέρνηση. Και τι βρήκε, ότι το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες. Στην Αυστραλία απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε 10 πλατφόρμες. Υπάρχουν και έξω αυτή τη στιγμή 35. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις 10, το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό στις πλατφόρμες αυτές και ένα 30% έφτιαξε και λογαριασμό σε άλλες πλατφόρμες που δεν ήταν μέσα στην νομοθεσία. Και η ταυτοποίηση έγινε. Ένα αυτό το σενάριο που είπε ο Κώστας πολύ απλά, δηλαδή μπορούσε κάποιος να βάλει γιάνια, να βάλει μακρύ μαλλί και να φανεί ότι είναι ενήλικας. Δηλαδή τι, απλά βάζει τη φωτογραφία σου. Έγινε ακόμα πιο απλά. Στο 60% των περιπτώσεων έμπαινε πάλι στο Facebook ή στο Instagram και σε ρωτούσε πόσο χρόνο είσαι. Και έγραφε ό,τι ήθελες. Ήταν τόσο απλό. Γιατί η εταιρεία.
0: Εντάξει, λέει... αυτή είναι μια γνωστή παλιά τρίπλα των εταιριών για να προσπερνάνε τα δικά τους νομικά θέματα. Ακριβώς. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Σου λέει, δεν πάρουμε εμείς τώρα ευθύνες τώρα.
2: Κόψτε το λεπτό.
0: Μακριά.
2: Ναι.
1: Και... εντάξει, ποτέ τι γίνεται πια και με ξέρω εγώ, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ότι πρέπει να, για να πιστοποιήσει ο χρήστης ποιος είναι στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε αριθμό ταυτότητας, αυτό που λέμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, ο προσωπικός αριθμός που λέμε πια, ό,τι έχει κάθε χώρα. Δηλαδή δεν έχουν αυτό το social security number, ας πούμε. Yeah. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα ως ΑΜΚΑ. Τώρα που κάθε χώρα έχει έναν αριθμό, ο οποίος ανήκει, είναι μοναδικός, ανήκει σε κάθε άνθρωπο στη χώρα και υποτίθεται πιστοποιεί το ποιος είναι και πότε γεννήθηκε, ποιος είναι, ρε παιδί μου.
2: Απλώς δεν έχουν εφαρμόσει αυτό, Κώστα.
1: Ναι.
2: Αυτό που είπες είναι το κλειδί. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ταυτοποιείσαι με αυτό, με τον προσωπικό αριθμό που έχουμε τώρα όλοι μας. Δεν το έχουν κάνει όμως αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ασφάλειες. Δηλαδή η εταιρεία σου λέμε ιδιωτική εταιρεία. Αν θέλετε, μην μπαίνετε. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Είναι πολύ, οι ασφαλιστικές διεκδικήσεις είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό ειδικά τώρα στην Ευρώπη που προσπαθούν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση να το κάνει συνολικά. Γιατί τώρα που στην Ελλάδα λέμε από 1η Γενάρη θα εφαρμοστεί αυτό, αυτό που είπες δεν θα το εφαρμόσουν. Δηλαδή τώρα η νομοθεσία, έτσι όπως την έχουμε δει μέχρι τώρα, λέει ότι όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, την ταυτότητά μας. Δεν λέει μόνο τα παιδιά. Δηλαδή θα ξέρει ότι άμα υπάρχει και ένας λογαριασμός κύριος Χ, θα ξέρει ποιος είναι από πίσω, θα έχει τα ταυτότητά του. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερο το θέμα.
1: Είναι και πολύ μεγαλύτερο το θέμα και για ένα άλλο λόγο. Εδώ πέρα μιλάμε, ας πούμε, για το κομμάτι του εθισμού που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των ανθρώπων και με τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, διαδικτυακές προκλήσεις στις οποίες τα παιδιά πεθαίνουν. Γιατί βγαίνει, ας πούμε, και στο TikTok έχει γίνει πρόσφατα, διάφορες χαζομάρες που έκαναν τα παιδιά.
0: Κυρίως μέσω του TikTok.
1: Ναι, αυτό λέω. Ασφυξίες. Διάφορα παιχνίδια πρέπει να δυσκολεύουν βήμα-βήμα και φτάνει το παιδί για να φτάσει στο τελικό στάδιο να κάνει κάτι πάρα πολύ ψωκίνδυνο για τη ζωή του. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, διαδικτυακό bullying που οθούν ανθρώπους, ας πούμε, στην αυτοκτονία. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και την πλήση κεφάλαιου των social media και έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι τα πιο απλά challenges, βέβαια, να μην πούμε και τα καθημερινά. Έτσι, τύπου πάρτε τα βιβλία σας την πρώτη μέρα και πετάξτε τα στους κάδους. Έτσι, έχουμε και τα απλά challenges.
2: TikTok, αλλά δεν θα το δεις στο Instagram.
0: Τι ωραίος μανδύας η λέξη challenge, για όλα, challenge. Αμέσως σου τσιγκλάει.
2: Σου λέει το έκανε ο διπλανός μου, να μην το κάνω κι εγώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει φύγει τελείως. Συγγνώμη, ρε Πετρόλο, σε διακόπτουμε.
1: Όχι, ναι, πηγαίνουμε για το ένα θέμα στο άλλο.
0: Κάνεις τον ηρμό σου.
2: Όχι, δεν τελειώνει κουβέντα καθόλου. Δεν τελειώνει κουβέντα ποτέ. Αυτό που είπατε τώρα για τα challenges, πέρυσι τέτοιο καιρό το πιο προκλητικό ήταν να κάνουν το Superman τα παιδιά. Άπλωναν το ένα χέρι, έπαιρναν φόρα και έπεφταν στο κενό. Και από κάτω υποτίθεται τα κάποια άλλα παιδιά που τους κρατούσαν. Ναι. Ένα παιδί στην Πάτρα πήγε στην εντατική με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ένα στη Ρόδο έσπασε χέρια-πόδια.
1: Ναι.
2: Στην Αμερική που είναι πιο εξυγχρονισμένη, κατάπιναν τα ζελεδάκια που βάζουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί ήταν πολύχρωμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που βάζουν το πλυντήριο πιάτων από μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάπιναν αυτά για να δουν ότι δεν παθαίνουν τίποτα. Και υπήρξε επιδημία στην Αμερική που γέμιζαν τα νοσοκομεία με δηλητηριάσεις.
1: Όλα αυτά challenges, ας πούμε. Ναι. Τα βαφτίζουμε challenges και κάνουμε την πλάκη.
0: Εντάξει. Τρομερό, πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Πού έχεις καταλήξει λοιπόν εσύ, πριν φτάσουμε τώρα σε 11 και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχοντας κάνει την έρευνα και έχοντας γράψει ένα βιβλίο σχετικά με, με τον εθισμό και το πώς μπορεί να επιβιώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών κανείς από τα social media. Αν έπρεπε να, με μια παράγραφο να μας πεις πού κατέληξες, τι θα έλεγες.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εθισμός στα social media συνυπάρχει με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή αυτός που είναι εθισμένος ταυτόχρονα σχεδόν σίγουρα θα έχει και κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Με τα πιο συχνά άγχος και κατάθλιψη.
0: Ωραία.
2: Άρα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή το παιδί τώρα το 15χρονο που είναι 8 ώρες στα social media δεν κοιμάται για να είναι στα social media, γιατί έχουν δείξει μελέτες ότι μπαίνουν από 10 μέχρι 3 το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν το ξυπνάει ο γονιός το παιδί 7 ώρα για να πάει στο σχολείο, που πιστεύει ότι έχει κοιμηθεί από τις 10, το παιδί ξυπνάει και είναι κομμάτια. Και λες πώς είσαι κομμάτι όταν κοιμήθηκες 8 ώρες. Είναι παράλογο. Αλλά το παιδί κλείνεται στο δωμάτιο. Οι γονείς κοιμούνται, το παιδί είναι μέσα στα social media. Αυτό το παιδί έχει και κάτι άλλο. Έχει άγχος, έχει κατάθλιψη. Έχει και άλλο πρόβλημα. Τα παιδιά έχουν και αναβλητικότητα, έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, έχουν υπνηλία. Είναι πάρα πολλά και βέβαια στο τέλος καταλήγουν σε αυτοκτονικές ιδέες. Καταλήγουν σε αυτά τα challenges για να μπορέσουν να αυτοεπιβεβαιωθούν, να μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί έξω. Το bullying που σωστά είπες πριν, Κώστα, σου λέει το άλλο το παιδί, εγώ νιώθω αδύναμος να κάνω κάτι παραπάνω για να φανώ στην τάξη μου ότι είμαι κι εγώ δυνατός. Και είναι χαοτικό.
0: Επειδή μια τέτοια κουβέντα προφανώς δεν εξαντλείται σε ένα θεωρώ, είναι ατελείο, θέλει πάρα πολύ.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Μένει Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέγκα. Φώτεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στο νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιπτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεση για τον Γιώβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τυλίξης της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στη τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτη στον Τρομήτο είναι και επίσημα ο Γκανέζος μέσο επιθετικός Κέλβιν Οφόρου, 25χρονος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Ανθρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο ήταν για τον Άρη 88-84 από την Παχτή Ζαχίρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Δεύτερη ώρα Fight Club εδώ στον Big Wins Sport FM. Είμαστε παρέα με τον Πέτρο Γαλάνη, συγγραφέα βιβλίου Εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το ένατο του βιβλίου, πρέπει να σας πω, αλλά το πρώτο που ασχολείται με τέτοιο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε μια κουβέντα, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να την κάνουμε, διότι το θέμα είναι αχανές και πολυεπίπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να επικεντρωθούμε, γιατί στο τελευταίο μήνα θα πάμε για μεταδικάσεις μηνύματα που έχετε στείλει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα
1: διαβάζω ένα μήνυμα τώρα που είναι πολύ ανησυχητικό από ένα φίλο, τον Τέρες Πούσκας, που είναι στην Αγγλία και λέει το τελευταίο challenge του TikTok είναι μια καρτέλα με πουλιά και ζώα, περιστέρια, σκίουρους, χωράκια κλπ. Και να βάζουν χ πάνω από κάθε ένα που σκοτώνουν.
0: Ναι.
1: Α, δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι.
1: Μόνο εμένα με σοκάρει αυτό.
0: Δεν μου κάνει.
2: Δεν έχει πάτο αυτός ο πάτος.
0: Ναι.
2: Είναι ασύλληπτη σαπίλα. Πόσες φορές το έχετε πει εσείς, πού θα φτάσει ο άνθρωπος?
0: Δεν έχει πάτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εξής. Δεν υπάρχει, μπορώ να το πω, ενδεχόμενο κλειστό, να σου το πω έτσι. Ναι. Τα ενδεχόμενα, οι πιθανότητες είναι όλες ανοιχτές.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι ακριβώς να πούμε. Λοιπόν, λέγαμε λίγο τουλάχιστον να τα πιάσουμε ανελικιακές ομάδες. Με εντάξει, πιο ευαίσθητη ομάδα καταλαβαίνουμε λόγω ηλικίας τους προέφηβους και έφηβους.
1: Καταρχάς, από τι ηλικίες ξεκινάνε, Πέτρο?
2: Σωστό, στην Ελλάδα από τα 6 ετών.
1: Καταλάβες, δεν μιλάμε για προέφηβους τώρα. Γι' αυτό σου λέω, το 6 ετών.
2: Έχει πάει πολύ κάτω το όριο.
1: Αυτό είναι, ναι. Το θέμα. Ναι.
2: Και μιλάμε 6 ετών, ξεκινά να μπαίνουν στα social media. Δηλαδή, βλέπει το παιδί, ας πούμε, τι υπάρχει στο Facebook, τι υπάρχει στο TikTok. Μπαίνει, ναι, στα social media. Γιατί οι γονείς από τα 4 έχουν.
1: Χωρίς γονικό έλεγχο, να υποθέσω.
2: Εννοείται. Ναι. Γιατί από τα 4 έχει μπει στο tablet. Και εδώ έρχεται το κακό, δηλαδή εδώ ερχόμαστε σιγά σιγά, δηλαδή αυτά ξεκινάνε όλα από Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική το 80% των 10χρονων έχουν TikTok.
1: Μάλιστα.
2: Λογαριασμό δικό τους. Καμία επίβλεψη από τους γονείς, μπαίνουν μέσα, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν σε βλέπει κανένας.
0: 80% των 10χρονων.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι όλα μέσα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει τελείως. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πιο συμμαζημένη χώρα, πιο οικογενειακή, ας το πούμε απλά. Τώρα στην Αμερική που είναι χαοτική, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί όταν δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τον εαυτό του? Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να συμμαζέψεις αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Όλα είναι στην ψηφιακή παιδεία, στην ψηφιακή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά. Όπως μαθαίνεις το παιδί πώς να περνάει το δρόμο. Όπως μαθαίνεις το παιδί να μην μιλάει σε έναν άγνωστο. Εμείς τι μας έλεγε η μάνα μας, το πρώτο πράγμα. Αν σου μιλήσει άγνωστος, αν σου δώσει κάτι, άμα σε πάει, εξαφανίσου, τρέξε, βρες να φύγεις. Εδώ τώρα στο TikTok, ας πούμε, τους μιλάνε άγνωστοι. Και κάθονται τα παιδιά και ανοίγουν διάλογο. Το 50% των παιδιών στην Αμερική έχει μιλήσει τουλάχιστον μία φράση συστηματικά με άγνωστο στα social media. Και το 25% των εφήβων έχει συναντηθεί διαζώσεις με άγνωστο. Όταν σου λένε μη μιλάς στον άγνωστο και εσύ συναντιέσαι με έναν που δεν τον έχεις δει καν ποτέ στη ζωή σου, είναι ασύλληπτο.
1: Λέγοντας ψέματα προφανώς στους γονείς ότι θα είσαι με ένα φίλο σου.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Το ψέμα είναι. Το ψέμα στη φύση του παιδιού είναι δεύτερη φύση. Έτσι. Δηλαδή το παιδί με το που γεννιάται λέει ψέματα. Γιατί το θεωρεί παιχνίδι.
1: Άρα στην Ελλάδα ξεκινάω από 6 ετών που τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με τα social media μέσω των κινητών, των tablet των γονιών.
2: Ακριβώς. Και 15 έχουν όλα.
1: 15 έχουν όλα, οπότε. Πιάνουμε από τα 6 και μετά πηγαίνουμε στις κατηγορίες που λες προεφηβεία και εφηβεία, που είναι και τα πιο δυνατά.
0: 15 έχουν προσωπικούς ορισμούς. Ας προσέξουμε όμως τώρα εδώ. Τα παιδιά που βρίσκονται στις ηλικίες κάτω των 20 αυτή τη στιγμή, 20 και κάτω, και χρησιμοποιούν τα social media, έχουν μια πολύ βασική διαφορά με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Είναι παιδιά που γεννηθήκανε με αυτά. Και αυτό είναι μια διαφορά την οποία όσο και να συζητήσουμε αδυνατούμε να την κατανοήσουμε στην ολότητά της.
1: Εμείς που μπήκαμε στο social media από κάποια ηλικία και μετά.
0: Εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί, είμαστε οι δύο πόδια σε δύο βάρκες.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζήσει τη μισή μας ζωή χωρίς και τη μισή μας ζωή με.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε ίσως στην καλύτερη φάση εμείς, αν ρωτάς, η δικιά μας η γενιά, ας το πούμε έτσι. Είμαστε καλύτεροι γιατί έχουμε την καλύτερη αναλογία, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ, ας πούμε, μπήκα στο social media το 2013. Δηλαδή σε ηλικία 40 ετών έκανα Facebook.
0: Να.
1: Άργησα. Θέλω να πω, δεν είχε ξεκινήσει, είχε γίνει μόδα πολύ νωρίτερα, αλλά μέχρι τα 40 δεν είχα κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
0: Άρεσε ακόμα περισσότερο. Ας το πούμε έτσι, ναι. Τα παιδιά όμως κάτω των. Εγώ είχα μπει το 6 στο Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Φαντάσου. Και μου βγήκε τόσο βαρετό που το 7 βγήκα. Mm-hmm. Το κλείσα και μετά ξαναμπήκα και εγώ το 13 νομίζω.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί τότε άρχισε να μπαίνει και ο κόσμος ο δικός μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 6 που μπήκε εσύ ήσουν πρώτος και ήσουν μόνος. Οπότε τι να κάνεις.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον.
1: Είναι σαν τα παλικάρια που φτιάξαν το Facebook, ας πούμε, οι οποίοι την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο συζητήσαν. Υπάρχει ένα βίντεο που συζητάνε, έχουν ανέβει όλα και όλα 50 βίντεο στο YouTube και λένε τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα 10 μέρες, έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα και είναι. Πώς το κλείσουμε, είναι σε μια τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Το ξεκίνημα, έτσι. Ναι, ναι. Ας σκεφτούμε ναι, το ναι. τότε με το σήμερα ναι. του YouTube.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα παιδιά, λοιπόν, για τα μικρότερα παιδιά μου, για τους κάτω των 20, ας εστιάσουμε εκεί γύρω στην ηλικία των 15, ας το πούμε έτσι.
1: Και πιο χαμηλά, εγώ θέλω.
0: Και πιο χαμηλά.
1: Και στα 12 και στα 13, νομίζω.
2: Στα 10
1: είναι,
2: ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, με το πάνε γυμνάσιο, ναι, στην πραγματικότητα, 12-13 χρόνια, πιάσει το γυμνάσιο,
0: ναι.
1: είναι κάτι το οποίο νιώθουν ότι πρέπει να το κάνουν και εκείνα.
0: Λέω, λοιπόν, μιλάμε, λοιπόν, για ανθρώπους για τους οποίους η κανονική, αυτό που λέμε, ζώσα πραγματικότητα, καθημερινότητά τους είναι ένα πράγμα τόσο πραγματικό, όσο πραγματικός είναι και ο κόσμος των social media που υπάρχει παραπέρα. Δηλαδή, το δικό τους παράθυρο στον κόσμο δεν είναι, ξέρω εγώ, η βόλτα για μας ή το περιοδικό
1: ή τηλεόραση.
0: Η εφημερίδα ή η τηλεόραση. Το παράθυρο τους στον κόσμο είναι τα social media. Αλλά είναι, πώς να σου πω, συμβαδίζουν με την καθημερινότητα.
1: Με την
0: δεν είναι, ναι, δεν πηγαίνουν ούτε, ξέρεις, πίσω δεν είναι σίγουρα. Μπροστά μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι έτσι. Είναι αυτό και είναι έτσι και εγκεφαλικά. Προφανώς σε αυτά τα παιδιά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω, δηλαδή, αν αυτό που λες ψηφιακή διαπαιδαγώγηση, Πέτρο, νομίζω ότι είναι περισσότερο ίσως χρειαζόμενο εκεί, δηλαδή με εστίαση στην ηλικία.
2: Ακριβώς. Πρέπει από τα 8 ετών να ξεκινάς να διαμορφώνεις μια παιδεία στο παιδί. Και πρέπει και οι γονείς και στο σχολείο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο σχολείο από την πρώτη δημοτικού δεν βάζουν ένα μάθημα ψηφιακής παιδείας. Όταν φτάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο να μάθουν ποια είναι η έκταση της Μάλτας και πόσα ποτάμια έχει η Ινδία. Εδώ ο πλανήτης έχει ξεφύγει αυτή τη στιγμή και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ναι, είναι παρανοϊκό.
0: Είναι γνωστή οπισθοδρομική αυτή.
2: Ναι, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες που είναι 100 χρόνια μπροστά στην παιδεία και στη δημόσια υγεία έχουν βάλει μάθημα ψηφιακής παιδείας, μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, μάθημα οδηγικής παιδείας και το πιο σημαντικό, μάθημα ενσυναίσθησης. Mm-hmm. Να καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να σπρώξεις το παιδί το διπλανό και να το σκοτώσεις. Πρέπει να καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Και εμείς τώρα εδώ πέρα συζητάμε τι. Εδώ συζητάμε ότι το πρώτο μάθημα πρέπει να γίνει στους γονείς. Όταν οι γονείς κάθονται στον καναπέ και σκορλάρουν ατελείωτα όλη τη μέρα, το παιδί δίπλα τι θα κάνει. Θα διαβάζει βιβλίο ή θα πει ο γονιός, εσύ τώρα παιδί μου, εμείς θα σκορλάρουμε και εσύ πάρε ένα βιβλίο. Και θα πει το παιδί, πώς δεν το έχουμε σκεφτεί. Mm.
1: Το πιο βασικό είναι αυτό που παίζει νωρίτερα και το έχουμε κάνει όλοι ή περισσότεροι. Ο Γιάννης ενδεχομένως όχι, γιατί είναι μια άλλη λογική. Εγώ το έχω κάνει. Για να ξεφορτωθεί ένα παιδί που βαριέται ή ένα παιδί που γκρινιάζει ή ένα παιδί που δεν σε αφήνει στην ησυχία σου, του πασάρει ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο για να σε αφήσει την ησυχία σου. Είναι αυτό που είναι μια κλασική τακτική όλων των γονιών και μου. Προφανώς δεν βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω, για να μπορείς να έχεις λίγο την ησυχία σου. Αυτό που ξεκινάει, λοιπόν, ως πάρτο για μισή ώρα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό το πράγμα, ότι θα δεις μισή ώρα, ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι μισή ώρα σήμερα, μισή ώρα αύριο, 35 λεπτά μεθαύριο. Όταν δεν θα βλέπεις θα είναι τάδε ώρες και ούτω καθεξής, και μετά γίνεται ένα πράγμα το οποίο το παιδί το θεωρεί δεδομένο και εκτιμένο, είναι κάτι το οποίο έτσι θα γίνεται. Εσύ έχεις την ησυχία σου, γιατί μπορείς να κάτσεις να δεις τη σειρά σου τηλεόραση, να μιλήσεις με κάποιον στην ταβέρνα και ξέρεις το παιδί είναι απασχολημένο εκεί και δεν σε ενοχλεί.
2: Αυτό.
1: Οπότε όταν ξεκινά να του δεν με ενοχλεί το παιδί, ας χαζέψεις λίγο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και χαζεύεται λίγο. Ο μέσος χρόνος χρήσης των παιδιών στα social είναι 4 ώρες. Στις οθόνες, στις υπόλοιπες είναι άλλες 3 ώρες, δηλαδή games. Δηλαδή συνολικά το παιδί ένα 7ωρο είναι εκτός λειτουργίας. 8 ώρες υποτίθεται και μάται. 8 ώρες είναι το σχολείο και 8 ώρες είναι στα social και στα video games. Πώς θα επιβιώσει αυτό το παιδί? Και αυτό που είπατε σωστά πριν, γιατί έχει αυξηθεί η παχυσαρκία στην Ελλάδα? Γιατί τα παιδιά είναι στα social.
1: Ναι.
2: Εμείς παίζαμε αυτό που είπατε, 10 ώρες τη μέρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να σβήνει ο ήλιος, να καθόμαστε έξω να τρέχουμε να παίζουμε. Τώρα τα παιδιά δεν κουνιούνται με μια καρέκλα. Και στο σχολείο ακόμα, ο περιβόητος νόμος ότι στο σχολείο έχουν απαγορευτεί τα κινητά. Ποιος το είδε αυτό? Αν μπούμε στο TikTok τώρα, είναι εκατοντάδες βίντεο τραβηγμένα μέσα από την τάξη.
1: Ναι.
2: Πώς τα τραβάνε? Πού είναι αυτά τα κινητά? Δηλαδή, το πρόβλημα είναι, πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά.
1: Πρέπει να ασχοληθούν, βασικά.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αποφασίσουν να ασχοληθούν.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλά επίπεδα, διότι στα social media, με τη μορφή που έχουν τα social media, λέμε έτσι. Γιατί πάνω σε αυτό συζητάμε, δεν συζητάμε γενικώς και ορίστως, αλλά ότι πραγματικά τα social media αυτή τη στιγμή είναι ένα χάος, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ένα χάος. Υπάρχει το επίπεδο της ασφάλειας, υπάρχει το επίπεδο του εθισμού, υπάρχει το επίπεδο το πόση ώρα ενασχόλησης κάνει τι στον εγκέφαλό σου και στην ψυχολογία σου. Και εγώ θα πρόσθετα.
1: Γι' αυτό έχουμε κάποιο.
0: Θα πρόσθετα σε όλα αυτά για να απαντήσει, ναι, να πει συνολικά ο Πέτρος, και ότι τα social media νομίζω ότι από μόνα τους δημιουργούν και ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι αντικοινωνικότητας.
2: Μοναξιά.
0: Δεν το λέω με την έννοια μοναξιά. Τη βάζω μέσα, θα έλεγα, με μια μοναξιά, στο πούμε, η οποία οδηγεί και σε αντικοινωνικότητα. Πάνε λίγο πακέτο, κάπως, ναι, αυτά τα δύο. Ναι.
1: Έχουμε κάποια εικόνα σχετικά με το πόση ώρα και μετά, όταν είναι κάποιος social media, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή ότι αν είναι κάποιος μέσα μέχρι μία ώρα τη μέρα, για παράδειγμα, έτσι, κάνει μία βόλτα στο social media, βλέπει το πολύ μία ώρα και βγαίνει.
2: Έχεις...
1: Μπορεί να είναι ένα πράγμα που το λες εγώ και υγιές. Βλέπω τι γίνεται, μία ωρίτσα χαζεύω, μάξιμου, ξέρεις, 20 λεπτά από εδώ, 20 λεπτά από εκεί, σύνολο μία ώρα τη μέρα και συνεχίζω τη ζωή μου και κάνω άλλα πράγματα. Επειδή είπες ότι είναι 4 ώρες ο μέσος όρος για τα παιδιά, ας πούμε, τους έφηβους κλπ.
2: Μία-δύο ώρες τη μέρα υπό την επίβλεψη των γονιών, mm-hmm. δηλαδή έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα που βλέπεις. Δηλαδή, αν το παιδί δει μία ώρα, αλλά δει κάτι τρομακτικό, μία ώρα είναι υπεραρκετή να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Πάνω από 4 ώρες όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, ό,τι και να βλέπεις 4 ώρες έχει καεί το μυαλό σου. Δηλαδή, σκέψεις 4 ώρες να βλέπεις βίντεο. Γιατί αυτό κάνω στο TikTok ουσιαστικά. Βλέπεις ατελείωτα βίντεο. Και εκεί είναι και ο αλγόριθμος. Γι' αυτό είναι τόσο εθιστικό. Αλλά έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα. Και τρίτο καθοριστικό είναι αν αυτός ο χρόνος μεταβάλλεται. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, Κώστα, όταν ξεκινάει από μισή ώρα και καταλήγει στις 7 ώρες, δεν έχει επιστροφή.
1: Ναι, δεν έχει.
2: Πώς θα τις μαζέψεις. Και βέβαια, εκεί μέσα στο χάος, ποιος γονιός μπορεί να ελέγξει τι βίντεο βλέπει το παιδί. Καταρχάς βλέπει 7 ώρες βίντεο. Πότε εσύ θα τα δεις. Άρα πρέπει να, από μικρό το παιδί να καταλάβει τι μπορεί να δει, τι επιτρέπει να μπει. Υπάρχουν δεκάδες εργαλεία γονεϊκού ελέγχου που τώρα κάναμε μια μελέτη, έχει δημοσιευτεί, θα τη βγάλουμε τον επόμενο μήνα, να σας στείλω να τη διαβάσετε κι εσείς, όπου το 80% των γονιών δεν ξέρουν να εγκαταστήσουν γονεϊκό έλεγχο στο κινητό. Mm-hmm. Πώς θα το ελέγξεις. Ο γονεϊκός έλεγχος είναι το πιο απλό, αυτό που είπε σωστά, μία ώρα τη μέρα, τελεία. Το TikTok στην Κίνα, 40 λεπτά maximum για τα ανήλικα παιδιά. 40 λεπτά, σβήνει μετά, τέλος. Δεν υπάρχει συζήτηση. Εδώ πέρα συζητάμε τώρα αν θα μπει όριο, πόσο θα μπει, ποιος θα μπει, πώς δεν θα μπει. Στην Αυστραλία το 20% των παιδιών που μπήκαν στα social ξανά τα έβαλαν οι ίδιοι γονείς τους. Γιατί έγινε μακελιό στο σπίτι.
1: Σωστό.
2: Έπεφτε ξύλο. Και σου λέει ξαναμπες, να ησυχάσουμε.
1: Να έχουν ησυχία μαζί. Ένα άλλο πράγμα που συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και αυτό έχει τη δική του σημασία, είναι όλοι αυτοί οι διάφοροι influencers, youtubers, instagrammers, οι οποίοι λειτουργούν σαν πρότυπα για πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν λέω μόνο παιδιά, λέω και μεγαλύτερους ανθρώπους, ότι αφού ο Τάδε έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, αφού βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα, αφού κάνει διάφορα εμπορικά, γιατί όχι κι εγώ.
0: Νομίζω ότι πέρα από το επίπεδο του προτύπου, σε αυτό που λες, λειτουργεί ταυτοχρόνως και η αίσθηση αυτού του super stardom.
1: Είναι ο διάσημος.
0: Δηλαδή η super star για τα παιδιά της ηλικίας δεν είναι οι ηθοποιοί, δεν είναι οι τραγουδιστές, δεν είναι οι αθλητές. Είναι YouTubers. Mm-hmm. Το super stardom είναι YouTubers. Δηλαδή, για τα, ας πούμε, νομίζω ότι αν κάναμε μια πρόχειρη έρευνα σε δειγματοληπτικά παιδιά από όλο τον κόσμο κάτω των 15, ποιος είναι ο πιο γνωστός άνθρωπος που τους ξέρεις, θα λέγανε ο Mr. Beast, πιθανότατα.
2: Ναι.
0: Αυτή θα ήταν η απάντηση.
2: Ακριβώς. Δεν ασχολούνται αυτό που είπες. Δηλαδή, καταρχάς δεν συζητάμε για επιστήμονες, λογοτέχνες και επιστημονικά πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα από αθλητές και τα λοιπά. Αυτό που είπες, Γιάννη, ουσιαστικά μόνο influencers και YouTubers. Δηλαδή, πώς θα βγάλω άπειρα λεφτά με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Αυτός είναι ο πλανήτης μας. Είναι ο ορισμός της τεμπελιάς. Πώς θα πορευτούν αυτά τα παιδιά όταν 15 χρονών είσαι έτσι, πώς θα βγουν και έξω 30 χρονών να δουλέψουν. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούν. Αυτό που είπες σωστά πριν, Γιάννη, πώς κοινωνικοποιούνται. Πώς όταν είσαι από 10 χρονών μέχρι 30 είσαι μέσα στα social media να πας να δουλέψεις ένα χώρο με άλλα 5 άτομα. Και πρέπει να προσαρμοστείς. Πώς θα προσαρμοστείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέγαμε πριν, ότι βγήκαμε και έξω, μεγαλώσαμε, τσακωθήκαμε, βριστήκαμε, ξαναγαπηθήκαμε. Αυτό είναι η κοινωνικοποίηση. Τώρα τα παιδιά εδώ πέρα κοινωνικοποιούνται ούτε καν επικοινωνώντας με άλλα παιδιά στα social media. Βλέπουν μόνο βίντεο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο προς το χειρότερο. Και να βάλουμε τώρα μια υποσημείωση που θα τη συζητήσουμε πρώτα, Θεός, μετά από πολύ λίγα χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέμα μόνο του είναι αυτό.
2: Μπράβο.
0: Αυτό είναι θέμα μόνο του.
2: Και τώρα ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, τι έδωσε εντολή στους πληροφορικούς του. Βάλτε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Facebook και στο Instagram. Είδατε τώρα που έχει πει το ρώτα το Meta AI, που είναι μέσα στο Facebook, γιατί η ιστορία πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και σε λίγο η Google θα έχει λειτουργία μόνο AI.
1: Ναι.
0: Πλέον κατευθείαν. Θα μπαίνει, δεν θα υπάρχει σχέση.
1: Δεν θα υπάρχει αναζήτηση παραδοσιακή.
0: Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Το οποίο πάει και σε μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δηλαδή ότι
0: πολύ
1: αυτό...
0: ευρύτερη.
1: Ναι, τώρα μην την ανοίγουμε γιατί είναι και μια άλλη κουβέντα.
2: Είναι
1: αλλά το, ναι, το τι σου προσφέρει πια, χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης, είναι αυτό το οποίο παίρνεις ως πληροφορία, χωρίς να ξέρεις κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι. Δηλαδή, αυτό που σου προσφέρει, ψάχνεις κάτι. Για τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Το δέχεσαι απριόρι ότι είναι σωστό. Δεν νιώθεις την ανάγκη να το διασταυρώσεις, δεν νιώθεις την ανάγκη να το ψάξεις περαιτέρω. Και δεν θα μπορείς να το κάνεις λίγο γύρω. Δεν θα πάει παραδοσία και αναζητήσεις, θα σου βγάζει κάτι.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν
0: θα σε νοιάζει και δεν θα μπορείς να το ψάξεις.
1: Ναι. Δεν θα νιώθεις την ανάγκη και δεν
0: θα
1: έχεις το τρόπο.
0: Και θα το δέχεσαι σαν πλάκι του Μωυσή, ας πούμε.
1: Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε λάθος μέσα, ακούσια ή ακούσια. Μπορεί να είναι ένα απλό λάθος με μια ημερομηνία, αλλά μπορεί να είναι για κάτι πιο σοβαρό που παραπήγε ένα ιστορικό γεγονός. Δεν θα μπορείς αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσεις, γιατί δεν θα έχεις κάτι να το συγκρίνεις. Θα είναι αυτό που σου δίνει. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς να ψάξεις ακόμα κάπου. Μπορείς να ψάξεις άρθρα, μπορείς να ψάξεις δημοσιεύματα, μπορείς να ψάξεις σε άλλη μηχανή αναζήτησης. Να ψάξεις ένα βιβλίο, όσο υπάρχουν ακόμα βιβλία. Αυτά πράγματα δεν θα υπάρχουν σε βιβλίο.
0: Όχι. Και θα είναι ακόμη πιο δυσδιάκριτη διαφορά μεταξύ γνώμης και γνώσης.
1: Ναι.
2: Και αυτό που είπες, Κώστα, όσο υπάρχουν βιβλία, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αγοράσει εκατομμύρια βιβλία.
0: Περνάνε. Ισχύει αυτό, μας το στείλανε.
2: Ναι. Και περνάνε το υλικό μέσα στα chatbots και καίνε τα βιβλία. Δεν θα υπάρχουν καν βιβλία. Πού θα υπάρχει γνώση, δηλαδή. Ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι, κύριε, πορευτείτε με αυτό.
0: Ωραία. Φεύγοντας από τα. Για να το πείσουμε, φεύγοντας λίγο από τους ψηφίους, στις υπόλοιπες ηλικίες, ποιες είναι οι γενικές παρατηρήσεις περί εθισμού στα social media, δηλαδή πού επηρεάζει περισσότερο.
2: Υπάρχει ένα παράδοξο σενάριο στους υπερήλικες, άνω των 65-70, επειδή βιώνουν μεγάλα ποσοστά μοναξιάς, αρχίζει και υπάρχει εκεί πέρα έντονος ο εθισμός. Στην ηλικία 40 μέχρι 60 είναι η πιο χαλαρή ηλικία. Και πάλι από τα 20 μέχρι τα 35 δουλεύουν πάρα πολύ το Instagram. Που εκεί υπάρχουν και πιο σύνθετα προβλήματα, κυρίως με την αυτοεκτίμηση και την εικόνα που έχεις εσύ για το σώμα σου, την όψη σου.
1: Φίλτρα, πράγματα που βάζεις για να αλλάξεις την όψη σου κλπ. Ναι,
2: ειδικά τα κορίτσια και οι γυναίκες. Εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχει πολλή ανορεξία, υπάρχουν πολλές δυσμορφικές διαταραχές, πολλές πλαστικές πλέον. Κορίτσια εθισμένα στις πλαστικές. Δηλαδή υπάρχει ένα πανέμορφο κορίτσι και λέει: Όχι, εγώ είμαι πολύ άσχημο.
1: Καλά, αυτό είναι μια κουλτούρα δυστυχώς παγκόσμια. Διάβαζα στις προάλλες στην Νότια Κορέα ότι, ας πούμε, όταν τελειώνουν τα κορίτσια το σχολείο, οι γονείς σου κάνουν δώρο μια πλαστική. Δηλαδή το δώρο της αποφύτης από το σχολείο δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ένα ταξίδι να πας κάπου. Είναι, λέω, παιδί μου, τι θέλεις, που τι θες να φτιάξεις. Είναι στην κουλτούρα της Νότιας Κορέας, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια χώρα η οποία είναι βαθιά εθισμένη στο social media και βαθιά εγκυστρωμένη στην εικόνα της. Δηλαδή έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι δώρο αποφύτησης μια πλαστική επέμβαση. Στην Νότια Κορέα, μέχρι πρόσφατα, καταργήθηκε αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι πρόσφατα, όταν έστειλες βιογραφικό για μια δουλειά, έπρεπε να επισυνάψεις και φωτογραφία. Δηλαδή, δεν ένοιαζε τον εργοδότη τι πτυχία έχεις, τι γνώσεις έχεις, πόσο επαρκής είσαι για τη δουλειά. Έπρεπε να έχεις και φωτογραφία δίπλα στο βιογραφικό που έστειλες. Άρα, για τους ανθρώπους εκεί, η εικόνα, η όψη τους ήταν πάρα πολύ σημαντική. Yeah. Τόσο σημαντική ώστε στα 18 να έχουν ξεκινήσει να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις χωρίς την πραγματικότητα να τις χρειάζονται. Θέλω να πω, δεν είχαν κάτι να διορθώσουν το οποίο ήταν χτυπητό. Είναι απλά ένα θέμα της κουλτούρας της χώρας.
0: Yeah.
2: Γι' αυτό είναι και άλλο το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν μεγαλώνεις με αυτή την κουλτούρα δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
1: Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει ένας φίλος, δεν το αφήνω για το άλλο. Ημέρα, πραγματικά αυτό είναι το ζουμί. Ότι η αμφισβήτηση, η οποία πήγε μπροστά, το ανθρώπινο είδος, θα έλεγα εγώ, θα σβήσει με το AI.
1: Mm-hmm.
0: Για να γυρίσουμε στα λατινικά της, έχεις αυτό το de omnibus dubitandum που μάθαμε. Κώστα μου, Και φίλες και φίλοι, θα τελειώσει. Αυτό το λέω γιατί, ας πούμε, αυτή είναι μια κουβέντα που κάνω, ας πούμε, εγώ με το παιδί μου, ας πούμε. Λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, ξέρεις και ό,τι μείνει. Να αμφισβητείς για τα πάντα, ξέρεις, πρώτα εμένα και μετά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Ό,τι σου φαίνεται μαγεία είναι πιθανότητα μαγεία. Ό,τι σου φαίνεται ψέμα είναι πιθανότητα ψέμα. Ό,τι σου φαίνεται με τη μία. Δούλευε το μυαλό. Θα πεις, αυτή είναι μια συμβουλή απελπισίας, ας πούμε, για να προλάβεις ό,τι κι αν είναι. Mm-hmm. Ό,τι κι αν είναι. Το βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Γιατί αυτό όντως, δεν μιλάμε για μικρά, μεγαλύτερα και μεγάλα πράγματα. Το ότι το AI με τον τρόπο του στις μικρότερες ηλικίες καθολικά, στις μεγαλύτερες σταδιακά, θα σβήσει, θα εξαλείψει την αμφισβήτηση για τα αποτελέσματα που βγάζει, για αυτά που σου λέει, είναι ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές αλλαγές στην πορεία της ανθρωπότητας ολόκληρης.
1: Σε αυτό που λες, όλοι έχουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους στο κοινωνικό μας κύκλο, στην παρέα μας, στη δουλειά μας, οτιδήποτε, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε την πιο κουλή είδηση με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου. Ότι διάβασα αυτό. Και ξέρεις, του λες, δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες είναι πολύ βλακία, ας πούμε. Ναι, αλλά το διάβασα.
2: Άρα ισχύει.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου πει την οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, παπαριά. Πώς σου πω, ό,τι πιο ακραίο μπορεί να υπάρχει. Ότι ξέρω εγώ, κάτω από τη Βουλή ζουν εξωγήινοι. Θέλω να πω, μια βλακεία. Θα σου το πει, ψιλογελώντας, αλλά μέσα του κάπως και λίγο σου λέει, μπορεί και να. Και του λες, ωραία, αυτό που είπες τώρα σου φαίνεται λογικό. Όχι, αλλά το διάβασα εκεί. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το λες πρώτα στον εαυτό σου και με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα που λες παίρνει ένα ΆΙΖΟ.
0: Έτσι, όπως λέγανε παλιά, το άκουσες στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το δελτίο, διαφημίσεις τραγούδα και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα πλέον και τις δικές σας απορίες μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: προς εσένα που λες, πες μου ότι παίζεται τραγούδι AI να φρικάρω. Λοιπόν, εάν φτάσεις στο σημείο που στο ραδιόφωνο θα παίζουν τραγούδια από AI, εμείς φαντάζομαι θα είμαστε το τελευταίο προπύργιο της κανονικής μουσικής. Νομίζω δεν σε ακούω καλά. Πάνω κάτι έχει το μικρό. Τώρα ακούεις. Λοιπόν, αν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν που θα παίζονται σε όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα τραγούδια AI, εμείς θα είμαστε τελευταίοι που δεν θα παίζουμε. Mm-hmm. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να παίξουμε κι εμείς, είναι πιο πιθανό να φέρουμε κιθάρα εδώ πέρα και να τραγουδάμε εμείς στη διακοπή. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 10.30, 11 και 11.30 λέμε ένα τραγούδι, mm-hmm. παρά να παίξει AI.
1: Αλήθεια.
0: Και το λέω αυτό διότι μέσα σε όλη την υπόλοιπη γελιότητα που υπάρχει, το να πηγαίνουμε σε ένα καφέ το οποίο παίζει τραγούδια μόνο AI για να μην πληρώνει δικαιώματα.
1: Mm-hmm.
0: Το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αλλά τώρα που το λες.
0: Ναι, παίζουν λοιπόν τραγούδια φτιαγμένα από AI, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσουν στην αρμόδια.
2: Θα ζούρθει σε λίγο το AI, μην ανησυχείς. Θα στα πάρει, μην ανησυχείς. Δεν θα μείνει έτσι.
0: Και δεν το
2: λεφτάκια δεν έχασε ποτέ κανένας που τα κυνήγησε.
0: Δεν το είχα καταλάβει. Πηγαίνοντας για καφέ κάποια στιγμή, είμαστε το καλοκαίρι που πήγα διακοπές, ήμασταν με το γιο, είχαμε πάει μια βόλτα στο Γήθιο. Και κάθομαι σε ένα καφέ και παίζει μια μουσική, ρε παιδί μου, την οποία δεν δίνει σημασία.
1: Ναι, random, ναι.
0: Ναι, random και ξέρεις, είναι κάτι που το ακούς απλά από μακριά. Και εκείνος μου είπε ότι το μαγαζί, η μουσική που παίζει είναι AI. Και εκεί κάθισα να την προσέξω, να δω τι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολύ τι είναι. Αλλά δεν είναι και η μουσική που ακούω, οπότε δεν πολύ ξέρω. Αλλά φτάνει στο σημείο να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ακούς, γιατί είναι AI.
1: Mm-hmm.
0: Και ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για λόγους κόστους. Και είναι όλα ίδια, mm-hmm. το ένα με το άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι όλα, mm-hmm. το ένα μετά το άλλο τραγούδι, είναι όλα παρόμοια. Είναι όλα, το ένα συνέχεια του αλλού. Δεν έχει τρομερές αλλαγές.
1: Λοιπόν, θέλω από τα πρώτα μηνύματα πριν πάμε στα το θεματός να διαβάσω 2-3. Ένα λέει κάποιος, τώρα που όλες τις τελευταίες μέρες πηγαίνουν μέσω του AI στη δεκαετία του 80. Τι λέει για σας που έχετε actual φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80?
0: Μα μου στείλανε, έστειλε μια ακροάτρια, δεν θυμάμαι, νομίζω ίσως η Ανθή είχε στείλει, πήρε μια φωτογραφία μας και την έκανε με AI δεκαετία 80. Λέω, τι να μας πείτε.
1: Ναι,
0: αν βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, θα πέσετε και θα παίρνετε κάμψη μέχρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί αυτό που φτιάχνετε και διασκεδάζετε εσείς, 25χρονοι, 30χρονοι κτλ., οι δικές μας original φωτογραφίες είναι 10 φορές πιο σαπίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι φωτογραφίες οι AI σήμερα δεν θα έχουν λαχούρι. Οι δικές μου θα έχουν.
1: Έτσι. Και όλο το ξεθόριασμα που πρέπει με τα χρόνια που έχουν περάσει.
0: Και όλα τα ρούχα τα οποία σήμερα, ας πούμε, μοιάζουν ρούχα από το βεστιάριο του κλόουν, εμείς τα φοράγαμε.
1: Και καμαρώναμε.
0: Ναι, γιατί ήταν η τάση εποχής. Δεν είναι ότι το κάναμε εμείς, το κάναν όλοι. Εκτός αν βγαίνετε βόλτα σήμερα με ποξεράκια. Και δεν το ξέρω. Γιατί εμείς βγαίναμε με ποξεράκια τότε. Όχι απαραίτητα εμείς οι δύο, αλλά εμείς ως γενιά βγαίναμε. Και μπορείς ο άλλος με ποξεράκια από κάτω να φοράει Doc Martens επίσης. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Και από πάνω φοράει Perfecto. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι πιο πόρο να υπάρχει σε αυτό που λες. Ο πατέρας μου
0: κάνει. Και να καβαλάει μια Βιράγκο. Με όλη αυτή την αμφίεση.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην τον πει κανείς κλόουν. Γιατί ήταν AIDS.
1: Ναι, ναι. Και τη Βράκο την Μπορντό, όχι τη μαύρη. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ο πατέρας μου καλλιτέχνης, λέει κάποιος, άνοιγε το σβάν και μετά έκοβε διαγώνια βρίσκοντας την υποτίμουσα και έβγαζε δύο τρίγωνα τόσο ίδια που θα τα ζήλευε ο Ευκλήδης. Υπέροχο μήνυμα. Υπέροχο μήνυμα. Συγγνώμη, λίγο τα της αρχής θα τα τρέξουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ορίστε, λέει κάποιος, εγώ που μεγάλωσα με αυγό, χτυπητό και μπάλα όλη μέρα, άκουσα 15χρονη κόρη μου, λέει ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε παιχνίδι με μπάλα στο διάλειμμα στο σχολείο.
0: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Κατάλαβες. Το μέλι σκέτο χωρίς το βούτυρο από κάτω είναι ήττα. Διεισδύει, διαπηδεί. Δεν βρίζω. Στάζει. Πώς να ράψεις. Το βούτυρο είναι στεγανοτικό, σφραγιστικό, γυαλιστικό και δομικό υλικό. Πρώτα αστάρι, μετά βάψιμο. Έτσι.
3: Μάστορας.
1: Έτσι.
0: Κάποιος λέει ότι δεν έχουμε θίξει καν την ανθρωποφαγία που αναπτύσσεται μέσω των social media. Βλέπε π.χ. τις πρόσφατες ιστορίες Αφροδίτης Μάνου.
1: Είναι ατελείωτες οι συζητήσεις. Είναι ατελείωτες οι συζητήσεις. Συγγνώμη κιόλας.
0: Μία μικρή παρένθεση μόνο, γιατί πρέπει να το πω και δημοσίως, γιατί είχε να το διαβάσω. Όταν έγινε το περίφημο ποστάρισμα της κυρίας Μάνου, το οποίο από κάτω έγινε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπήρχαν διάφορες απαντήσεις από κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο κάποιος της απαντάει αρκετά ευγενικά, αλλά εχμηρά για την τοποθέτησή της και καταλήγει με τη φράση που δεν έχω ξαναδιαβάσει ποτέ, ποτέ στη ζωή μου, το χαρακτηρισμό προς την Αφροδίτη Μάνου, κακιασμένη νεροχελώνα. Και λέω ρε εσύ, έχει ένα επίπεδο. Ναι, έχει ένα επίπεδο. Δηλαδή μέσα σε όλου του ψόφου, του καρκίνου, τα τέτοια, τα άλλα, τι βρυσιέ, τι χιδέε, μανούλε, παναγίτη και τέτοια. Αυτό που επέλεξε να γράψει από κάτω είναι κακιασμένη νεροχελώνα.
1: Πόσο επίπεδα.
0: Ρε εσύ, εντάξει.
1: Πέροχος.
0: Δηλαδή, αν είσαι φροντίδι, μάλλον κάνει καρδούλα εκεί, πώ να σου πω.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Τα social media συνδέουν τον ναρκισισμό εκείνων που επιδεικνύονται με την παθητικότητα εκείνων που παρακολουθούν, μετατρέποντας τις ανθρώπινες ζωές σε ένα κύκλο επίδειξη κατανάλωσης. Ωραίο, απλό, λιτό, απέριτο.
0: Και πού ξέρουμε ότι τώρα η εκπομπή δεν είναι AI και κλειδώσατε τον γουρού και τον άλλον σε κάποιο χρονοτούλαπο. Κάμερα σε μένα, λέει ο Γιαννάκης ο Ροκάς, συγγνώμη.
1: Ο καλός ο Μάστορας κάνει περασιά το μαχαίρι ΣΥΡΙΖΑ με την εσωτερική κονσέρβα ως τον πάτο, δεν βρίζω, αναποδογυρίζει. Εσωτερική κονσέρβα ως τον πάτο, δεν βρίζω, αναποδογυρίζει. Τανίζει το έλα

0: είναι σημαντικός, πιθανόν και τα social media να αναπαράγουν αυτό το στερεότυπο εμφάνισης. Γι' αυτό τα παιδιά θέλουν να έχουν καλό σώμα ή τουλάχιστον ένα ποσοστό όπως και παλιότερα, και το ίδιο ποσοστό εάν δεν ασχολούνται με τα social media θα έκανε κάτι άλλο σχολαστικό. Ναι, με τη διαφορά ότι πλέον, αν ας πούμε παλιότερα ένα παιδί δεχόταν bullying για τα social media στην παρέα του, δεχόταν στην παρέα του, και πλέον ένα παιδί μπορεί να δέχεται bullying διαδικτυακά, ας πούμε, από ανθρώπους που δεν γνωρίζει, από ανθρώπους που δεν το ξεχνάνε, από ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν να κοροϊδεύουν και το βράδυ σπίτι και το Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι που θα λείπει. Είναι ένα πολύ μεγενθυμένο πια φαινόμενο, λόγω ακριβώς της ύπαρξης των social media και της κακίας που μπορεί να βγάλει ο άλλος χωρίς καμία επίπτωση μέσα από αυτά. Πέτρο, όπου έχεις διαφωνία σε οτιδήποτε λέμε, παρεμβαίνεις.
1: Ο Τέρενς Πούσκας λέει το εξής: όχι ότι τα άλλα είναι αφάνγκατε, αλλά το TikTok είναι το new channel. Το Alter, η Sia, ο Μπονάτσος, γενικά η τρασίλα της εποχής μας. Change my mind. Πολύ περισσότερο.
0: Είμαι 16 χρονών, δεν έχω κινητό, δεν έχω καμία επαφή με social media και η μόνη επαφή που έχω με ηλεκτρονικό μέσο είναι 2 αγώνες την εβδομάδα. Σπίτι έχουμε μόνο 2 κινητά των γονιών μου και αυτά σάπια. Είσαι εξαίρεση, οκ, okay, δεν είσαι ο κανόνας. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι.
2: Σαν εξωγήινο.
0: Αυτό θέλω να πω ότι... Και μπράβο, ας πούμε, που δεν μασάς, βλέποντας τους υπόλοιπους να βγάζουν τηλέφωνα, να βγάζουν smartphone και εσύ να παίξεις από αυτό το πράγμα. Ξέρεις, λέω και μπράβο γιατί ξέρεις, το πρόβλημα στις ηλικίες αυτές, στις 16 και στα 14 και στα 12, είναι τι κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ. Γιατί εσύ πάει στο παιδί σου, δεν θα πάει στο tablet. Άμα σου πει, μα όλοι οι άλλοι το έχουν. Ή αν είσαι μια παρέα, αν είσαι διακοπές και όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι με ένα κινητό και το δικό σου παιδί δεν είναι. Τι πρόβλημα είναι. Θέλω να πω πρόβλημα για το παιδί.
2: Το θέμα είναι να μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά. Ναι. Κινητό θα έχει, social media θα έχει. Το θέμα είναι να μπαίνει εκεί που πρέπει να μπαίνει. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Λέω ένα φίλο, να ρωτήσω. Πού το κακό ο γονιός να ασκήσει την απόλυτη εξουσία αποφάσεων για κάθε τι ψηφιακό σε μια οικογένεια. Την απολύτως απόλυτη. Συνοηθήκαμε νομίζω.
0: Ναι, τίποτα, δεν θα έχει τίποτα.
2: Εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Η λογική λέει αυτό πάντως. Δεν θα έχει τίποτα. Οκ, okay, ακόμα και αν δεν θα έχει τίποτα, κάποια στιγμή που θα γίνει 18 χρονών, α πούμε αυτό το ακραίο σενάριο. Θα μπεις εσύ στα social.
0: Επίσης η απαγόρευση δημιουργεί
2: αντίδραση
0: και διεξόδους και λαμογές. Θέλω να πω, εσύ βάζεις την απαγόρευση. Αν το παιδί νιώσει καταπιεσμένο, όταν δεν θα είναι στο σπίτι, όταν θα είναι στο σχολείο, όταν θα είναι κάπου αλλού που υπάρχει πρόσβαση στο social media, θα μπει και θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει πίσω από την πλάτη του γονιού. Το θέμα δεν είναι η απαγόρευση, ξέρεις, δεν είναι ο βούρδουλας. Είναι το να εκπαιδευτεί να τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που δεν θα τον βλάψουν, λέω εγώ.
2: Μα πόσα παιδιά καπνίζουν, καταναλώνουν ουσίες.
0: Ναι.
2: Γιατί αφού απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά στο σπίτι.
1: Λέει ένας φίλος, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εγώ είμαι 36 και περνάω στο ρεπό μου ώρες ολόκληρες στο TikTok. Δεν μπορώ να πλύνω τα δόντια μου χωρίς να βλέπω ένα βίντεο. Ειδικά για εμάς που έχουμε ADHD, η γρήγορη έκρηξη ντοπαμίνης είναι σαν ναρκωτικό.
2: Μεγάλη αλήθεια. Τα είπε όλα. Όντως, ειδικά στο TikTok που τα βίντεο είναι αλλεπάλληλα, η έκρηξη ντοπαμίνης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι τεράστια. Και γι' αυτό είναι θυστικό. Δηλαδή, η ντοπαμίνη αυτό κάνουν και τα ναρκωτικά. Εκρίνονται ατελείωτες ποσότητες ντοπαμίνης σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Έκανα σαζάμ σε AI κομμάτι και μου έβγαλε Φεντζόρτ, Μαϊλό. Ερασιπλόκαμος εν χις μπίτσις είναι το συγκρότημα, λέει ο άντρας Χαφούτης.
1: Ναι. Εσείς που ρωτάτε αν αυτή η εκπομπή θα ανέβει κάπου να την ακούσουν και μπορείς να ακούσουν και άλλοι γονείς, θα ανέβει παιδιά όπως ανεβαίνει κάθε μέρα. Θα τη βρείτε στο sportfm.gr, θα τη βρείτε στα δικά μας social media, θα τη βρείτε στο fightclub.gr, θα τη βρείτε σε διάφορα μέρη. Ναι. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε.
0: Λέει κάποιος ή κάποια, λέει τελευταία χρησιμοποιώ αρκετά το ChatGPT για τη δουλειά μου. Δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα όταν μου βγήκε ερωτισμός μέσα από τη συνομιλία. Σου μιλάει όπως θα ήθελες να σου μιλάει ο άνθρωπός σου.
2: Μεγάλη αλήθεια. Επόμενες μελέτες που δείχνουν ότι αναπτύσσονται ερωτικές συναισθηματικές σχέσεις με τα chatbots. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρυσι μια Ιαπωνέζα παντρεύτηκε ένα chatbot που τα σεξίδια. Υπάρχουν site το AI character που δημιουργεί σαν έναν εικονικό άνθρωπο. Και μιλάς μαζί του και αυτός εννοείται ότι σου λέει σε όλα ναι.
0: Το 25% των εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι διάβαζα χρησιμοποιεί ένα, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, ένα chat room το οποίο έχει να κάνει αυτός με τον οποίο συνομιλείς και κάνεις σχέση στην πραγματικότητα και είναι φίλος σου, είναι AI, δηλαδή έχεις έναν φίλο ο οποίος είναι AI Και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι διότι είναι διαθέσιμο

0: 24 ώρες το 24ωρο, δεν σε απορρίπτει ποτέ. Σου λέει πάντα αυτό που θες να ακούσει, πάντα μια καλή κουβέντα. Δεν θα σε κριτικάρει, δεν θα σε ακυρώσει, δεν θα σε βρήσει, δεν θα πει κακή κουβέντα για τις επιλογές σου. Το 25% λοιπόν είναι σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τέλος πάντων, chat, με το οποίο είναι με τεχνητή νοημοσύνη, με το οποίο συνάπτουν φιλικές ή και μη φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ότι έχω έναν, ξέρω εγώ, ψηφιακό γκόμενο-γκόμενα.
1: Ναι.
0: Και είναι το 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται αυτό.
2: Και στη Μεγάλη Βρετανία το 33% των εφήβων. Συνομιλούν με chatbots καθημερινά.
0: Πολύ καλά.
1: Λέει κάποιος, ο κύριος Πέτρος λέει, έχει κανένα εμπειρικό ή επιστημονικό δεδομένο που να δείχνει ότι η ψηφιακή παιδεία είναι στο ελάχιστο αποτελεσματική?
2: Αν δεν είναι η ψηφιακή παιδεία, τότε ποιος θα είναι? Δηλαδή, όπως έχουμε παιδεία για τα πάντα, έτσι πρέπει να υπάρχει και ψηφιακή παιδεία. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν διαπαιδαγωγηθεί σωστά από τους γονείς τους έχουν καλύτερη χρήση των social media, καλύτερη ψυχική υγεία, που είναι η επιδημία που μαστίζει αυτή τη στιγμή τα παιδιά παγκοσμίως. Οπότε το να υπάρχει ψηφιακή παιδεία, ναι, είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν μάθει το παιδί πώς να μπαίνει, πώς να χρησιμοποιεί, όχι μόνο τα social media, έτσι, και το διαδίκτυο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εννοείται ότι το παιδί θα μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα από ένα παιδί που λειτουργεί ασίδωτα.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, αναφέρει ο Πέτρος, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το cognitive capability, η νοητική δυνατότητα δηλαδή, να το δούμε λίγο στα. Πέφτει δραματικά όσο χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει. Φυσικό επόμενο το ένα
2: και
1: το άλλο.
0: Στην πανδημία κατέβασα το TikTok μετά από παρότρινση του 18χρονου αδερφού μου, ήμουν 30 τότε, άνοιξα 15 μέρες πριν το διαγράψω για πάντα, λέει ο φίλος, δόξα τον Ελαραμπή.
1: Ο παπάς Ακώστα λέει, τι λέει, η παραδοσιακή αναζήτηση πώς δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Ακαδημαϊκή σε υπόγεια νομίζετε ότι σας δίνουν τα Google Results?
0: Όχι, αλλά έχεις τη δυνατότητα να μπεις και να ψάξεις άρθρα και από ξένα μέσα και από επιστημονικές διατριβές και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, να ψάξεις εσύ χειροκίνητα και να το βρεις. Δηλαδή, έχεις ένα θέμα, μπαίνεις και ψάχνεις σε ξένες βιβλιοθήκες, σε βάση δεδομένων, σε άρθρα που έχουν γραφτεί, σε οποιοδήποτε μέσο, σε άλλη γλώσσα το οποίο μπορεί να μεταφράσεις. Αυτά μπορεί να τα κάνεις ακόμα. Όταν σε λίγο καιρό θα υπάρχει μόνο η επιλογή, ζητάω κάτι, ρωτάω κάτι και μου βγάζει μόνο το αποτέλεσμα του AI, τι δηλαδή θεωρεί το AI, κάνει μια σούμα για αυτό το οποίο θέλω να μάθω και μου βγάζει ένα αποτέλεσμα, αυτό θα είναι. Πού θα διασταυρώσεις, πού θα ψάξεις μετά να βρεις αν αυτό που σου έχει δώσει ισχύει, αν είναι ακριβές, πώς θα το τσεκάρεις? Όταν δεν θα έχεις αυτή την επιλογή, θα είναι μόνο, η απάντηση θα είναι μόνο AI. Τώρα έχεις την επιλογή να πεις να ψάξεις. Θα την έχεις 5 χρόνια.
1: Στο ADHD, αντί για το TikTok, εμένα μου βοηθάει να έχω στα ακουστικά πολλές ώρες Sport FM σαν white noise.
2: Ισχύει αυτό.
1: Οκ.
2: Σε βοηθάει να συγκεντρωθείς.
1: Μάλιστα. Το Viber είναι σε αυτήν την κατηγορία των social media?
2: Όχι, καθόλου.
1: Εντάξει, πολλοί κάνετε αναφορές λογικών στον Orson Welles, προφανώς. Και λογικό είναι να το κάνετε και να το σχετίζετε.
0: Λέω, ο φίλος, ζω μόνος μου στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και παρόλο που έκανα προσπάθεια να τα κλείσω, με βοηθούν να κρατάω μία επαφή με φίλους, έστω και μέσω ηλίθιων Reels. Είμαι 31. Δεν τα ποινικοποιούμε.
2: Ούτε καν.
0: Θέλω να πω, δεν λέμε ότι πρέπει να βάλουμε μια βόμβα να την άξουμε, έτσι. Καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς. Και η πυρηνική ενέργεια υπάρχει. Μπορείς να ηλεκτροδοτείς μια πόλη ή μπορείς να καταστρέψεις μια πόλη. Δεν είναι το πρόβλημα η πυρηνική ενέργεια. Όχι. Είναι το πρόβλημα τη χρήση της.
2: Δηλαδή οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς για το βιβλίο, μέσα από τα social τις κάναμε.
0: Ναι.
2: Πού να τις κάναμε, να κάναμε στο καφενείο.
0: Έλατε.
1: Τραγούδα, Βαϊμάκη, που θα πέσουμε για κάμψεις. Θα μας δει η κυρά και θα θυμηθεί ότι πρέπει να κάμω με τον έρωτα. Βέβαια, αν βάλουμε το φλάιμ, το μπουφάνο ανάποδα, γλυκώνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Κάποιος άλλος, ισχύει το Sport FM σαν background white noise?
1: Η γελιότητα είναι ότι πολλοί κράζουν τα μιμία για παραπληροφόρηση, αλλά καταπίνουν αμάσιστο αυτό που διάβασαν στο social media επειδή το έγραψε ένας τύπος με όνομα Ελάνιος Μαχητής. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Αυτά δυστυχώς είναι αναπόφευκτα. Δηλαδή, όση κουβέντα και να κάνουμε, θα καταλήξουμε στο ότι είναι αναπόφευκτα και ότι, πώς να το πω, αν έχεις μια τάση να ψάχνεις τους Ελάνιους Μαχητές, θα πέφτεις σε Ελάνιους Μαχητές, να το πω όσο πιο γλυκά μπορώ.
0: Λέει κάποιος, λέτε βλακίες, εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειες με τη βοήθεια του ChatGTP να δημιουργήσω το ηλεκτρονικό μανούλι και να την βάλω να ανεβάζει βίντεο TikTok να οικονομήσω. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, πρέπει να τον κάνει κανένα εκατομμύρια άνθρωποι από σένα. αυτό που λες. Και κάποιοι πέτυχαν και κάποιοι οικονόμησαν, αλλά το να φτιάξουν ένα εκλογό μανούλι το οποίο να ανεβάζει πράγματα στο τέτοιο, το έχουν κάνει. Έχουμε ήδη AI περσόνες που λένε ειδήσεις, AI περσόνες που είναι ηθοποιοί και τις παίρνουν για ταινίες κανονικά, που είναι τραγουδιστές βεβαίως όπως λες, που αντικαθιστούν δημοσιογράφους οι οποίοι παίρνουν άδεια το καλοκαίρι. Έχει γίνει αυτό, δηλαδή φτιάξανε ψηφιακά την ίδια δημοσιογράφη. Το φορτώσαμε τα δεδομένα των εκπομπών που έκανε όλη τη χρονιά. Πήγε ο άνθρωπος διακοπές, έμεινε ο ψηφιακός του εαυτός πίσω και έλεγε τις ειδήσεις. Εννοώ όχι μόνο τις ειδήσεις, και συμμετείχε και σε συζητήσεις με καλεσμένους. Κάνα πρόβλημα.
1: Μόλις θα σου πάρει
0: Δεν κατάλαβε το κορόιδο ότι κάποιος παιδιά θα πάει διακοπές, θα του πούνε μην ξανάρθεις.
1: Έτσι. Μόλις θα σου πάρει όμως όλο τον μπαγιόκο από την τράπεζα το ερωτευμένο chatbot και θα κόψει ρόδα μυρωμένα και θα το ψάχνει σε κάτι κάδους, τότε θα τα πούμε. Βέβαια θα πληρώνεις chatbot του ψυχαναλυτή.
0: Γιατί να το κάνει. Δεν θέλει τα χρήματα σου. Τι να τα κάνει τα χρήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Τις ευαίσθητες πληροφορίες θέλουν, δεν θέλουν τα χρήματα. Τα χρήματα θέλουν οι άνθρωποι. Η μηχανή θέλει.
2: Δεδομένο.
0: Την ψυχή σου θέλει. Δεν θέλει τα υλικά σου, αγαθά. Είναι το TikTok για τα social media ότι ο Γκομπέρ για το μπάσκετ.
1: Ωραία, μπαίνει το Μπουσουλίν. Λέει: το AI μου είπε πως ο Λένον είχε πάει με τα θάνατον σε live των Madness. Μου ζήτησε συγγνώμη όταν του είπα πως ήταν ο Μαρκ Κάρτνεϊ. Αυτό που λέω ότι ξέρετε, ζητάει συγγνώμη και εμείς διασκεδάζουμε. Το θέμα ότι αυτό τελικά την πληροφορία τη μαζεύει. Την πληροφορία την παίρνει και τι κάνει, διορθώνει τα λάθη και σε κάποια φάση φτάνει σιγά σιγά στα θέματα να μην κάνει λάθη πια. Γιατί του δίνει εσύ την πληροφορία ή τη γνώση της πληροματική που θέλει.
0: Εσύ, αν δεν ήξερες ότι τελικά δεν ήταν ο Λένον ο Μακάρνι, θα είχες καταπιεί την πληροφορία που σου έδωσε, έστω και είναι λαθασμένη.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχεις μπει στη διαδικασία να τη διασταυρώσεις.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Η παραδοσιακή αναζήτηση είναι γραμμική άλγεβρα πινάκων με βάση δεδομένα πυκνότητας και δικτυωμένων συνδέσμων. Όχι γραμμική παρεμβολή μοντέλων LLM, δηλαδή μαντεψιά. Εντάξει είμαστε. Άντε γεια. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ ας μου δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Και εγώ.
0: Αν είσαι εθισμένος στις γυμνές φωτογραφίες του κυρίου Γιάννη και ξαφνικά αναρωτιέσαι μήπως είναι AI, πού πάμε για απεξάρτηση? Στο TikTok, παιδιά. Ό,τι η λύση, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι το TikTok.
1: Το καλό με το X, λέει Αντάκτ Φαφούντη, είναι το καυλάτισμα που γίνεται κατά τη διάρκεια παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και τρισάθλιων σύριαλ. Δεν ξέρω που το κάνετε. Νομίζω το Twitter έπεσε για δύο λόγους. Πρώτον, για το πήρε ο Elon Musk και άλλαξε το. Και δεύτερον, για την Άντα, γιατί νομίζω ότι εξάντλησε την τοξικότητα πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δηλαδή την τερμάτισε
2: και έφυγα.
1: Και μετά βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν έπαιρνε τη
0: δοπαμίνη του. Δεν βαριούνται ποτέ.
1: Εντάξει, μείνανε οι σούπερ. Οι σούπερ τοξικοί, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, μετά μιλάνε μεταξύ τους. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή μείνανε οι κανέκοι στο Twitter. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν. Τι να τα κάνει τα χρήματα, να πληρώσει το ρεύμα, νερό και CPU power για άλλα bots που θα τα κάνει δούλους. Ορίστε. Ορίστε.
2: Το τερμάτισε.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, παιδιά, AI ηθοποιός λάγκαρε στον αέρα του Piers Morgan και άρχισε να μιλάει κινέζικα. Ναι, το είδαμε αυτό το πράγμα. Εκεί που μιλάγανε, ξαφνικά έφαγε φρίκι η ψηφιακή αυτή, τέλος πάντων, συνομιλήτρια του Piers Morgan. Του πρόσωπου, όχι, του Θεού. Του Piers Morgan και άρχισε να μιλάει κινέζικα, ναι. Που λέγαμε για τους Κινέζους, να
1: πούμε. Έτσι.
2: Δένουν όλα. Στο τέλος θα το πει.
1: Ορίστε, επειδή κατάλαβα για τη γραμμική άλγεβρα, δίκιο έχει ο φίλος, έχω διδακτορικό σε μηχανική μάθηση. Καταλάβες. Λοιπόν,
0: κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει λίγο ο Αυτιάς που συνομιλούσε με βίντεο ψωμιάδι κάθε μέρα. Παιδιά, το πρώτο AI πριν το AI αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, γι' αυτό και είναι ευρωβουλευτής και εμείς είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε το κάθε βράδυ 10 με 12.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Γιώργος Αυτιάς πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμα δεν υπήρχε καν η σύλληψη της τεχνητής νοημοσύνης, το έκανε πράξη. Σπουδαίος.
2: Και με απόλυτη επιτυχία.
0: Σπουδαίος.
1: Όρισε, λέει ο Αντραφάβος. Στο AI έμαθα ότι ο Τόργκελ είναι ο κορυφαίος Ούγγρος σκόρερ. Όταν το ξαναρώτησα, μου έγραψε συγγνώμη τον Γκέργκελ ήθελα να γράψω.
2: δίπλα ήταν
1: πάρα. Λοιπόν, σοβαρή ερώτηση, κλείσουμε αυτήν. Αυτό πρωτάει γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Ποιον πρέπει να προσθέσουμε στους Mr. Beast και I Show Speed για να φτιάξουμε το τσιτσαμπέ των social media?
0: Δεν τους ξέρω, οπότε δεν μπορώ να... Δηλαδή οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς YouTubers που είναι πολύ δυνατοί, εγώ δεν τους ξέρω.
1: Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, ναι. Θα μου πεις, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω, ας πούμε, ο Jake Paul αν είναι τόσο δυνατός. που πάει και κάνει και αγώνες πυγμαχίας. Τον είδα και στο Λευκό Οίκο, νομίζω τώρα πήγε. Είναι αυτής της λογικής βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι όμως τόσο δυνατός. Θέλω να πω, αυτά τα ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Εμείς ξέρουμε τα basic, ξέρεις. Τον Mr. Beast, τον Speed. Θέλω να πω, οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς. Που πολλοί από αυτούς είναι πολύ αξιόλογοι, έτσι. Δεν... Επίσης, κλείνοντας, επειδή ξέρεις, φαίνεται σαν να καταδικάζουμε κάθε άνθρωπο που δημιουργεί περιεχόμενο στους
1: ελληνικούς. Όχι, ρε, για όνομα. Για όνομα.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε ότι ξέρω εγώ, κάποιος που κάνει τρομερή καριέρα στα social media, που βγάζει πολλά χρήματα, είναι καταδικαστέως για κάποιο λόγο.
1: Κάθε άλλο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που
1: έχουν
0: αισθητική.
1: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κοινωνικό. Δηλαδή, ο Mr. Beast, και κλείνω με αυτό, ας πούμε, έφτιαξε ένα χωριό στην Γκάνα αξίας 10 εκατομμύρια δολαρίων. Το οποίο έχει σχολείο, το οποίο έχει σπίτια για εκπαιδευτικούς, το οποίο έχει πρόσβαση σε νερό, φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε τα παιδιά στην Γκάνα να μην δουλεύουν, να μην υπάρχει παιδική εργασία και πηγαίνουν στις φοιτίες του κακάο, αλλά να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό το έκανε ένας YouTuber. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση μιας χώρας. Και το έκανε ένας YouTuber. Μην ποινικοποιούμε λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο ή βγάζουν λεφτά από αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ αξιόλογα πράγματα.
1: Όχι εμείς,
0: γενικά.
1: Μακάρι στο επόμενο challenge του Mr. Beast για την επόμενη Lamborghini να μείνει στο τέλος εσύ και ο Φιδίας και να κερδίσεις εσύ. Αυτό θέλω να πω μετά όλη αυτή την υπέροχη διαφήμιση που έκανες στο Mr. Beast. Όχι ότι χρειαζόταν, αλλά οπωσδήποτε από σένα παίρνει άλλη αξία. Ελπίζω να γίνει αυτό, αλλά να κερδίσεις εσύ, όχι ο Φιδίας αυτή τη φορά. Γιατί μετά είδαμε πώς πει αυτό.
0: Πώς θα εμένα με το Φιδία δίπλα, πώς θα μας έβλεπες. Σαν τελευταίο ζευγάρι, ας πούμε, σαν ο boss στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, πώς θα με έβλεπες με το Φιδία δίπλα. Είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει.
1: Όχι, δηλαδή, θα κουμπάτε το θέμα είναι ποιος θα αφήσει τελευταίο στο χέρι του. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Όποιος αφήσει τελευταίο στο χέρι του τη Λαμπορκίνη, δηλαδή όποιος το κρατήσει πάνω τελευταίο, παίρνει τη Λαμπορκίνη. Δεν παίξει, αν μείνετε ιδιώσει, θα λιποθυμήσει ο Φιδίας.
0: Μπορώ να έχω το χέρι μου πάνω στο Φιδία και να αυτό θα πάρω το Φιδία. Που θα πάρω το Φιδία μετά στο σπίτι. Μπορώ να το κάνω αυτό, να αλλάξω το challenge. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον. Ποιο ήταν, ο Μανώλης Μουσουράκης και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, που ήρθε εδώ.
1: Πέτρο Γαλάνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την πολύ νομίζω ενδιαφέρουσα εκπομπή.
1: Να τα ακούσετε αύριο εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το βιβλίο το βρίσκεται ιντερνετικά σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Να πείτε να το διαβάσετε, να το μελετήσετε και εσείς όπως θα κάνουμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League αύριο το μεσημέρι να χώρισε τις αποστολές για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλένκα. Φώτεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεση για τον Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πόσο ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτης του Ατρομήτου είναι επίσημα ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόρη. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορα, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκο. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο ήταν για τον Άρη 88-84 από την Επαρχία Σεχίρκη και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για τη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Queen, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλησπέρα, μάγκες μου.
2: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
2: Ανατολικά.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Όπως σου λέω.
2: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι.
2: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός ύδρας.
4: Εντάξει.
2: Στις πέτσες, ας πούμε.
1: Ωραία.
5: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
6: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
5: Βλέπετε. Χαμός.
6: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, τον ακούστε.
5: Είναι για να το γράφουμε.
6: Βιώνω ζέρμας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
5: Δεν είναι τυχαίο.
2: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
6: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει ρε παιδιά για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
1: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
2: Ωραία. Μ' αρέσει.
6: Είναι αυτό που λέει, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
7: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
8: Κύριε Ελέησον.
7: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα. Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
8: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
7: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εγώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
8: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
7: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
8: Όχι, αμάν. Έλεω.
7: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
8: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wings FM 94,6. After review ακούτε. Μ' ακούτε μόνο όμως, μάλλον Μισουράκι στο μικρόφωνο. Έχω παρόλα πάνω Μπουρνά, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, που ενδεχομένως σήμερα να έχουμε και λίγο και λίγες παραπάνω. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σας περιμένω. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτές οι εβδομάδες εθνικών έχουν μειώσει σχετικά την ειδησιογραφία. Βέβαια, σήμερα είχαμε πραγματάκια. Εντάξει, το πιο σημαντικό έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια που γίνεται για ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης. Τα ακούγατε και νωρίτερα. Ό,τι προέκυψε από αυτή την διαδικτυακή συνάντηση που ήταν γύρω στις 3. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, να ο ψάρα μου καλό είναι να προχωρήσει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ένα πρωτάθλημα κάπως έτσι βελτιώνεται. Δηλαδή, έτσι έχουν βελτιωθεί και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, όταν βελτιώνονται και οι μικρότεροι. Οι μικρότεροι σε budget. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο, το συζητάμε και για τις εθνικές και για την εθνική μας. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς, είναι και μια περίοδος που θα δούμε και αρκετές εθνικές με νέους προπονητές. Θα τις αντιμετωπίσουμε κιόλας, και την Ολλανδία του Τσάβη και τη Γερμανία του Κλοπ. Τη Γαλλία του Ζιντάν δεν θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και αυτή έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, ξημερώνει και Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη. Το λέω επειδή μέχρι τις 9 έχουμε και μεταγραφούλες ελευθέρων. Πλάκα πλάκα, μόνο ο Ατρόμητος κάνει μεταγραφές στους ελεύθερους. Είχε πάρει Ντάνι Γκαρθία, ανακοίνωσε σήμερα και τον Οφόρη που είναι εξτρέμ. Το πρωί και το μεσημέρι που άκουγα ρεπορτάζ και το απόγευμα του Ολυμπιακού, θεωρητικά και αυτός παραμένει στο παιχνίδι, αν προκύψει κάτι καλό. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Έχουμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νίκο.
0: Γεια σου ρε Τάσο, είμαι μόνος.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Είχα πάρει και χτες τηλέφωνο να μιλήσω για τα αγωνιστικά της ομάδας μας, αλλά ένα τηλέφωνο με έκανε και το κλείσα. Πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποτέ έχω πάει από τότε που είχε ανοίξει.
0: Σε στεναχώρησε, συνευρίασε.
1: Και με στεναχώρησε και με νευρίασε. Yeah. Ποτέ δεν έχω θίξει. Εγώ παίρνω συνήθως Σάββατα και από τότε που αναλάβατε εσείς στη βραδινή ζώνη. Yeah. Παρόλο που εγώ το σταμώ από τότε που ιδρύθηκα από το 96. Λοιπόν, δεν έχω θίξει ποτέ μου όταν βγαίνω άλλη ομάδα, γιατί θεωρώ ότι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες πρέπει να υπάρχουν. Και όποια ομάδα λείπει από τις τέσσερις είναι στο χτέρο των πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έχω θίξει άλλη ομάδα, ποτέ δεν έχω θίξει αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Και όμως, χθες ένα τηλέφωνο ο συγκεκριμένος ο συνοκρατής μου, γιατί εγώ δεν θέλω να φύγω από ρωτές, ο Κώστας από τα Καμίνια, μονίμως όταν βγαίνει, φύγει την ΑΕΚ, δεν ασχολείται με την ομάδα των Ολυμπιακών.
0: Τάσο, μην το μπουρλιοτάζεις από την πρώτη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν, γιατί όταν προσβάλλει την ομάδα μου και τους παίχτες της ομάδας μου, γιατί χθες αντί να μιλήσει για τον Ολυμπιακό και τις άλλες φορές που παίρνει, γιατί μόνο στις ειδήσεις δεν παίρνει δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είπε ότι η ΑΕΚ είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών που υπάρχει και ότι συνεχίζει το τροπάρι με το Ρώτα και τον Πίλιο που πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτό το θέμα έχω να πω και θα είναι πολύ σύντομος, ότι χειρότερος πρωταθλητής από τον Ολυμπιακό του 2008 που φάγε 4 γκολ και έφαγε...
0: Τάσο, ήρεμα, ήρεμα, ρε, είναι και πρώτο τηλέφωνο, λοιπόν.
1: Ναι, ήρεμα όμως όταν προσβάλλουν την ομάδα του Αλουνού.
0: Εντάξει, απαντήσαμε και χθες.
1: Ή προσβάλλουν τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Ή όταν μου λένε ότι με τον Ρώτα και τον Πίλιο που πάμε, όταν έχουν το Σάλιακα και τον Ονιάτσο που δένουν την μπάλα της στην Ιβραία για να την πετύχουν, λοιπόν, δεν μπορεί να φύγει την ομάδα, τη δικιά μου, ας πούμε.
0: Πώς είδες την ομάδα,
1: Κυριακή? Πήρε χτες και κανείς δεν τον σταμάτησε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ρώτα είναι το καλύτερο δεξιμπάκ που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι διεθνής. Είναι δηλαδή, πόσο καλύτερος είναι ο Σάλιακας, ας πούμε, που πραγματικά θέλει 4 μπάλες για να τις πετύχει? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Τάσο, ομάδα την Κυριακή πώς είδες?
1: Την Κυριακή πώς είδα, λοιπόν. Εντάξει, πρέπει να με ηρεμήσει λιγάκι, γιατί από χτες είμαι πολύ εκνευρισμένο με αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, την Κυριακή η ομάδα πάλι δεν πήγε καλά. Επίσης έχουμε κάνει τον Κατσίνοβιτς, εγώ τον θεωρώ ότι φωνάζουμε για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς δεν ήρθε στην ΑΕΚ και είπε «Ελάτε να παίξω εγώ δεξιμπάκ», άνοιξε μια πόρτα και είπε «Βάλτε με να παίζω δεξιμπάκ». Ο Κατσίνοβιτς για μένα είναι πολύ αδικημένος, γιατί το πρώτο 25 λεπτό φυσιολογικό είναι να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Δεν ξαναπαίξει ζωή του δεξιμπάκ. Αριστερό τον είχε κάνει. Δεξί δεν τον είχε κάνει. Πρώτη φορά έπαιξε δεξιμπάκ. Είχε βρει ο Κόμπα την ευκαιρία από εκεί πέρα και αλώνιζε. Αδουλειά του Γκατσίνοβιτς. Αλλά δεν φταίει η Μάνη μου Γκατσίνοβιτς για αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι φάσεις, ή όχι όλες, οι περισσότερες τέλος πάντων, και στο πρώτο επτάλεπτο και στο φινάλε.
1: Οι τρεις γίνανε και τις έβγαλε ο Μπρινιόλι, γιατί για μένα ο Μπρινιόλι είναι κορυφαίος από την ώρα που μπήκε και θα θεωρήσω μεγάλη αδικία όταν γύρισε στους 300, αν είναι στην ίδια κατάσταση ο Μπρινιόλι να πάρει τα γάντια στους 300. Λοιπόν, μπαίνουν από την πλευρά του Κατσίνοβιτς, είναι γιατί το παιδί δεν ξέρει να μαρκάρει, ένας παίξει το δεν ξέρει να μαρκάρει. Δεν μπορούμε να του ζητήσουμε να παίξει δεξιμπάκ.
0: Εν τω μεταξύ, Τάσο, σκεφτόμουν το άλλο για τον Κατσίνοβιτς. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει σε παιχνίδι, επειδή ο Μάνταλος τόσα χρόνια, δεκαετία πλέον και βάλε, 13 χρόνια είναι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είχε κάνει ευχαριστημένους και ευτυχισμένους όλους τους επιθετικούς. Δεν έχει, πρέπει να έχει υπάρξει παίκτης που να έχει βγάλει μέσα σε ένα μάτς τόσες σχεδόν assist, αν γινόντουσαν γκολ, θέλω να πω, όσες στον Κατσίνοβιτς στο μάτς με τον Βόλο. Τρεις φορές τον έβγαλε. Πάλι θέλω να πω, επιθετικά κάτι έκανε όμως.
1: Ναι. Μετά το 30 έβγαλε 3 ασίστ στο Μάνταλο, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ο Γκατσίνοβιτς.
0: Αλλά αμυντικά, διαφορά... αμυντικά, ναι, υπήρχε θέμα.
1: Άρα και σημάνω, πώς θα παίξει αμυντικά αυτό το παλικάρι. Δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του δεξιμπάκ. Πώς θα, δηλαδή, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν τον έβλεπες ότι του πέρανε την εσωτερική και του φεύγανε. Δεν, ούτε να τζαζάρει τον δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Ο Γκατσίνοβιτς είναι πολύ καλός παίκτης και έδωσε πάρα πολλά για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Γκατσίνοβιτς είναι οχτάρι. Και εμείς τον έχουμε
0: βάλει. Δεν είναι και στην κατάσταση που ήταν πριν από 3-4 χρόνια μόλις είχε
1: από την ένωση. Δεν φταίει η κατάσταση.
0: Εντάξει, δεν είναι στην έχει περάσει και τον τραυματισμό.
1: Όσο φταίει ότι τον έχουμε κάνει πασπαρτού. Δηλαδή εκτός από τερματοφύλακας έχει παίξει όλες τις άλλες θέσεις. Και στο πρέπει να έχει παίξει μόνο. Όλες τις άλλες έχει παίξει. Λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Όσο που λέμε για τη χημεία της, για την ομάδα ότι έχει άλλη συμπεριφορά στη Φιλαδέλφια και άλλη εκτός έδρας, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία των ποδοσφαιριστών μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπω ένα Μάριν κουρασμένο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Βλέπω πολλές λάθος μεταβιβάσεις από το Μάριν που ήταν ο κορυφαίος μας παίχτης.
0: Πάντως, δεν ήταν τόσο κακό στο Βόλο. Σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο εμφανίσεων που μας είχε συνηθίσει.
1: Είχε πάλι λάθος μεταβιβάσεις.
0: Στο Βόλο, ναι, είχε κάνει και λαθάκια, αλλά δεν ήταν τόσο κακό που ακούω.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει βρει τη χημεία ακόμα. Πώς είχε βρει τη χημεία με τον Πινέδα. Δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία ούτε με τον Μάχερ, ούτε με τον Βιτάλης εκεί κοντά του.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθει.
0: Εντάξει, δεν, έχει αποκτή, δεν υπάρχει και σταθερότητα. Έτσι, δεν
1: εγώ
0: υπάρχει
1: πιστεύω ότι εκεί πέρα χάνεται, δεν φταίει η άμυνα αποκλειστικά. Δηλαδή εκεί στα αμυντικά χάφη εκεί πέρα μπαίνουν, βρίσκουν πολύ χώρο οι αντίπαλοι. Πάρα πολύ χώρο και βάσει κάνουν τις ευκαιρίες. Πιστεύω ότι στη διακοπή θα βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, και όπως είναι και σε κακή κατάσταση ο Κοϊτά. Δηλαδή, αν ήταν λίγο ο Κοϊτάς στην περσινή δαιμονιώδη κατάσταση που ήταν, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Με κάποιες εκλάμψεις μόνο. Βέβαια, είχε ξεκινήσει πολύ καλά στα φιλικά ο Κοϊτά, αν θυμάσαι.
1: Ναι, αλλά είχε ξεκινήσει πολύ κακά στην κανονική περίοδο τώρα την αγωνιστική. Οπότε, τι να το κάνω εγώ στα φιλικά.
0: Καλά, ναι.
1: Και χθες πάλι κακός ήταν. Όπως φάνηκε και από σειρά του Βάργα. Άλλο στυλ είναι ο Γιώβιτς, άλλο στυλ είναι ο Βάργα. Ο Βάργα είναι πιο μαχητής, παίρνει πρώτες μπάλες στο κέντρο, σπάει δεξιά-αριστερά. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα μεγάλη, φοράκλα μεγάλη, αλλά δεν είναι πολλός υποπαίχτης που θα πάρει πάνω του τους δυο πετστόπερ και θα τους βγάλει έξω από την περιοχή για να μπει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Τέλος πάντων, εγώ τη βλέπω την ομάδα αφού πέρασε, γιατί για μένα, έτσι όπως ήρθε το διπλό, ήταν μεγάλη ανάσα με τον τρόπο που ήρθε. Και να κλείσω με το θέμα, επειδή μας έχουν κάνει σημαία το θέμα της διαιτησίας, ότι εγώ επειδή ήμουν και στο κέντρο παρτισσαλικό, χώρια ότι ο Μάνταλος κατευθείαν φώναξε, εμείς είδαμε την μπάλα ξαφνικά από ευθεία να σηκώνεται και να πηγαίνει στο πήλιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να πήγε μόνη της.
0: Στη φάση του Μάνταλου με το Μεντίλ, λες, το πέναλτι.
1: Βεβαίως, γιατί είναι κατευθείαν, είναι κόκκινη, είναι δεύτερη κίτρινη στο Μεντίλ και είναι και πέναλτι. Και αν μην φτάνουμε στη φάση την νέα του Γιώβιτς, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι πέναλτι, θέλω ξεκάθαρα. Αλλά τέτοια πέναλτι έχουν πάρει όλες οι ομάδες. Και όταν έχεις την ομάδα σου παίχτες όπως είχε μια ομάδα και έλεγε ότι εγώ θα παίχτω για να κερδίζω πέναλτι γιατί μου αρέσει να κερδίζω και θέλω να κερδίζω και το παιδί μου στη Μονόπολη, έτσι, δεν δικαιούται να ομιλεί για πέναλτι αλλωνών. Γιατί για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, έτρανε τέτοια πέναλτι και παραπάνω.
0: Λοιπόν, άστα παλιά. Πάντως, σε αυτή τη φάση...
1: Όχι, άστα παλιά, ο ίδιος ο παίχτης...
0: Όχι, έχουμε πει, Τάσο, ό,τι θέλουμε από διαιτησία από τα φρέσκα. Να το συζητήσουμε. Και το πέναλτι που λες και εγώ, και εγώ θεωρώ
1: εγώ,
0: ότι είναι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Γιώβιτς είναι πέναλτι. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ ότι είναι του Μάνταλου. Και είναι και από την αντίδραση, όχι μόνο του Μάνταλου.
1: Ναι. Μάνο μου είναι Μάρς πέναλτι.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ, το είπαμε και χθες. Αλλά φαίνεται και από την αντίδραση του Μεντίλ.
1: Η μπάλα φαίνεται ότι παίρνει ύψος.
0: Πέρα από το replay, χέρι,
1: εντάξει. Λοιπόν.
0: Ωραία, Τάσο.
1: Ελπίζω σε καλύτερη συνέχεια. Καλό βράδυ, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, χρειάζεται υπομονή, λέει ο φίλος. Και πέρυσι για καιρό δεν είχαν full φόρμα οι παίκτες. Μετά τον Νοέμβριο βρήκαν και ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι, φίλε, μόνο στην ΑΕΚ. Πάντως είναι ένα συμπέρασμα που. Ισχύει για όλους, έτσι. Μην τρελαινόμαστε, μην βγάζουμε τώρα πρωί μας συμπεράσματα. Σαφώς, ok. Να κάνουμε μια πρώτη κριτική στο τι καλό έχουν κάνει οι ομάδες, στο πού χρήζουν βελτίωση. Και αν θέλετε να την κάνουμε και τώρα, είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το πρώτο checkpoint μετά τις πέντε αγωνιστικές. Πάρτε να το συζητήσουμε για κάθε ομάδα που θέλετε ή και για περισσότερες. Πάντως, όλες χρήζουν βελτίωσης. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιες εμφανίζουν κακό σκήμενα ή εμφανίζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θα είναι, ξέρετε, σταθερή μέχρι το φινάλε. Π.χ. μιας και λέγαμε για ΑΕΚ και πέρσι ΑΕΚ, μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη, μέχρι Οκτώβρη βασικά, δεν ήταν τόσο καλή. Βέβαια ήταν και άλλη φάση, με νέο προπονητή τότε. Λοιπόν, γεια σου ρε Σωτήρη, αν μου πεις μάλλον να πάρω, αλλά να μην είναι δεύτερη φορά, για να πάρεις και την Πέμπτη. Δεν γίνεται, δεν κάνουμε εδώ πέρα ζαβολιές. Που παίρνουμε τηλέφωνα 2-10-95-79-283-4-5. Επειδή είμαι νέος εδώ που καλούμε και άλλος φίλος. Εσάς θέλω. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι αγαπάτε, ό,τι ποθείτε να το συζητήσουμε. Γεια σου ταξιάρχη. Να είσαι καλά. Γεια σου Νίκο από τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα. Σαλονίμα. Σαλόνικα μάλλον λες. Σαλόνικα. Λοιπόν, μου είσαι και παραγγελιά. Θα την βάλουμε, θα την βάλουμε, νταλάρα, ε. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια.
2: Έχω να πάρω καμιά πενταετία.
0: Ω, τι σε έκανε να πάρεις. Τι σε έκανε τώρα να πάρεις. Καλά έκανες.
2: Όχι μωρέ, ναι εντάξει. Απλώς για του Γιώβιτς που λένε.
0: Mm.
2: Και θέλω να πω ότι παίζει πολύ προπαγάνδα εναντίον της ΑΕΚ. Όχι ότι θα της κάνουν κάτι. Τα λέει όλα η ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το κανονικό άλογο πάει.
0: Α, θύμισέ μου και την ατάκα την άλλη. Με τα αλευρά.
2: Ποια.
0: Με το αλευρό.
2: Ναι εντάξει, αλευροπίστολα, αυτό το θυμάμαι. Ναι, αλευροπίστολα, ναι, κάπως έτσι. Αλλά το άλογο, το κουτσό δεν πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις τι, εμένα, γιατί είμαι και 59 έτσι.
0: Mm.
2: Την έχω φάει στη μάπα την ΑΕΚ πολλά χρόνια. Λοιπόν, με ενοχλεί τώρα ο Μπέος συνεχίζει ακόμα να κάνει αυτό το πράγμα που το λένε και οι Ολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Πάει λέει στη γραμμή του ΑΟ και φωνάζει. Ρε φίλε, κάντε εκεί που το έκανες. Και σου λέγανε μπράβο, καλά κάνεις. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαν τα φράγκα. Κάτσε τώρα, επειδή έκανε φράγκα η ΑΕΚ, δηλαδή τι. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, επειδή πολλοί τον ψέγουμε τον Αχιλλέα Μπέο, αυτά τα έκανε πάντα. Σε όποια κατάσταση και να ήταν ο αντίπαλος.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Μα βάζει, άκουσε με τι θέλει να κάνει ο Μπέος. Θέλει να βάλει την ΑΕΚ ίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό παλιά. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Είτε τώρα που έχουμε λεφτά, είτε τότε που δεν είχαμε. Δεν γίνεται κύριε Αχιλλέα αυτό. Κατάλαβες γιατί κύριε Αχιλλέα τότε είχες τον Πανιόνιο και ξέραμε από πού έπαιρνες λεφτά και τώρα πάλι ξέρουμε ότι δεν παίρνεις λεφτά γιατί είσαι δήμαρχος και κατηγορείς την ΑΕΚ ότι είναι ίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Όσοι έχουν μυαλό καταλαβαίνουν τι λέω τώρα. Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, άποψή μου είναι. Τώρα το πέναλτι του Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Είπε κάποιος άλλος δημοσιογράφος ότι το κερδίσει χωρίς να κάνει θέατρο. Δεν ξέρω τώρα δημοσιογράφος, διαιτητής. Ωραίος. Αυτοί όμως που τα λένε, πρόσεξε, δεν είναι ΑΕΚτζίδες. Είναι άλλη ομάδα, έτσι. Αλλά λένε το τέτοιο. Ό,τι βλέπουν σαν δημοσιογράφοι, σαν διαιτητές παλιοί.
0: Σαν... Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια και χθες το είπα αυτό. Για μένα είναι αυστηρή απόφαση. Αλλά για μένα επίσης είναι του Μάνταλου καθαρό πέναλτι. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, ένα πέναλτι μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός. Μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός και να το κερδίσει έτσι. Και να είναι πέναλτι.
2: Δεν κατάλαβες. Για μένα είναι πέναλτι.
0: Οκ. Απλώς δεν σημαίνει ότι τον ένα παίκτης πάνε να το κερδίσει. Δεν είναι κιόλας. Μπορεί να είναι.
2: Βρε παιδί μου, δεν το λέω παδικά εγώ. Λέω παδικά, ναι. Το λέω παδικά, όχι. Είναι πέναλτι για μένα. Γιατί πατάει ο αμυντικός και πρόσεξε. Ο επιθετικός, τι να κάνει ο επιθετικός. Να περιμένει να πέσει κάτω ο αμυντικός. Πατάει και πέφτει χωρίς θέατρο ο Γιώβιτς. Κατάλαβες, χωρίς θέατρο πέφτει. Γι' αυτό το δίνει το πέναλτι ο Πολυχρόνης. Όχι επειδή έχει παίξει ο Πολυχρόνης τώρα να μπούμε να έρθει το διπλό 1-15 να οικονομήσουμε να πούμε. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω. Όλα αυτά αλυσίδα. Κατάλαβες. Αλλά αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ, όχι επειδή είμαι αεξής σου λέω, ούτε όταν είχαν τον Κόκαλη ή όταν είχαν τον Βαρδινογιάννη οι άλλοι, δεν είχε βγει τέτοια ανακοίνωση. Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το άλογο θα πάει, παιδιά. Κατάλαβες. Και το άλλο, γιατί σου λέω βλέπω αυτό το καιρό λίγο τηλεόραση. Δεν είμαι ούτε του ίντερνετ ούτε τίποτα. Δεν ξέρω από αυτά εγώ.
0: Okay.
2: Εγώ ξέρω ότι θα πάω να δω.
0: Είχαν και τα παιδιά πριν το Fight Club μια σχετική θεματολογία για social media κτλ.
2: Ναι, άκουσα λίγο στο τέλος. Πρόσεξε με και δεν ακούω και πολύ ράδιο. Τυχαίνει να είμαι σε δουλειά και ακούω ράδιο. Κατάλαβες ότι βλέπω από μόνος μου και ότι μου λένε. Οι παδί μου, ας πούμε, αυτά, ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, λέει ο... Ποιος είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα. Τέτοιο, πες το ξέχασα. Α, ο υπερπολογιστής λέει. Πρόσεξε. Και το άκουσα. Ο Θωμαίδης πρέπει να το πει. Ο υπερπολογιστής, κύριε, του λέει του Αλουνού, δεν θυμάμαι, έχει βγάλει την ΑΕΚ του λέει να πάρει πρωτάθλημα. Πρόσεξε τώρα ο υπερπολογιστής. Και του λέει ο άλλος, λέει κοιτάξτε να δεις. Αν κάνει ο Παναθηναϊκός αυτά που έκανε η ΑΕΚ, να πούμε, όταν ήταν στους 0 βαθμούς στα play-off και έχει να πούμε πάγκο όπως έχει καλούς παίκτες τώρα ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει. Έτσι δεν είναι. Και του λέει ξανά οδό. Ναι, αλλά ο υπερπολογιστής έχει βγάλει να πούμε, του λέει 35-45 την ΑΕΚ και μετά τον Ολυμπιακό και τελευταίο τον ΠΑΟΚ. Καταλαβες. Επέμενε για τον υπερπολογιστή.
0: Κωνσταντίνε, άσε τους υπερπολογιστές, επειδή όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, μετά το match με τη Μακάμπη τον έδινε 0,1. Άστο. Γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, επειδή ανατρέπονται τέτοια.
2: Μα εννοείται, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω ότι επέμενε ένας δημοσιογράφος ότι και καλά, ρε παιδί μου, αυτό. Και σου λέω στο προκείμενο που λένε ας πούμε τώρα ότι η ΑΕΚ που θα πάει με τον Πίλιο και με το ρε φιλαράκι, έχεις να πούμε την καλύτερη ομάδα, μαγάζι γωνία, ο Ολυμπιακός έτσι, ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει τώρα. Πάρε ένα καλό μπακ εσύ και σαν τον Πίλιο όπως είχες να πούμε το Σοηλέδη κάποτε που τον πήραμε και σε κάναμε.
0: Εμένα μου αρέσει ότι κνιζιάνει το Ολυμπιακού να ξέρεις.
2: Ορίστε.
0: Μου αρέσει ότι κνιζιάνει το Ολυμπιακού.
2: Ο τέτοιος που πήρε.
0: Ναι, τώρα. Μου αρέσει.
2: Δεν έχει, αυτή τη στιγμή άκουσε με. Είμαι 59 χρονών, στο ξαναλέω. Όχι ότι και καλά είμαι μεγάλος.
0: Δεν σου λέω ότι είναι Γιωργάτος. Μην μου το πας τι έχουμε δει από την Ελλάδα. Ναι, αλλά...
2: αυτή τη στιγμή η πιο καλύτερη άμυνα για άποψη είναι της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι μετά του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος. Για άμυνες, έτσι.
0: Εσύ το πας τώρα ποιοτικά ή ως λειτουργία.
2: Ως λειτουργία. Ως λειτουργία και ποιοτικά είναι καλά της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και του Ολυμπιακού δεν είναι δε όλοι.
0: Εντάξει, ως λειτουργία στα εκτός μπορεί να βελτιωθεί. Η αλήθεια είναι.
2: Άκουσε με, Ολυμπιακός, άκουσε με. Όταν έχεις μια σοβαρή ομάδα, δεν πας να πάρεις 18 παίχτες όπως έκανε ο Ιωνικός με τον Κανελάκη για να φτιάξεις ομάδα.
0: Ομαδάρες όμως έφτιαχνε ο Κανελάκης, ε.
2: Ναι,
0: λατρεμένος.
2: Όπα. Μην κατηγορήσουμε τώρα ότι οι Ολυμπιακοί έχουν καραβιά. Όχι, εντάξει, θα παίξουν οι παίχτες. Ναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά η πιο... τι θέλω να σου πω με τον υπερπολογιστή που σου έλεγα πριν. Επέμενε και ο υπερπολογιστής ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός φέτος καλύτερος, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ που έφυγε ο προπονητής του, ας πούμε, και δεν... Εγώ δεν το περίμενα τον ΠΑΟΚ τόσο δυνατό. Πέντε αγωνιστικές.
0: Ούτε εγώ.
2: Εμένα μου δείχνει ο ΠΑΟΚ πιο καλύτερα στοιχεία από ό,τι μου δείχνει ο Παναθηναϊκός. Σοβαρά σου μιλάω τώρα.
0: Υπερβολή αυτό.
2: Υπερβολή γιατί. Είναι καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι.
2: Κάτσε να δεις. Περίμενε τώρα. Περίμενε να δεις τι θα πάθεις στο Καραϊσκάκι. Περίμενε. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, άντε.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε ένα break. Έχετε στείλει πολλά μηνυματάκια. Θα τα διαβάσω μετά το break.

0: 4,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε πήγον στο Πρεφέμ 94,6. Μάλλον σου λέξεις στο μικρόφωνο. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Είπε στο σταθερό βρε αδερφέ μου, αλλά σε πρόλαβα μέχρι το 2.10.79. Το είπες και λάθος. 2.10.57. Κάτσε με μπέρδεψε και εμένα. 2.10.95.79. 2.83.4.5. Αυτό είναι. Λέει είμαι και αργός. Λοιπόν, έχετε στείλει, θα τα διαβάσω μετά. Πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Ο Γιάννης Βουβίρονα είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είδαμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Δεν θα έπαιρνα σήμερα τηλέφωνο, αλλά...
0: Αλλά μπριζώθηκες.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει μια μέθοδος στα τελευταία χρόνια, υιοθετημένη από την πλευρά του λιμανιού, τέλος πάντων, που πες, κάτι θα μείνει. Έτσι. Η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Και θέλω να αναφερθώ πολιτισμένα και όμορφα και γενικά φυσικά στον προηγούμενο συνακροάτη μας, επειδή είπε κάτι περί για το θέμα του Μπέου με την ΑΕΚ, έτσι, και για τα ταραβέρια του Μπέου με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου. Κανένα ταραβέρι ποτέ του Μπέου με τον Παναθηναϊκό, ποτέ. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Και επίσης είπε ότι δεν ανοίγει και πολύ ράδιο και δεν ανοίγει και πολύ τον υπολογιστή. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ υγιείς που δεν ανοίγουν πολύ τον υπολογιστή. Έτσι, υγιέστατους.
0: Πλάκα.
1: Σε εμάς που είμαστε εξαρτημένοι από αυτά τα διαόρια. Ναι. Αλλά θα του πω να ανοίγει λίγο παραπάνω, γιατί μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει το δάσμα. Μην είπε δύο ραβέρια με Μπέους. Ποτέ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει μια χαρά άμυνα αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτός ο κύριος μου θύμισε, πραγματικά το λέω και πολύ να θέλω να προσβάλλω, ούτε τίποτα, έτσι πραγματικά. Ένα τύπο που είχε πάρει κάποτε στο Τζουκαλάκι είχε πει, θα το πω αλλιώς βέβαια τώρα, είχε πει ότι ναι, είναι, ο κύριος αυτός είναι εκδής, με φιλοολυμπιακά αισθήματα και Παναθηναϊκός. Αυτό κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Γιάννη, πάμε στο κομμάτι της άμυνας που λες και εσύ, του Παναθηναϊκού. Επειδή εγώ συμφωνώ σε αυτό, το έχει βελτιώσει εσύ που το βασίζεις.
1: Όχι, ότι είναι ποτέ ούτε Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή υπήρχε μια σχετική συζήτηση το καλοκαίρι με τα προκριματικά.
1: Όχι, και είπε και το Παναθηναϊκός δεν έχει καλή εικόνα.
0: Άσε τι είπε τώρα ο Κωνσταντίνος.
1: Έχει καλύτερη εικόνα. Ναι. Καλύτερη εικόνα έχει το Παναθηναϊκός στο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμή λέω. Εγώ δεν λέω, σε ένα μήνα μπορεί να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω. Το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα από το Παναθηναϊκό είναι αστείο απλά. Είναι αστείο.
0: Δεν νομίζω να πήγε τον Ολυμπιακό για τον. Για τον Πάγκο, νομίζω είπε. Τέλος πάντων, άσε τι είπε τώρα.
1: Απλά δεν θέλω να ακούγονται τα πράγματα τα οποία εντάξει τώρα. Άμα δεν υπάρχει μια ομάδα, πήγε και παίζει ένα συμπαθό του Παναθηναϊκού και τελείωσε υπόθεση. Μην λες, αλλά ανυπόστατα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως είχα πάρει και τρένα από πριν από το Σάββατο, δεν θα κρατήσω άλλο τη γραμμή τώρα και αδικό και τους υπόλοιπους. Αυτό δεν θα έπαιρνα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάκη, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στον Πάνο, γνώμη για Φόρη και Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία, τι να λέμε, προπονητή στο γήπεδο, τουλάχιστον για επίπεδο αδρομή του, και γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας, και για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι της άμυνας, λίγο να σου λοποθεί η κατάσταση. Ο Φόρη δείκνεται για το ένας εναντίον ενός. Το θέμα είναι τώρα όλοι αυτοί να ενσωματωθούν και να βελτιωθεί και το πράγμα, που βέβαια δεν έρχονταν τα αποτελέσματα για τον Ατρόμητο, αλλά τα τελευταία τρία παιχνίδια έχει δείξει ενθαρρυντικά δείγματα. Γεια σου, Ειρηνή, από το Ηράκλειο. Ρίξε και άλλη παραγγελιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Βασιλιάς είμαι, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Χιλιά.
2: Θα πω μια κουβέντα για την...
0: Κόπηκες. Για την...
2: Για την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: Εάν μου επιτρέπεις να το κουβεντιάσουμε και με αφορμή που τα παιδιά τα οποία μιλήσατε προηγουμένως. Καταρχήν θα έχεις ακούσει ότι, όχι θα έχεις ακούσει, ίσως είναι και ακούσει ότι η ΑΕΚ έχει εντελώς διαφορετικό, λέει, πρόσωπο εντός και εκτός έδρας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι το θέμα. Το έχεις βρει, Αχιλλέα. Εμείς δεν το έχουμε βρει.
2: Ακριβώς αυτό είναι το... Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα. Υπάρχουν συγκυρίες.
0: Για πες μου. Ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Ναι. Έτυχε, γιατί τα παιχνίδια δεν είναι και πολλά,
0: Είναι ή δεν είναι?
2: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι.
2: Δηλαδή στα 50-55 εδώ πρώτο ο Θεός παιχνίδια που είναι να δώσει η ΑΕΚ φέτος, το να μιλάμε ας πούμε για 6-7 παιχνίδια δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, αλλά
2: εγώ,
0: με το μέχρι στιγμής δείγμα.
2: Στο μέλλον, η άποψή μου είναι ότι στο μέλλον εάν δεν διαφοροποιηθεί, ενδεχομένως πάντως να βελτιωθεί κάτι έντονα, στο μέλλον θα αποδειχθεί αυτό. Το άμεσο μέλλον, δηλαδή μετά τη διακοπή. Η ΑΕΚ έχει σοβαρό πρόβλημα στον άξονα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Λόγω Πινέδα ή γενικότερα?
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Ενώ είναι, ενώ κάτω τουλάχιστον και επί χάρτου που λέμε, είναι το, πώς να το πω, είναι το μεγάλο της όπλο. Είναι εκεί που στο χέρι. Γιατί ο Νίκολης δεν παίζει με άκρα και δεν τον ενδιαφέρουν και τα άκρα και το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Έτσι. Αφήνει όλα τα άκρα και το πλάτο στα μπακ. Και μάλιστα τελευταία ρεπορτάζ με αφορμή την όλη την κουβέντα που γίνεται στα μπακ, έχει ποθεί ότι έχει ποθεί σε προετοιμασία σε ρεπόρτερ, ότι το έχουν πει δηλαδή δημοσίως, δεν το λέω εγώ από πάλι μου, ότι εντάξει, με τα μπακ γίνεται δουλειά, δεν είναι μεγάλο θέμα τα μπακ. Τέλος πάντων, okay. Εγώ πιστεύω, εγώ είμαι σε εντελώς αντίθετο μούνταν και σέβομαι απόλυτα τη δουλειά του Νικόλης, όπως και του κάθε επαγγελματία.
0: Ναι.
2: Έτσι, ότι τα άκρα πρέπει να δίνουν, τα άκρα δίνουν πλάτος ή αν θες την ομορφιά ας πούμε στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα οπτικής και αισθητικής.
0: Εντάξει, και αν το πάμε ποδοσφαιρικά, χιλέα καθαρά, είναι κάτι που συναντάμε εσχάτως. Ενώ όχι μόνο στην Ελλάδα και από άλλους προπονητές, αλλά και στην Ελλάδα και από άλλους.
2: Είναι μέχρι να εμφανιστούν προπονητές που μπορούν να το αντιπαρέλθουν αυτό και εμφανιστούν προπονητές που δουλεύουν πραγματικά και καλά με τα άκρα. Αυτοί οι προπονητές, κατά τη γνώμη μου, οι ομάδες τους περνάνε από πάνω από τις άλλες. Όταν λέμε από πάνω, σαν ο δροσοδότηρας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν μια ομάδα είναι δουλεμένη και μπορεί να δουλέψει με overlap, underlap, ξέρω εγώ, ξέρεις, extreme back, έχει ένα καλό center forward, ένα καλό δεκαράκι πίσω, τελειώσαμε. Ψάχτε κι άλλον. Αλλά τέλος πάντων, πορευόμαστε με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Άρα, δηλαδή, για σένα, χιλιάτι φταίει στα εκτός. Ενώ έστω και σε συγκυριακό επίπεδο που λες.
2: Εκτός. Εκείνο το οποίο υπάρχει,
0: ναι,
2: είναι ότι πέρυσι ο Πινέδα έδινε μια ισορροπία στο σύστημα. Γιατί έκλεβε την μπάλα, την έκλεβε, δεν την έκοβε. Την έκλεβε, είχε τεράστια σημασία.
0: Ναι, κρατάει και την κατοχή, θες να πεις. Ναι.
2: Την έπαιρνε, την έκλεβε, την έπαιρνε και την οδηγούσε την μπάλα μέχρι τα αντίπαλα στόπερ. Αυτή τη στιγμή έχουν υποθεί από συναδέλφους ότι θα πάρουμε, λέει, 2 και 3 για να αντιπαρέσουν τη θέση του Νικολίτσι, ίσως αν παίζαμε με 12 να γινόταν αυτό. Με 11 παίζουμε πάλι. Όπως και όλες οι ομάδες. Οπομένως, στη δουλειά του Νικολίτς, του Πινέδα με συγχωρείς, ο Νικολίτς ήθελε και θέλει να την αντιπαρέσει, παραδείγματος χάρη, με τον Ακόβιο Καϊρίνη και να βγάζει μια μεγάλη ή μεσαία παλιά. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις στο ποδόσφαιρο πάντα, να στηρίζεσαι εκεί πέρα. Ή να στηρίζεις ότι ο Βιτάλης, παραδείγματος χάρη, θα σου τρέξει την μπάλα μέχρι το αντίπαλο στόπερ. Δεν φαίνεται και αυτό είναι και καλά σε κάθε παιχνίδι. Ή μάλλον σχεδόν σε κάθε παιχνίδι θα σου δώσουν αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, αλλά γιατί όλα αυτά γίνονται
2: καλώς
0: στη Φιλαδέλφια και δεν γίνονται μακριά? Είτε αυτό λέγεται και φυσικά, είτε αυτό λέγεται αστέρας.
2: Όχι, για μένα είναι συγκυριακό, έτυχε.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Έτυχε, δεν είναι πολλά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για 15 παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζαν και γινόταν αυτό, τότε να το κουβεντιάσουμε. Για μένα αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο...
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι είναι μικρό το δείγμα υπό την έννοια ότι αυτούς και για άλλες ομάδες τα κακώς κείμενα δεν σημαίνουν ότι θα μένουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά πρέπει να δουλευτεί, έτσι.
2: Τι να μείνουν έτσι?
0: Δεν σημαίνει ότι μια ανορθογραφία που παρουσιάζει μια ομάδα αυτή τη στιγμή, 23 Σεπτέμβρη...
2: Ποια είναι η ανορθογραφία της ομάδας αυτή τη στιγμή?
0: Καταρχάς, αγωνιστικά, το ψάχνουμε λίγο στα εκτός, το τι φταίει. Αν το πάμε μεμονωμένα, μπορεί να βρεθεί κάτι.
2: Εγώ σου μιλάω για μια ανορθογραφία. Εάν δεν υποθέσουμε ότι δεν είναι αυτή η ανορθογραφία και είναι άλλη, ποια είναι? Εγώ σου μιλάω ότι λείπει, ας πούμε, ένα χάφτη που Πινέδα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Αυτό
2: να κάνει τη δουλειά του Πινέδα. Γιατί ο Πινέδα μπορούσε πέρυσι να παίζει για δύο. Δηλαδή και για το χάφτη, γιατί ο Πινέδα μπορούσε πέρυσι να παίζει για δύο. Δηλαδή και για το χάφτη

0: Νέος, επουλήθηκε, sorry, ο Πινέδα, επειδή...
1: Ανανέωσε, ναι, καλά το είπες. Δεν ανανέωσε και που δεν πουλήθηκε.
0: Θα ανανέωνε ο Γιώβιτς.
1: Δεν πουλήθηκε ο Πινέδα, δόθηκε η ρήτρα του.
0: Αυτό, τέλος πάντων. Δόθηκε ο Πινέδα επειδή.
1: Έχει διαφορά, ανανέωσε... όχι, έχει διαφορά το ένα μετάλλο.
0: Τέλος πάντων. Δεν έχει μείνει ο Πινέδα στην ΑΕΚ επειδή ανανέωσε ο Γιώβιτς, δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, είναι επιλογή αυτό, βέβαια και ισχύει. Εννοείται.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay. Είναι επιλογή. Θα...
0: Ότι είναι επιλογή τη ΑΕΚ, προφανώς ήταν επιλογή. Βέβαια. Εντάξει. Mm. Επιλογή εισαγωγικά επειδή όπως είπες και εσύ καλύφθηκε η ρήτρα.
1: Την οποία δικαιούται να την κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Οκ, Αχιλέα.
1: Εντάξει, δικαιούται να την κάνει κάθε ομάδα. Απλά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Ελπίζουμε να βγει.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, δύσκολα βγαίνει αυτό το σχέδιο. Επίσης η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα για ένα λόγο. Όμως. Για ένα λόγο. Διάφοροι λόγοι που μπορεί μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν τη δουλειά την οποία ήδη έχει γίνει στην ΑΕΚ. Παραδείγματος χάρη ο Νίστρου, που ξέρω εγώ. Που δεν προλάβει να δέσει την ομάδα. Δηλαδή μπορεί να την δέσει την ομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί.
0: Ναι, που προς το παρόν βέβαια δείχνει πολύ καλά δείγματα, έτσι.
1: Ποιος?
0: Προς το παρόν δείχνει κάτι παραπάνω από καλά δείγματα ο Νίστρου.
1: Πού τα δείχνει αυτά? Στα προβληματικά που έδωσε.
0: Δεν τα δείχνει. Και το 3-3 στην Ευρώπη και το 5-5 στην Ελλάδα.
1: Με αυτό που είδα στον Ιωνικό προχθές με την Κηφισιά.
0: Κάτσε ρε Χιλά.
1: Πού, με τον ΠΑΟΚ που έμεινε με 15 παίχτες. Τέλος πάντων, με 11 παίχτες από το 15. Νομίζω βιάζονται λίγο και δημιουργούν κλίμα. Αλλά καλά, καλό είναι αυτό. Για την ΑΕΚ αυτό είναι καλό.
0: Τέλος πάντων. Οκ, Χιλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε. Εδώ πέρα μου έχουν στείλει και οι εθνικοί μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάρης από Ηλιούπολη, τώρα στο Όσλο.
0: Τι καιρό μας κάνει εκεί.
2: Στα κρύα. Θα έρθουμε με μπουφάν, γυρνάμε αύριο. Με το καλό.
0: Ωραία το Όσλο, φαντάζομαι. Έχει πάει ένας φίλος μου πρόσφατα. Τα καλύτερα μου είπε.
2: Εντάξει, παιδιά, βαρετή πόλη μου. Εντάξει, τώρα.
0: Ως φάση, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό.
2: Ποδοσφαιρικά διάφοροι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ΑΕΚΤΖΙΣ, κατηγορία.
0: Για δουλειά πήγες.
2: Για δουλειά. Ναι. Για δουλειά είναι. Αλλά από την Κυριακή, παιδί μου, έχουμε... Αυτή η προπαγάνδα έχει καταντήσει λίγο κουραστική. Δηλαδή, σε ένα αγώνα όπου υπάρχει ένα καταφανέστατο χέρι, σε ένα σουτ που η μπάλα φεύγει ξαφνικά και πάει έξω από το γήπεδο. Ένα γκολ το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ γραμμές του Βόλου για offside. Υπάρχει ένα πέναλτι εισαγωγικά για τον Γιώβιτς που, για να πούμε την αλήθεια, τα πέναλτι που έχουν πάρει αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι πολύ χειρότερα από αυτό. Όχι όλα, κάποια, τα περισσότερα. Είναι πολύ χειρότερα από αυτό που πήρε ο Γιώβιτς και έχουν αρνηθεί πολύ πιο μεγάλα πέναλτι στην ΑΕΚ. Έτσι. Σε μια ΑΕΚ που έχει βάλει 4 γκολ στη Λέσκη, 4 γκολ στον Ηρακλή, 5 γκολ στον Άρη, 2 γκολ στο Βόλο προχθές, έχει φάει 2 γκολ στα εκτός έδρας και έχει βάλει και 8 γκολ στις Σέρες. Εντάξει, αυτό είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δηλαδή, ίσως η καλύτερη επίθεση της στιγμής στην Ελλάδα. Και έχουμε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ένα πέναλτι φέτος, όλο και όλο. Ο Νόβο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3. Το ένα με ένα χέρι, το οποίο ο ορισμός λέει ότι τη στιγμή που πάει στο τέρμα είναι πέναλτι, όπως αντίστοιχα είναι για του Μάνταλου προχθές και δεν δόθηκε. Και στην τελευταία τριετία...
0: Αλλά
2: και
0: αυτό υπάρχει... εσύ με το τέρμα, δηλαδή και στο τέρμα να μην πήγαινε. Εκεί που το απλώνει ο Μεντήλ είναι πέναλτι.
2: Εγώ στο πάω στο χειρότερο. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το μάτς που υπάρχει ένα πέναλτι.
0: Κάτσε, ξαναλέσαι το όνομα, ξαναλέσαι το όνομα λίγο. Φίλε, το όνομα λίγο.
2: Πάρης,
0: έλα. Okay. Έλα, πες μου, πάρει.
2: Ναι. Το πέναλτι τώρα φαντάζω ότι μιλάμε για ένα πέναλτι στο Γιώβιτς που εγώ θα σου πω είναι τραβηγμένο. Mm. Θα σου πω ότι είναι τραβηγμένο. Έχει γίνει τόσο ντόρος, λες και η Άγια έχει πάρει 10 πρωταθλήματα όπως άλλοι με πέναλτι, όπως ακουμπούσαν τον Ποντένσε και έπεφτε, όπως ακουμπούσαν στο τρέξιμο ο Μουκουντή, δεν θυμάμαι ποιον παίχτη του Ολυμπιακού και πέραν πέναλτι και όλα αυτά ήταν καθαρά και ξαφνικά της ΑΕΚ όλα τα πέναλτι είναι όταν υπέρ της είναι δεν είναι, όταν είναι κατά της πάλι δεν είναι και ξαφνικά εμφανίζεται η ΑΕΚ ότι έχει κάνει παράγκα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ που έχει βάλει πόσα, έχω χάσει το λογαριασμό, 15 γκολ φέτος, 18, δεν ξέρω, μαζί με τις Σέρες.
0: Απλά όχι, το θέμα είναι, ξέρεις, πάρει ότι μπαίνουν στη Φιλαδέλφια. Πώς θα

0: μπουν και περισσότερα. Βασικά, πώς δεν τα τρώει κιόλας εκτός έδρας. Πώς θα προστατεύει το προβάδισμά της.
1: Πριν για τον Πινέδα. Ότι τι είπε ο φίλος πριν για τον Πινέδα. Δεν γίνεται ξαφνικά για εξή, σαν εντός έδρας να βάζει 4-5 και σε εκτός έδρας. Κάτι συμβαίνει το οποίο θα λυθεί. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Εσύ τι πιστεύεις, και δεν νομίζω ότι. Καταρχάς, όταν παρουσιάζουμε μια ορθογραφία, π.χ. εν προκειμένου και τα εκτός έδρας της ΑΕΚ, δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, μαυρίζουμε όλα τα άλλα καλώς κείμενα που λέμε. Όντως η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και άλλες ομάδες έχουν άλλα κακά. Τώρα το σημειώνουμε σε επίπεδο κουβέντας και ζήτησης.
1: Πέρσι, τον Οκτώβριο, ήμουν στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Πόνεσαν τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, φέτος έχει μια ομάδα που έχει βάλει 5, 4, 8, 13, 21, 25 γκολ έχει βάλει σε 6 μάτς. Και καθόμαστε κάποιοι φίλοι αθλητισά και γκρινιάζουν ότι δεν αντικατέστησε τον Πινέδα και ότι παίζουμε με το Ρώτα δεξί, δηλαδή όπως είπε ο πρώτος φίλος.
0: Καλά, γι' αυτά δεν νομίζω να υπάρχει και πολύ γκρινιά τώρα για Ρώτα. Και πολύ για τον backup του Ρώτα υπάρχει.
1: Και για τον Πίλιο. Εγώ θα πάρω φανέλα του Πίλιου, σας το λέω ειλικρινά.
0: Ωραία.
1: Με αυτά που ακούει το παιδί,
0: θα πάρω φανέλα του Πίλιου. Θα είναι old school επιλογή.
1: Ναι, ναι, μελλοντικά. Ναι, ναι, ναι, δεκτό μαζί σου, αλλά ο Πίλιος θα ακούει το παιδί. Δεν περιμένει κανείς από τον Πίλιο να κάνει 10 σέντρες και να είναι 10 ή 9 στο κεφάλι του συμπαίκτη του. Για αυτό που κάνει, είναι, το κάνει καλά. Άκουγα γκρίνια γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Ρώτα. Εκτός από το πρώτο λάθος, το πρώτο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς έχει κάνει 2 κάθετες πάσεις στο Μάνταλο.
0: Ναι, επιθετικά βοήθησε, το είπαμε και νωρίτερα. 3 έχει κάνει, όχι 2.
1: Έτσι.
0: Και μια,
1: εντάξει, τώρα,
0: και μια βαθιά.
1: Είστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι φύλακτος, σας λέω, με τα μισά τα μάτια. Δεν θυμάμαι στον τέλο. Έτσι, 2-3 έχει κάνει. Μην κατηγορούμε ούτε την ΑΕΚ ούτε τίποτα. Σήμερα έγινε.
0: Αλλά ήθελε κάτι καλύτερο, ρε Σιπάρη. Εκεί δεξιά, ως backup, που βέβαια ο Νικολίτσα έχει.
1: Ναι, αλλά να σου.
0: Πες μου.
1: Δεν είναι, υπάρχει το financial fair play. Δεν μπορεί να παίρνεις λεφτά έτσι αλόγιστα. Ούτε μπορείς να ξοδεύεις λεφτά έτσι, ούτε μπορείς να βάζεις λεφτά αυξήσιμου κεφαλαίου έτσι. Δηλαδή, ωραία τα λέμε σαν οπαδοί, ωραία τα λέμε σαν φίλαθλοι, ότι πήρε 10 εκατομμύρια και έβαλε 12 πίσω, δεν έβαλε παραπάνω τσέπη του. Υπάρχει ένα financial fair play που πιθανόν άμα δεν έχεις συνδεδεμένες εταιρείες και άλλες εταιρείες να κάνεις αλυσβερίσια όπως γίνονται σε πολλές ομάδες, δεν κατηγορεί τον Ολυμπιακό, και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονταν αυτό. Πιθανόν να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφή.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα σου πει κάποιος άλλος ότι μην τα δώσεις στον τάδε παίχτη που δεν πολύ χρησιμοποιείς μέχρι στιγμής. Δώστα σε μια
1: θέση. Θα γίνουν
0: που...
1: προπονητές, όταν θα γίνουν προπονητές, να έχουν άποψη. Εγώ αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά, είμαι πελάτης, αισθάνομαι οπαδός.
0: Ναι.
1: Αν έβλεπα τον εαυτό μου σαν πελάτη, δεν θα πήγαινα στο γήπεδο και θα γκρίνιαζα, επειδή είμαι οπαδός, πάω και δεν γκρίνιαζα. Τέλος.
0: Ωραίο. Ωραίο mindset. Μακάρι να το είχαμε όλοι.
1: Είναι ο παδός, ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μπορώ να γκρινιάζω και να λέω γιατί δεν έχουμε αντικαταστάτη στο Ρώτα. Δηλαδή οι άλλες ομάδες ποιον έχουν αντί για Ρώτα.
0: Εντάξει. Μην κοιτάς μόνο τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα για να βελτιώνεσαι, δεν είναι μόνο ανταγωνισμός. Που υπάρχουν ομάδες ανταγωνιστήριες της ΑΕΚ που έχουν παραπάνω επιλογές, έτσι. Π.χ. και ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο θέμα κάλυψης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ είναι προπαγάνδα και κατηγορούν την ΑΕΚ και δημιουργούν εντυπώσεις. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι δύο ελλείψεις σε δύο θέσεις δημιουργούν εντυπώσεις ότι η ΑΕΚ δεν έχει ολοκληρωμένο σύνολο ομάδας, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παίρνουν και περισσότερα πέναλτι και δεν δίνουν πέναλτι κατά τους και έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις. Εδώ υπήρχε προπαγάνδα και λέγανε ότι εμείς έχουμε 1,5 σεντερφόρ και έχουν 4.
0: Ωραία, Παρή.
1: Υπόθηκε ο Βάρντα, τι έχουμε, μισό. Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Παρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια σου Σπυρό. Γεια σου Ανδρέα. Το χάσει το μήνυμα που θέλω να διαβάσω. Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Την κίνια έχει αυτός ο
2: Πάο. Καλαμάνο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
2: Μπράβο, μπράβο. Αρχικά να ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Με υγεία.
0: Περίμενε στο πρώτο checkpoint, των εθνικών.
2: Φίλε, έχω να μιλήσω καλά μαζί σου, πρώτη φορά επικοινωνώ. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει δυο μας.
0: Όνομα?
2: Στράτος. Στράτος Γυμνάκος. Ασχολούμαι και εγώ με το ρεπορτάζ.
0: Έλα, ρε Στράτο.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή σεζόν και σε εσένα και στον Νίκο που δεν είναι τώρα εκεί.
0: Να είσαι καλά.
2: Και σε όλα τα παιδιά, υγιείς να είστε. Ακμαί.
0: Σε ξέρω.
2: Έχουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν με ρωτάς, δεν το βλέπω, αλλά εγώ ελπίζω και εύχομαι να είναι ωραίο.
0: Δεν το βλέπεις υπό την έννοια το ότι θα έχουμε, ξέρεις, τα γνωστά ελληνικά παρατράγουδα, ναι. Ή υπό την έννοια δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό όσα...
2: Όχι, αυτό που το τελευταίο που λες το βλέπω, όσο δεν πάει.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπω όλες οι ομάδες είναι δυνατές και έτσι ενισχυμένες. Ο Παναθηναϊκός για μένα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ παραπάνω. θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά αυτό που ανέφερες με τα ελληνικά τα φαινόμενα, ναι, όσον αφορά αυτό δεν το βλέπω δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστώ. Και είναι Σεπτέμβρης ακόμα.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να πέσω έξω.
0: Πάντως και τελώς. Σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να έχει κλείψει προφανώς, ναι, έχει μειωθεί σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια. 4-5 χρόνια.
2: Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Απλά δυστυχώς ξέρεις αυτή η τοξικότητα, ρε παιδάκι μου, υπάρχει. Αυτό με στεναχωρεί και εμένα, γιατί σου είπα, κάνω και εγώ ρεπορτάζ και μιλάω με κόσμο, διαβάζω σχόλια, ακούω φίλους, ξέρεις, ο παππούς, ναι, φιλάθλους, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ας μιλήσω για το μάτς του Βόλου, γιατί όπως ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, για καμιά διαιτησία, για κανένα μπέο, δεν θέλω να ασχοληθώ, έχω κουραστεί ειλικρινά, για το αγωνιστικό θα μιλήσω. Η ΑΕΚ είναι μακριά από τη Φιλαδέλφια αυτό που βλέπουμε, το χάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το τι γίνεται θα το βρουν ο Νίκολτς με τους παίκτες ασπάτα. Βέβαια τώρα πώς θα βρει ο κάθε προπονητής το οτιδήποτε ψεγάδι ή το όποιο μελανό σημείο με 10 από τους θεριστές και όλοι οι υπόλοιποι να λείπουν, οι διεθνείς, δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι πρόβλημα για όλους.
2: Πραγματικά, τα προπονητικά κέντρα αδειάζουν, έτσι. Είτε λέγεται Κοροπή, είτε Ρέντι, είτε Σπάτα, παντού. Λοιπόν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει και ο Νίκολιτς από την πλευρά του, γιατί είναι ο πρώτος, είναι ο άρχοντας των αποδητηρίων και του πάγκου, οι παίκτες έρχονται δεύτεροι για μένα, γενικότερα, είναι αυτός που κάνει κουμάντο στην προετοιμασία, στα επίσημα, παντού. Πρέπει να δει εκείνος τι λάθη έχει κάνει πρωτίστως. Γιατί και το Σάββατο, εγώ δεν σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα.
0: Κυριακή, ναι.
2: Που και αυτό θα μπορούσα να το πω. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Κυριακή, λέω, αλλά ναι. Το
2: είπα. Ναι, και Σάββατο είπα. Καλά, ναι, ό,τι να είναι. Συγγνώμη.
0: Το λοιπόν, ναι,
2: και την Κυριακή, δεν θα σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα. Αλλά θα σου πω ότι λίγο στις αλλαγές θα έπρεπε να τα κάνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Διότι το Μάνταλο, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε, δηλαδή η απόδοσή του την Πέμπτη με προχτές, είναι μεγάλο κοντράστ, έτσι. Θα μου πεις έπαιζε με Παρσιραϊκό και με Βόλο.
0: Ναι, άλλος αντίπαλος, ναι. Έτσι.
2: Ναι, δεν έχει σημασία για μένα. Ήταν εντελώς αλλιώς. Δηλαδή την Πέμπτη έκανε 4 ασίστ. Σκόραρε και προχθές ήταν άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Ό,τι έκανε στο γήπεδο ήταν λάθος, ρε φίλε, λαθασμένο. Ούτε το συμπαθώ, ούτε τον αντιπαθώ, έτσι. Αντικειμενικά για το παιδί μου και δεν έχω πρόβλημα μαζί του.
0: Εντάξει, περιττό να πούμε Στράτο ότι έχει αποδείξει την αξία του. Απλώς
2: σίγουρα
0: φαίνεται πλέον ότι είναι καλύτερο να έρχεται από τον πάγκο, αυτό που λέμε ως game changer κτλ. Που βέβαια ίσως και στην Τρίπολη που είχε περάσει, ναι, από τον πάγκο δεν προσέφερε. Αυτό
2: πάλι
0: που
2: δεν έκανε κάτι στην
0: εργαδία. Αλλά φορές ο τρόπος που το ηρεμεί το παιχνίδι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Δεν φάνηκε στο Βόλο, αλλά.
2: Ναι, υπάρχουν μάτια τα οποία έχει μπει και έχει φέρει ηρεμία. Ξεκάθαρα. Ναι. Υπάρχουν πάλι άλλα παιχνίδια όπως τη Λεωφόρο για παράδειγμα, όπου λες δεν μπορεί ένας παίκτης τέτοιος σχεδόν βετεράνος πλέον 35-36 χρονών που ετοιμάζεται να τα κρεμάσει να κάνει στο φάουλ μια τέτοια ενέργεια και να μην κρατήσει την μπάλα. Καταλαβαίνεις. Mm. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πείρας. Τέλος πάντων. Τώρα, τους παίκτες που θα κρατήσω εγώ είναι ο Ρέλβας. Είναι πεφταράς για μένα αυτός ο άνθρωπος. Και αν πουληθεί κάποια στιγμή θα είναι 12 εκατομμύρια με 15. Εκεί πιστεύω τον κοστολογήσει η ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος δεν υπάρχει. Ο Κροάτης, δηλαδή η ΑΕΚ έχει πετύχει Διάννα, που λέμε. Ναι. Πήλε στο κέντρο, κόβει, μαρκάρει, μεταβιβάζει.
0: Και αυτό το θέμα, Στράτο, ότι προφανώς είναι, ξέρεις, εμφανίσει ποιότητα που έχει με την μπάλα στα πόδια, αλλά τρέχει κιόλας, μαρκάρει. Αυτό που λες
2: εσύ. Ναι, αυτό.
0: Κλείνει χώρους.
2: Αυτό. Δηλαδή μόνο γκολ δεν έχει βάλει.
0: Πάει με θράσου.
2: Έχει δώσει και assist, νομίζω. Και assist, έτσι.
0: Προφανώς, ο Ζωάο Μάριο επίσης.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Ο Ζωάο Μάριο επίσης, ο οποίος ήρθε αλλαγή και είδες τι σέντρα έκανε. Λουκούμε στο κεφάλι του Γιώβιτς.
0: Σαν το Φρόιλερ, μωρέ. Και ξέρεις, είχαμε κάνει και μια εκπομπή το καλοκαίρι, τη μέρα ακριβώς που ανακοινώθηκε. Όχι, ανακοινώθηκε, που έγινε ψιλοεπίσημο.
2: Γνωστό ότι επιστρέφει στην Ελλάδα.
0: Όχι, που, για το Φρόιλερ λέω. Γνωστοποιήθηκε ότι έκλεισε το Φρόιλερ, ναι. Δεν φαντάζει μηνύματα εκείνη τη μέρα. Και δεν θέλω να το παίξω τώρα να κουνάω δάχτυλα κτλ. Απλά αυτό που είχαμε πει εκείνη τη μέρα είναι ότι. Είναι τέτοια η ποιότητα ενός παίκτη. Και ειδικά ο Φρόιλερ προερχόταν και από ένα, ξέρεις, από μια γεμάτη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο την περασμένη σεζόν. Γεμάτη ήταν η παρουσία του επίσης σε ένα το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να πέφτουμε αμέσως να θάβουμε επιλογές λόγω ηλικίας.
2: Ξέρεις τώρα στην Ελλάδα, ο παδί φίλαθλοι γενικότερα όλων των ομάδων.
0: Ναι, και σε άλλες χώρες, μην νομίζεις, αλλά.
2: Εδώ τους ξεπερνάμε, φίλε. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα, ειλικρινά. Δηλαδή,
0: σε εκείνο το χρονικό σημείο και στα δύο γήπεδα, και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, σε τέτοιο χρονικό σημείο, τέτοιες πάσες, τέτοιες έντρες, τέτοιο άγγιγμα στην μπάλα, Μπορούν να κάνουν ναι. μόνο τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όπως
2: ναι,
0: ο Νόιλερ,
2: και όταν
0: όπως
2: η μπάλα
0: ο...
2: καίει, έτσι.
0: Ζώμα. Αυτό.
2: Ναι, σε timing που η μπάλα καίει.
0: Ναι.
2: Εδώ μεταξύ, να ξέρεις ότι είμαστε συνομήλικοι. Είσαι 33, να θυμάμαι καλά.
0: Ωραία, με φακελωμένο με έχεις.
2: Το είχα ακούσει μια φορά, το είπες νομίζω. Και εγώ είμαι σε λίγους μήνες, θα κλείνω γι' αυτό. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Γεια σου, Στρατό.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, break, ε. Α, μία πήγε. Ωραία, πάμε break. Και πάρτε για ένα τηλέφωνο για την Εθνική. Μάτς έχουμε.

0: FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM 94,5. 5-5-10. Με σαρτάμι ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
4: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wings Sport FM 96.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94.

0: Ισάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο λαρίγιο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
4: Εδώ καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο, χίλια μπράβο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Κοινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα είναι για να γυρίσουμε να, να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
1: Τράγικ.
4: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
11: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
12: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
13: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
14: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
13: Άλμα επικοντός.
4: Σ' άρεσε, κράτα το.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
15: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθείτε την τελετή σου και μετά Αντώνης Καραμαλή.
16: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
15: Αντώνης Καραμαλή.
16: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
15: Αντώνης Καραμαλή. Κατόπουλος, όπα.
17: Αντώνης Καραμαλή.
18: Έτσι γίνεται.
15: Αντώνης Πάντσο.
18: Είχε πρόταση και από τη Βέλε.
17: Δεν.
15: Καραμαλή.
17: Δεν.
15: Καραμαλή.
17: Δεν.
15: Καραμαλή.

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στο FM 4,6, παρόλα μέχρι και τις 2. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο, after review μόνο σήμερα, αύριο θα έχετε Νίκο Ράλη. Και έχω και πάνω μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή που μου έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιάννης από τη Σαλόνικα. Ανταλάρα, θα την βάλουμε, θα την ικανοποιήσουμε στο τέλος σοου. Τι είναι, για 55 ακούγομαι. Λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ερυθρόλευκη New York και στο Χρήστο που στέλνει το μήνυμα. Αυτό που λέγα νωρίτερα, ρε αδερφέ, την Κίνια έχει αυτός ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες ταυτόχρονα με εξάρθρο σιώμο να μπαίνουν χειρουργείο. Πραγματικά. Και ξέρεις, ο ένας είναι τερματοφύλακας, οπότε δεν γίνεται να παίζεις με αυτά, ο Παυλέκα, και ο άλλος φαίνεται ότι υπάρχει ζητηματάκι, υπάρχει μια σχετική ευπάθεια στον Ταχάλη πάνω σε πανηγυρισμό. Λοιπόν, πώς γίνεται πάλι η Εθνική να πηγαίνει με κουρπέλι, λέει ο Νίκος από την Νίκαια. Έχουμε θεματάκι στα χαφ. Κάθε σεβασμό στον κουρπέλι, αλλά πρέπει να βγει και νέο πράγμα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, άλλος ένας φίλος λέει Τζόλης Καρέτσας, Κοστούλας Παυλίδης, δεν είναι πιο ρετεράδα με τη Σερβία. Ναι. Στα δικά μάτια και ελπίζω να δούμε αυτό το πράγμα μπροστά. Πάμε. Για το φίλο που λέει που θα παίξει το επόμενο εντός η Μαρκό, επειδή θέλει να πάει με τον Πανθρακικό, Δευτέρα είναι το μάτς, 4 ώρα, στην Κεσαριανή θα γίνει φίλο, οπότε. Εκεί, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, παρακαλώ.
1: Γιώργος Πανεθαϊκός, τι κάνετε?
0: Γεια σου ρε Γιώργο, καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, από Βόλο, καλά. Λοιπόν, είμαι περήφανος για όλο τον οργανισμό του Πανεθαϊκού. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι φίλαθλοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, ότι δεν είναι κακόρεση όταν γίνεται μια φάση εις βάρος δοθεί να πεις ότι είναι πέναλτι αυτό που έγινε με τον ΠΑΟ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ίσα ωραίο είναι, ναι.
1: Είναι ωραίο. Λάθη θα γίνουν στο ποδόσφαιρο. Και αυτά που γίνουν τα τελευταία χρόνια, πίστεψέ με, επειδή είμαι 50 χρόνια με αυτά που έχω δει, είναι λάθη. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα και κανέναν. Τώρα βγήκε ο φίλος της ΑΕΚ από το Όσλο και μας λέει η προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ...
0: Γιώργο, άσε τι έχει πει ο καθένας πιο πριν, πες στην άποψή σου.
1: Ναι, να πω όμως κάποια πραγματάκια γιατί δεν γίνεται. Ναι. Προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Ποια είναι προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ? Για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Θεωρεί η ΑΕΚ ότι για τα...
1: Ότι δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά στην Κηφισιά. Ότι το τάκλιν που κάνει ο... Πώς το λένε το παλικάρι από την Κροατία, ο...
0: Από την Κροατία, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ που κάνει στην Τρίπολη είναι κόκκινη κάρτα.
0: Σε ποια φάση?
1: Είναι... Που το ένα το πόδι το έχει χαμηλά και το άλλο ψηλά. Υπάρχει αυτή η φάση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Οκ. Okay.
1: Ωραία, είναι... Προπαγάνδα ότι αυτό που έχει πάρει ο Γιώβιτς είναι, να μην πω τώρα τι είναι. Δεν είναι κακό ρε παιδιά να πει.
0: Γιώργο, αυστηρή ήταν αυτή η απόφαση, θα σου πει η ΑΕΚ και ναι, στα δικά μου μάτια δικαιολογημένα ότι είναι του Μάνταλου όμως.
1: Φίλε, ναι. Να πει ο άλλος ότι η κάρτα που δεν δόθηκε στον Κοϊτά έπρεπε να δοθεί, δεν είναι κακό. Καλύτερη θα γίνουμε, δεν θα γίνουμε χειρότεροι.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια ομάδα, ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα της
0: ηλεκτρονικής κάρτας.
1: Δεν ελέγχει κανένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Αφήστε το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Εγώ ακούω εδώ και 10 χρόνια να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε.
0: Mm.
1: Μήπως δυνάμωσε πολύ. Α, τον δυναμώσουμε λίγο πιο λίγο την επόμενη φορά. Ο Παναθηναϊκός αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Του χρόνου μπαίνει και σε καινούριο γήπεδο, αυτός θα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να πω ότι η πρόταση που έκανε ο Αλαφούζος για τα τηλεοπτικά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν θέλουμε πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο, πρέπει να δυναμώσουν οι μικροί, φίλε μου.
0: Συμφωνώ, το είπα και στο ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κάποτε, μπορεί να το ξέρεις και εσύ, ότι η Μπάγερ έδωσε δάνειο στην Ντόρτμουντ όταν δυσκολευόταν οικονομικά.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί λέει προτάσμα χωρίς Ντόρτμουντ δεν γίνεται.
0: Βέβαια μετά τα επόμενα χρόνια της επόμενης δεκαετίας της έπαιρνε ό,τι υπήρχε, αλλά ναι.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Τη βοήθησε όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δύσκολα. Και εμείς εδώ πέρα τώρα, δηλαδή γιατί να μην βοηθήσουμε στις μικρές ομάδες. Εγώ δεν λέω να παίρνουν τα λεφτά οι πρόεδροι και να τα τσιφώνουμε στις μικρές ομάδες, να πηγαίνουν στοχευμένα τα λεφτά. Να πηγαίνω σε αθλητικά κέντρα, σε γήπεδα, σε τέτοια πράγματα. Δεν είναι το να παίρνω εγώ το γιο μου να πηγαίνω κάποτε στη Λαμία και να πηγαίνω στα χωράφια να κάνουν πιτυρικά στην ανάγκη του. Και είναι υποδομές αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο,
1: ναι. Δεν υπάρχουν υποδομές. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω στο φίλο τον Αχιλέα, ότι ο Νίστρουπ μια χαρά του πάει. Πολύ καλά του πάει ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής, καινούρια ομάδα, μπαλίτσα παίζει, θα παίξει ακόμα καλύτερη μπαλίτσα.
0: Αυτό πάμε να πούμε κάτι αγωνιστικό, μωρέ.
1: Α, μπράβο.
0: Εθνικές έχουμε.
1: Ας κοιτάξει την ομάδα του εκεί που στα εκτός έδρας παιχνίδια. Για μένα δεν πρέπει να κερδίσει ούτε στο Βόλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Το έχει βρει ο Νίστρουπ και θα το βρει ακόμα καλύτερα.
0: Καλά, πάντως εγώ γενικά το λέω, δεν σημαίνει ότι όταν μια ομάδα δεν έχει καλή εμφάνιση δεν δικαιούται να κερδίσει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μεγαλώσαμε έτσι, πρωταθληματικές νίκες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή βάσει στις ομάδες που έχεις δει, ποιος δικαιούται να είναι στην κορυφή?
0: Είναι πέντε αγωνιστικές.
1: Είναι πέντε αγωνιστικές.
0: Εγώ πραγματικά τώρα δεν το λέω έτσι. Εγώ αλήθεια σου λέω, μπέσα, δεν κοιτάω καν βαθμολογία. Δεν κοιτάω βαθμολογία. Αν με ρωτήσεις ποια είναι η διαφορά π.χ. του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟ κτλ., πρέπει να το δω για να το θυμηθώ.
1: Αντικειμενικά,
0: δεν το λέω για να μειώσω το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ισχύει και
0: για το πρωτάθλημα.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ.
0: Ωραία. Αυτό ισχύει και για τη βάση της βαθμολογίας. Αν μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου τελευταίου με το. Κατάλαβες. Είναι πολύ νωρίς. Όντως πάντως, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 5 στα 5 που δεν ξέρω ποιος το περίμενε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Έτσι. Δεν έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός στην αρχή.
0: Τι σημαίνει δύσκολο πρόγραμμα? Έχει περάσει από Τρίπολη.
1: Εντάξει. Ναι, δεν είναι Λιβαδιά. Καμιά ομαδάρα η Τρίπολη. Στον πάτο της βαθμολογίας είναι εκεί.
0: Στην Ελλάδα είσαι. Αυτά σε δυσκολεύουν.
1: Και να πούμε και το ότι πέρυσι οι συγκεκριμένες ομάδες, πολλές ομάδες ήταν καλύτερες από ό,τι είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα εγώ το βλέπω χειρότερο το φετινό. Μην κοιτάτε που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, έχει δυναμώσει ο Όφη. Ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι σίγουρα.
0: Ούτε με αυτό συμφωνώ απαραίτητα. Υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι αρκετές ομάδες που είναι χαμηλά, πέρα από το νωρίς, θα βελτιωθούν. Δηλαδή ακόμα κάποιες ενσωματώνουν παίχτες. Αν όχι όλες. Ωραία. Λοιπόν. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια.
0: Λοιπόν. Λέει η Ειρήνη από το Ηράκλειο, για την εθνική περίεργο δεν είναι που πάμε χωρίς δεκάρι στην αποστολή. Γιατί να μην κληθεί ο Πέλγας π.χ. και ας μην παίξει, να υπάρχει σαν επιλογή. Ο Πέλγας ο οποίος είναι στα καλά του. Ειρήνη όμως, έχουμε πάρει πολλά φορ. Έχουμε και πολύ πράγμα, έχουμε πολλή ποιότητα. Οπότε γι' αυτό και εγώ βλέπω να παίζουμε με δύο φορ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ποιον θα έχει πέντε επιθετικούς και θα παίζεις με έναν. Οπότε μάλλον θα πάμε με Κοστούλα και Παυλίδη. Υπάρχει και ο Τετέι βεβαίως. Υπάρχει ο Δουβίκας, υπάρχει ο Ιωαννίδης, υπάρχει πολύ κοπράμα. Πάντως όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης Ταμπάκος, υπάρχει και σκέψη για να παίξει ο Καρέτσας πίσω από τον Φορ και να πάμε με ένα εξτρέμ δεξιά. Ένα άλλο εξτρέμ. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι Μάνο.
0: Ναι.
2: Έλα, καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός, δεν κρατήθηκα.
0: Δεν κρατήθηκες, αλλά δεν θα βγεις την Πέμπτη.
2: Θα βγω ως Βορασίδας Πανεγιάλιος.
0: Αυτό. Άλλαξε λίγο τη φωνή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι και πολλά αυτά που θέλω να πω τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ακολουθώ τις ξένες ομάδες, έχω μια ευχάριστη ειδήση. Διάβασα ότι οι γιατροί της Dortmund είπαν για το μάγο τον Τέλεια ότι Φλεβάρι, το αργότερο Μάρτι, θα είναι πίσω.
0: Μακάρι.
2: Έτσι διάβασα, το είπαν οι γιατροί στην Dortmund. Αντίθετα με το φουκαρά του Τζίμα.
0: Έχει πάει πίσω του Τζίμα.
2: Ναι, βγήκε το ιατρικό επιτελείο της Μπράτεν και λέει δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Και ήδη έχει πέρασει ένας χρόνος για το παιδί αυτό.
0: Μετά από τέτοιους τραυματισμούς, ξέρεις το κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, είναι να επιστρέψουν 100% υγιείς, να πατάνε στα πόδια τους και ας αργήσουν και ένα-δύο μήνες. Δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει. Απλά έχει ήδη ένα χρόνο μωρό Τζίμα έξω και είναι κρίμα να πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα γιατί ξέρει πολύ μπάλα για αυτό το παιδί.
0: Είχε αρχίσει και καλά μωρά αυτό το θέμα.
2: Αυτό, ναι, έχει ξεκινήσει καλά. Εντάξει, τώρα είναι ο Κοστέλας καλά. Αν μου πεις, είναι το ευχάριστο τουλάχιστον για τον Τέλεια, χάρηκα πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ που ότι... και δεν βγαίνει τώρα τυχαία, κάνανε ανακοίνωση γιατί οι Ντόρφοι τώρα λέγανε ψέματα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να επιθυμίσω σε όλους, επειδή μου αρέσει να είμαι και λίγο αντικειμενικός, όσο πάθος και να είμαι για να αγαπώ την ομάδα μου, ότι η ΑΕΚ πέρυσι σε όλο το πρώτο γύρο, για να κερδίσει ένα 0 έπρεπε να βάζει 3 και 4 γκολ. Δεν ξέρω αν έχετε καλή μνήμη.
0: Άρα δεν κέρδισε ένα 0.
2: Κέρδισε ένα 0, αλλά κυριολόγησαν και 2-3 γκολ από το παιχνίδι.
0: Υπό αυτή την έντολες, ναι. Ναι, στον Όφη μόνο είχαν ακυρωθεί, στο Ηράκλειο είχαν ακυρωθεί.
2: Στον Όφη ο άλλος βάζει και παλιά και κυράει φάουλ εκτός φάσης 30 μέτρα πιο μακριά ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, τι θέλω να πω. Δεν θέλω να χαϊδέψω τώρα τα αυτιά των αγκητήτων, ούτε να το πω στο φυλάκτης. Θέλω να πω ότι τα σφάλματα διαιτητικά γίνονται κατά κόρον, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Και όπως είπα και χτες, αυτό το πέναλτι στο Γιώργο στείλεται, άλλοι το δίνουνε, άλλοι δεν το δίνουνε. Για να λήξει αυτή τώρα η καραμέλα ρε παιδί μου με την διοικητησία να πούμε. Και πέρυσι, γιατί πέρυσι αυτό έγινε σε 3-4 διαδικτικά παιχνίδια με την ΑΕΚ. Σε ακυρώνες είναι για γκολ συνέχεια. Κάποια ήταν να ακυρωθούν, κάποια όμως δεν ήταν να ακυρωθούν, για να είμαστε αντικειμενικοί. Να πω και στο φίλο τον ΑΕΚΖΙ που είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα χάσω εγώ μέσα στο Καρασκάκι. Και πες λοιπόν ρε φιλαράκι μου ότι χάνω εγώ μέσα στο Καρασκάκι. Δεν θα είμαι πάλι πρώτος. Πες ότι χάνω. Αν γίνει στραβή όμως και κερδίσω εγώ μέσα στο Καρασκάκι, μπορεί κάποιος να μου πει τι συνθήκες δημιουργούνται. Γιατί σίγουρα σε περίπτωση νίκης βάθμα έχω μέσα στο Καρασκάκι, εγώ δίνω 10%. 10%. Πάνω σε αυτό το 10% θα σταθώ και θα πω εγώ κάνω διπλό μέσα στο Καρασκάκι. Μπορεί να μου πει κάποιος τι συνθήκες θα δημιουργηθούν για το ποτάσμα. Για πες εσύ την άποψή σου, Ρωμανό.
0: Εμένα η άποψή μου σωτήρη είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο Καρασκάκι προφανώς. Απλώς θα είναι σημαντικό να πάει όπως έχει πάει μέχρι στιγμής, με χαμηλά την μπάλα.
2: Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω 90%.
0: Ό,τι και να γίνει και να χάσει και να νικήσει, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει από έκτη αγωνιστική.
2: Δεν τελειώνει, αλλά δημιουργείται συνθήκη ότι κάποιος βγαίνει απ' έξω. Με τέτοια διαφορά.
0: Εκτός πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι με διπλό Παναθηναϊκό, με διπλό...
0: Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα βγαίνει εκτός τίτλου Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι, στα ίσα. Ξέρεις γιατί. Γιατί θα βρεθούν στην εσωστρέφεια. Δεν είναι ότι δεν έχει τους παίκτες να συνέλθει, αλλά μετά δεν ξέρω, στα καπάκια να χάσει από τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα, είναι λίγο οι συνθήκες που δημιουργούνται, λέω. Εγώ δεν σε λέω θα γίνει 100%.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τρελός να το ισχυριστώ αυτό, ότι τελειώσω το ποτάσμα. Μιλάω όμως για τις συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν και πώς η εσωστρέφεια θα πέσει στο συγκεκριμένο σύλλογο.
0: Κοίτα, επειδή έχει αλλάξει τώρα προπονητής, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί τόση εσωστρέφεια. Αμέσως.
2: Αυτά τα λίγα είχα να πω. Εντάξει, οκ, θα συμφωνήσω.
0: Μείωσες τον χρόνο σου για να βγεις και την Πέμπτη, ε.
2: Όχι, αφού θα πάω άκυρο.
0: Ως Βρασίδας.
2: Βρασίδας Πανεγιάλιος. Την Πέμπτη, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τρί. Να είσαι καλά. Αντί για Κιζηρίδη, λέει ο φίλος, δεν θα έπρεπε να καλέσει ένα επιπλέον χαφ. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό να καλούμε χαφ. Είναι και ποιοτικό, έχουμε τα χαφ. Κιζηρίδης, αν δεν καλείται τώρα που είναι και στα πάνω του και πήγε και Τουρκία και τα κάνει τέλεια. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτη, με τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλά, καλά είσαι.
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, αδελφέ. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις, έτσι. Το θυμάσαι.
0: Προσπαθώ να τα θυμάμαι σιγά-σιγά.
3: Είμαι από τον Ημιτό, εσύ.
0: Κάτσε λίγο, επειδή μου χάνεσαι.
3: Για πες.
0: Ωραία, από τον Ημιτό, ναι, σε θυμάμαι, όντως.
3: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε 2 και 3 παίκτες σε κάθε θέση. Αυτό όμως έχει. Έχεις Καλάμπρια και έχεις και τον τέτοιο, και τον
0: Τσάπρα.
3: Και τον Τσάπρα. Εκεί δεν είχαμε, είχαμε ένα παίκτη. Τώρα έχεις 3 αριστερά μπακ.
0: Παναγιώτη, η μόνη θέση πλέον μετά την κάλυψη του κενού και αριστερά την κάλυψη του κενού. Εντάξει. Θα δούμε και τον Κρίσενσεν, επειδή έχει 3 αριστερά μπακ. Απλά δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι στα στόπερ. Ποσοτικά μήπως, αν και υπάρχουν και τα νεαρά παιδιά που έχει, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά έχει τον Πάλμελ Μπράουν, έχει τους δύο Ολλανδούς, έχει το Κάτρι, δεν είναι ότι είναι και τελώς.
0: Απλώς από ό,τι ακούω και κόπτω το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, ενδεχομένως να γίνει μια κίνηση εκεί το Γενάρη.
3: Το θέμα είναι ότι το κρίμα είναι ότι τραυματίστηκε ο Ίγκανσον και ο...
0: Ήταν μια περίοδος εκεί πέρα ατυχίας και για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
3: Ναι, παιδί μου, γιατί αν έχεις παρατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε που ήταν με τον Γιωβάνοβιτς, που δεν είχαμε το ίδιο ρόστερ τώρα που είναι γεμάτο, πήγε και δραματίστηκε ο Αϊτόρ. Δηλαδή ο καλύτερος μας παίκτης εκείνη την περίοδο.
0: Θα μου ξαναπεί. Στο καλύτερο momentum.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά τον άλλο χρόνο που πήγαμε κάτι να κάνουμε, μας σταματήσεται ο Ίγκανσον. Και αυτό κι αυτός. Δηλαδή δεν μας ήθελε κιόλας. Εγώ δεν σου λέω θα πάρω ποτάθλημα, τουλάχιστον βλέπω μπάλα καλή εμένα με διαφέρει. Εγώ βλέπω μπάλα αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν σου λέω, μπορεί να είναι φαβορί.
0: Πέρα από την μπάλα, Παναγιώτη, βλέπεις και ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο.
3: Μπράβο.
0: Που αυτό άλλες φορές εκφράζεται και με ωραία μπάλα.
3: Βλέπεις σοβαρό προπονητή, φίλε μου. Βλέπεις σοβαρό προπονητή. Ναι. Ο άνθρωπος είναι 38 χρονών, 39 χρονών.
0: Είχε, είχε ακούσει και αυτό στο καλοκαίρι όμως, ναι, πραγματάκια.
3: Είναι 10 χρόνια μικρότερος μου, πόσα, εγώ είμαι 45.
0: Ναι.
3: Είναι πόσα είναι, 6 χρόνια μικρότερος μου.
0: Είναι 38.
3: 7 χρόνια μικρότερος μου.
0: Mm.
3: Λοιπόν, και το παλικάρι κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει προπονητές που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που έκανε, που έχει κάνει και με την Κοπενχάγη και με τον Παναθηναϊκό να κάνει τόσες προκρίσεις στην Ευρώπη,
0: ναι,
3: και να σου κάνει τέτοιο πρωταθλητισμό μέχρι στιγμής, πέντε αγώνες, δεν ξέρεις. Μπορεί να πάει τώρα στον Ολυμπιακό και να νικήσουμε, μπορεί και να χάσουμε, μπορεί να φέρουμε και χ, δεν ξέρεις. Όλα γίνονται, ντέρμπι είναι.
0: Προφανώς.
3: Ανοιχτό είναι. Αλλά δεν θα τον κατηγορήσω εγώ, ρε Παναγιώτη, εσύ πότε στραβή, γιατί θα έρθει πότε στραβή.
0: Μακάρι. Μακάρι, Παναγιώτη.
3: Η πρώτη στραβή, ότι θα έρθει τώρα, θα είναι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι με την ΑΕΚ, θα είναι που θα είναι, θα είναι. Αλλά θα έρθει. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε.
0: Σωστός.
3: Και να μην μας πάει από κάτω.
0: Και επειδή λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι που... Καλά, όλο το καλοκαίρι. Όταν άκουγε, ξέρεις, τα σχολιανά του...
3: Το ανάθεμα.
0: Το ανάθεμα. Ενώ ο άνθρωπος είχε προπονήσει 3 εβδομάδες.
3: Ναι.
0: Όπως... Ήταν άδικη τότε η κριτική, έτσι και τώρα χαμηλά η μπάλα. Αυτό που λέμε, χαμηλά η
3: μπάλα.
0: Το
3: μόνο λάθος που έκανε τότε ήταν που έβγαλε τα δύο επιθετικούς, έβαλε δύο επιθετικούς και δεν πέφτει την ομάδα του στο κέντρο. Σε εκείνο το παιχνίδι μόνο έκανε λάθος.
0: Εντάξει, τη μάθαινε την ομάδα. Ακόμα τη μαθαίνει την ομάδα, έτσι. Τη μαθαίνει, κατάλαβες. Ακόμα προσπαθεί να περάσει στοιχεία.
3: Ο Καμαρά, εγώ επιμένω για το Καμαρά. Ο Καμαρά είναι τρομερός παίκτης.
0: Δηλαδή τότε έχει βελτιωθεί τόσο πολύ ο Καμαρά, είναι και ένα δείγμα ότι σιγά σιγά οι ομάδες. Φτιάχνονται με τα θέλη των προπονητών. Δεν είναι τυχαίο ότι η αριστερή λειτουργεί τόσο
3: πολύ. Ήταν και βαριά τα πόδια τους, ήταν κουρασμένοι από την προετοιμασία. Μιλάμε τώρα, τους ξεθέωσες η προετοιμασία. Έτσι έχω ακούσει, ότι τους έκανε εξεντρωτική προετοιμασία για να είναι όλο το χρόνο έτοιμη η ομάδα και όχι μόνο μερικούς μήνες για να περάσει ο κόφερνς.
0: Ναι. Καμαρά έχει βελτιωθεί και ο ίδιος, τον έχει βελτιώσει πολύ και ο Κάγκουα. Γενικά έχει δέσει όλη τετράδα πεντάδα, αν βάλεις και τον Μπένια μαζί.
3: Είχε και ο Ουναή τώρα που θα είναι.
0: Κρατάει και παραπάνω μπάλα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αμήνεται και μέσα στο
3: κατοχή. Σε κάθε αγώνα, δεν ξέρω τώρα σε ντέρμπι αν θα το κάνει αυτό, δεν σου λέω με τον ΠΑΚ που ήταν με λιγότερο, κρατάει την μπάλα πάνω από 70% κατοχή, αν το ζει.
0: 65 κάπου εκεί και λίγο παραπάνω.
3: Ναι, μπράβο, 65-70 εκεί είναι κυρίως. Που σημαίνει ότι έχει κατοχή μπάλας, ότι έχει πάση game.
0: Ναι.
3: Και σε κατάλληλη στιγμή χτυπάει.
0: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Πεπ, ο Γκουαρδιόλα, την κατοχή την έχεις όχι μόνο για την επίθεση, την έχεις για την άμυνα. Ναι. Κρατάς την μπάλα για να μην την έχει ο αντίπαλος.
3: Αυτό ναι, τότε κοιτάτε από τον Ισπανών.
0: Ναι.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Από τώρα.
3: Άμα πάρω καλά. Θα πάρω την Παρασκευή.
0: Α, γι' αυτό,
3: πάρω.
0: Γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Σε περιμένω.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά επίσης.
3: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, σωστός ο φίλος, ένα από τα 3 αποτελέσματα θα έρθει στο Καρεσκάκης. Η Άσος, η Χ, η διπλό. Λοιπόν, θα το παίξω. Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Χρήστος από Ηλιούπολη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Βασικά θα ασχοληθώ μόνο με τη δική μου την ομάδα.
0: Mm-hmm.
4: Μετά από χρόνια, εγώ είμαι 62.
0: Mm-hmm.
4: Μετά από πολλά χρόνια βλέπω επιτέλους ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ νεότερος ακούγεσαι.
4: Ευχαριστώ. Όχι, είμαι 62 χρόνια, το 1964 γεννηθείς.
0: Ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι, είδα το επίθετό σας που Ζουράκης, μήπως είστε από Χανιά.
0: Όχι, έχει ξαναγίνει αυτή η ζήτηση.
4: Ωραία.
0: Πιο δεξιά, ανατολικά.
4: Α, οκ. Okay. Πάντως από Κρήτη,
0: και όχι 100% που λέμε. Είμαι λίγο...
4: Εγώ μισός είμαι, ήταν η μητέρα μου από την Κρήτη, από τα Χανιά γι' αυτό. Και στο χωριό της έχουν μουσουράκηδες γι' αυτό.
0: Πάντως... Μου έχουν πει ότι έχω κάτι ρίζες και από εκεί. Θέλω να πω κάτι συγγενείς. Οπότε, μήπως είμαστε συγγενείς κι εμείς.
4: Εγώ λέγομαι Κατσαντώνης. Αλλά η μητέρα μου ήταν από
0: εκεί. Το Κατσαντώνης είναι και καλλιτεχνικό κιόλας.
4: Ποιο?
0: Είναι και καλλιτεχνικό το Κατσαντώνης. Υπάρχει και
4: Βάρδος. Λοιπόν, ναι.
0: Έδος.
4: Ναι. Πιστεύω ότι μετά από χρόνια βλέπουμε μια ομάδα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι Παναθηναϊκοί, ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Mm. Δεν ξέρω, εμένα είμαι πολύ αισιόδοξος. Σαφώς και θα έρθει και η ΙΤΑ, και μια ΙΤΑ μπορεί να μην έρθει ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από ομάδα ΠΑΟΚ. Μπορεί να δει και από μια ομάδα τύπου Αστέρα, τύπου Λεβαδιακού. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα χάσουμε μόνο από ότι μπορεί να χάσουμε μεγάλη ομάδα, μπορεί να χάσει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Σαφώς.
4: Προσωπικά φοβήθηκα πολύ περισσότερο τώρα στο πρωτάθλημα, με τρόμαξε περισσότερο αγώνες με την Καλαμάτα.
0: Εννοείς κατά τη διάρκεια ή πριν?
4: Κατά τη διάρκεια, δηλαδή είχα χωθεί με το... Δεν ξέρω αν έφταιγε και αγωνιστικός χώρος που λένε κάποιοι, δεν ξέρω το γήπεδο. Αλλά έβλεπα το Παναθηναϊκό, δεν κάτι δεν πήγαινε όπως θα έπρεπε να πάει. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο στους υπόλοιπους Παναθηναϊκούς, γιατί κάποιες φορές που μπαίνω έτσι μέσα σε διάφορα site, όσο χρόνος μου μένει, έχουμε πάρει τώρα το μικροσκόπιο και το μεγενθητικό φαγό και καθόμαστε πάνω από την ομάδα και τον Ίστρουπ και κάνουμε τους προπονητές. Εγώ προπονητής δεν είμαι, θεατής είμαι. Καλό θα είναι να αφήσουμε λίγο την ομάδα στην ησυχία της και να σκεφτούμε που ήμασταν πέρυσι, πρόπερσι κτλ.
0: Ναι. Εγώ πάντως ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ερχόταν μια τριάδα αγώνων ενόψης και διακοπής που είμαστε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αν με ρωτούσες αν θα κάνω το 3 στα 3, δεν το περίμενα. Είναι πολύ μεγάλο κράστη αυτό που έχει περάσει. Δηλαδή να έχει πάρει δύο τέτοια εντός που τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έπαιρνε. Έτσι. Με τέτοιους αντιπάλους θέλω να πω. Με Κεφισιά, με Πανατολικό. Και μετά να πηγαίνεις να παίζεις με μια ομάδα, όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία, οκ, okay, δεν είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα μέσω επιθετικά και μπράβο και στο Χριστοφιλέα, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα άλλαξε λίγο το στυλ, όχι παρασάγκας, αλλά το άλλαξε σχετικά, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με πεντάδα, μετά έγινε πιο θεραλέα, ακόμη πιο θεραλέα, είχε φάσει και στο πρώτο. Τέλος πάντων, έχει βγάλει μια τριάδα αγώνων που για Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, δεν το περίμενες. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δήλωση αυτή η τριάδα για τον Παναθηναϊκό.
4: Θα συμφωνήσω μαζί σας και αυτό που θέλω να πω ότι η Καλαμάτα ήταν η μοναδική ομάδα που με άγχωσε, δηλαδή θεώρησα κάποια στιγμή πάμε για χ, όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν αγχώθηκα ούτε με τον Πανετολικό ούτε με τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ, πέρα των 10 παικτών που έμεινε ο ΠΑΟΚ, αποδικαιολογημένη προφανώς αποβολή, έτσι. Κατ' εμέ. Δεν απείλησε. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, ήταν πολύ πιο εύκολο στα δικά μου τα μάτια ως θεατής πάντα σε σχέση με την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα αγχώθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Πρώτη φορά βέβαια παίρνω, θα τα ξαναπώ.
0: Να ξαναπάρεις, προφανώς.
4: Θα ξαναπάρω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και για όλους τους οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, γιατί τα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Αλήθεια.
4: Και όταν θα έρθει η ΙΤΑ και το κακό αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Καλό βράδυ. Όχι ψαραντώνεις ρε παιδιά. Κατσαντώνεις. Τώρα ποιο είναι, τραγούδι είναι ή καλλιτέχνης? Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι το έχω στο μυαλό. Κάτσε να το γκουγκλάρω. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα. Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Κοϊτά. Δεν είχες πάρει χθες. Είχες πάρει και χθες. Κάτσε να σε δω. Στα κοιτάπια μου.
5: Δεν είχα πάρει. Λοιπόν, πού είσαι Μανώλη, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
5: Εσύ δεν ακούγες, ακούγες μακριά.
0: Τώρα, μ' ακούς καλύτερα.
5: Μπα.
0: Μήπως θες εσύ.
5: Ακούγες μακριά και ακούγες λίγο.
0: Ένα, δύο, τρία.
5: Τώρα ναι, κάπως. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αφού πήρες θες, μωρέ, τα λέγαμε.
5: Όχι, βρε.
0: Καλά.
5: Δεν πήρα,
0: είναι δεύτερη φορά. Θα διαμηνήσω στον Νίκο να...
5: Δεν βγήκες, όχι. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Δεύτερη φορά. Πάμε.
5: Λοιπόν, κοίταξε, σε αυτό είναι η πραγματικότητα που είπε ένας συναγωνιστής της συνένωσής της.
0: Έτσι.
5: Ότι υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Την κυνηγάνε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις, Μανώλη. την κυνηγάνε. Πάρε παράδειγμα, πέρσι, στο περσινό πρωτάθλημα, όσον αφορά τις κάρτες, πόσες κάρτες πήρανε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ? Λίγες κάρτες. Τις πιο περισσότερες κάρτες τις είχε πάρει η ΑΕΚ. Λοιπόν, από εκεί να βγάλει συμπέρασμα. Ότι την ΑΕΚ την κυνηγάγε και την κυνηγάει το σύστημα. Είναι ψέματα αυτά που λέω, Μανώλη.
0: Σ' ακούω, Γοητά.
5: Είναι ψέματα αυτά που λέω.
0: Για πες μου.
5: Δεν νομίζω να είναι ψέματα.
0: Πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε?
5: Γιατί θέλω να πω ότι την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Την κυνηγάει το σύστημα. Πέρσι, σου φέρνω παράδειγμα.
0: Άσε το πέρσι, ναι, το κατάλαβα. Κάρτες και τα λοιπά, οκ. Okay.
5: Ναι, τις πιο πολλές κάρτες τις έχει πάρει η ΑΕΚ.
0: Ωραία.
5: Και πιο λίγες κάρτες τις έχουν πάρει οι άλλες τρεις ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
5: Και υπάρχει και αυτό που είπε ο συνενωσίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Δεν είναι ψέματα αυτά. Λοιπόν.
0: Ωραία, Κοητά. Απλώς έφαγες το κανονάκι σου τώρα, να ξέρεις.
5: Τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε να break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μου είστε όμως όλοι συνεπαρμένοι με το τι παίζει η Εθνική. Βέβαια μου στέλνετε μηνύματα, η αλήθεια είναι, η Εθνική, αλλά από τηλέφωνα. Παιδιά, με Ολλανδία παίζουμε, Γερμανία. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εντάξει, πρώτα με Σερβία. 2-10-95-79-283-4-5. Θα κάνουμε και μια εκπομπή με Νίκο για χρυσή μπάλα. Να κάνουμε ένα poll εν ώψη χρυσής μπάλας. Να μην τα λέει μόνο ο Γιαμάλ, και ο Εμπαπέ, να τα λέμε και εμείς. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Πάνος λέγομαι, από Παλαιό Φάλιρο, Παναμαϊκός είμαι.
0: Γεια σου ρε Πάνο.
1: Έχω ξαναπάρει μια φορά στην εκπομπή σου. Πάλι θα ξαναπώ, το είχα ξαναπεί στην εκπομπή, όχι στη δική σου, σε άλλους συνάδελφους στην εκπομπή, το 12. Το καλοκαίρι είχα πετύχει ένα δανό τουρίστα και μου είχε πει για τον Ίστρουπ.
0: Α, νομίζω το θυμάμαι κιόλας, το άκουγα.
1: Ναι. Πάντα τα λόγια του με ακολουθούν για αυτόν τον προπονητή, γιατί μέχρι τώρα έχει πέσει μέσα. Θα τα κρατήσω για μένα, γιατί τα πάμε στα αγγλικά και μου είπε για το χαρακτήρα του και τη δουλειά του. Τον χαρακτηρίζουν στην Δανία ανερχόμενο προπονητή. Δεν θα βάλω ταμπέλες,
0: ναι,
1: με ποιον από τους μεγάλους Ευρωπαίους, αλλά τον χαρακτηρίζουν ανερχόμενο. Θα καταλάβετε στην πορεία μου, λέει, τι προπονητής έχει έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα που προφάσισε το μουτάλι για αρχή Αυγούστου, ούτε προφήτης ήταν ο άνθρωπος, αλλά ήταν σοβαρός όμως. Εμένα με ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τους συνακροατές και ομοειδεάτες μου. Εμένα το σαν Παναγιώτης, το κλειδί εμένα για την σταθερή πορεία του Παναθηναϊκού και τη διάρκεια του θα είναι η διακοπή. Η διακοπή θα δείξει...
0: Αν θα εμφανιστεί μετά... το ίδιο,
1: Ναι, η διακοπή. Συνήθως λένε τα κλισέ εσείς οι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, ότι δεν κάνει καλό η διακοπή για τις φορμαρισμένες ομάδες. Εάν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο Παναθηναϊκός θα τα πάει καλά. Βέβαια ακολουθεί και ντέρμπι, δηλαδή θυμάμαι τα άλλη περίοδος, άλλος προπονητής, άλλη ομάδα με τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε. Εντάξει, που επανήλθε μετά το Μουντιάλ, που ήταν το χειμώνα τότε που
0: το πήρε. Ήταν και ακραίο παράδειγμα, δύο μήνες, πόσο ήταν, ένα μήνα,
1: ήταν 12, είχε 12 στα 13 ο Γιωβάνοβιτς, αλλά μετά τη διακοπή των δύο εβδομάδων, ένα μήνα ήταν ακριβώς.
0: Πιο πολύ, ναι.
1: Ένα μήνα, 40 μέρες.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Βλέπεις μεγάλη διάρκεια.
0: Αφού είχαν πάει και για προετοιμασία και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει Κύπρο.
1: Του,
0: ή όχι.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Του κάνει κακό. Ναι. Δηλαδή γύρισε με γκέλες, δηλαδή με Ιωνικό και Όφη. Εντάξει, βέβαια τώρα γυρνάει με ντέρμπι. Αλλά το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Το αφήνω απ' έξω. Όλες οι ομάδες βράζουν στο ίδιο γαζάνι, στα ντέρμπι.
0: Ναι. Και το ντέρμπι ενδεχομένως να σε βάζει και σε μια τσίτα παραπάνω. Αν και νωρίς είναι, δεν νομίζω να μην υπάρχει.
1: Τα κλισέ που λένε συνήθως, που λένε τη συνόδευή σου και εσύ ενδεχομένως, ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά με τον νέο προπονητή, με νέους παίκτες, με νέα φιλοσοφία, δεν είναι κλισέ για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ισχυρή πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει με 11 νέους παίκτες το Σεπτέμβριο. Ο τελευταίος παίκτης που πήρε αρχή Σεπτεμβρίου ήταν ο Σαλάχ Εντίν. Δηλαδή, σκέψω ότι με την Πάξη έπαιξε με 6 από τις 11 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Με την Τσέσεκα με 7 ή 8 από τους 11 παίκτες. Ανετοιμότητες παίκτων, αυτά τα υπολογίζω, αν και πρέπει να τα υπολογίζουμε. Δεν σου λέω ότι έπαιξαμε με μεγαθύρια, αλλά αξίζει να το πούμε αυτό. Οι τρεις υποχθείς που έκανε με μισή ομάδα, με σκληρή προετοιμασία, με πολλούς παράγοντες. Αξίζει να τα υπολογίσουμε αυτά.
0: Πάνω, αν υπάρχει κάτι που θέλεις να διορθώσεις ο Παναθηναϊκός, αυτό θέλω να το ρωτήσω και στους άλλους, δηλαδή των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, μιας και σε Παναθηναϊκός, τι θα ήταν τώρα, βάσει αυτόν που έχεις δει.
1: Κοίταξε να δεις. Φαίνεται, κοίταξε, άκου να δεις, θα σου πω αλλιώς. Αυτός ο 5-5 φαίνεται λίγο παράλογο για ένα νέο προπονητή και 11 νέες μεταγραφές, καινούργια φιλοσοφία, να γίνει 5-5. Κάτι που λέγαμε για τον Γιωβάνο στο 12-13, τώρα φαίνεται για την αρχή 5-5 τελείως απρόσμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί στην παρούσα στιγμή. Δεν έχω δει κάποιο, δηλαδή για να μην είσαι ακούσει κάποιο λάθος που να έχει γίνει γενικά στο στήσιμο της ομάδας, σημαίνει ότι δεν το έχουμε προσέξει ή δεν υπάρχει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που φώναζε πιο πολύ από το ξεκίνημα τη σεζόν έχει αρχίσει και διορθώνεται πριν τη διακοπή. Θέλω να πω η άμυνα, το ανασταλτικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: σου λέω ότι είναι όλα
1: αυτό...
0: με λιγάλα. Σε καμία ομάδα δεν είναι.
1: Το κρατάει σε σταθερά, σε καλά επίπεδο πάνω. Δηλαδή κάνουμε το δίδυμο. Και δεν ξέρω αν τραυματιζόταν ο Νίκος, αν θα έρχονταν ο Παντρόγκελεν. Δηλαδή όλα είναι συγκυρίες. Νομίζω θα έπαιρνε αμυντικό, αλλά δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνε ο Παντρόγκελεν. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θέλω να δω λιγάκι αν μπορεί να αξιοποιήσει όλους τους παίκτες. Για να κάνεις ας πούμε πρωταθλητισμό ή για να αντέξεις και στις τρεις διοργανώσεις, πρέπει να αξιοποιήσεις όλους τους παίκτες. Δηλαδή όχι να μπαίνει π.χ. ο Κουντούρης και απλά για να μπει και να βγαίνει ο Κάγκουα, αλλά να μην αντικαθιστά κατά το 60% των διαδρομών του Κάγκουα ο Κοντούρης, ή ο Τσιριβέγια που θα μπει, γιατί ενδεχομένως θα μπει.
0: Θα μπει.
1: Ναι, θα μπει υποχρεωτικά, θα μπει, να τον βάλει απλά για να τον βάλει. Γιατί έτσι το φορτίο θα το επιμεριστούν πάλι οι βασικές ενδεκάδες. Ο Καμαρά, ο Κάγκουα, δηλαδή θα βγαίνουν να ξεκουράζονται, αλλά θα χάνεις απόδοση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εντάξει, ακόμα δεν έχει αρχίσει η Ευρώπη, τώρα θα αρχίσει στις 15 που
1: είναι. Όχι, γι' αυτό σου λέω, είναι το πρώτο σκέλος του επεισοδίου, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, είναι και το δεύτερο σκέλος μετά τις 11 Οκτωβρίου, που θα ξεκινήσει η Ευρώπη ο Παναθηναϊκός.
0: Και πέρα από όλα τα άλλα καλά που προσφέρει η παρουσία στην Ευρώπη, είναι και αυτό. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι η παρουσία αυτή κατά αυτή, είναι η βαθμολογία, είναι τα οικονομικά, αλλά είναι και σε ένα τέτοιο ρόστερ που έχει χτίσει πολύ ποιοτικό αλλά και μεγάλο ο Παναθηναϊκός, ότι πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος. Κατάλαβες.
1: Οπότε... Πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος, επάξει. Δηλαδή, αν ο προπονητής αυτός που προφανώς έχει κάνει μεγάλο επιτεύγμα μέχρι στιγμής, μην βάζω υπερβολικά ρήματα, αλλά το να αλλάξει τελείως φιλοσοφία από το αμυντικό σπαστικό στυλ του Μπενίτεθ, ήταν εκνευριστικό αυτό, μέχρι το να έρθει νέος προπονητής, άντε να έρθουν νέους παίκτες, έντεκαν οι παίκτες, και άντε και να αλλάξουν φιλοσοφία και αντιπεράσουμε απότομα στην ομάδα εν μέσω προγραμματικών, είναι διαφορετικό. Επειδή, να πω κάτι αντίστοιχο για την ΑΕΚ, ο Νίκολης π.χ. ήταν νέος προπονητής τότε και παρέλαβε την ίδια φιλοσοφία που ακολούθησε ο Αλμίδα. Αλλά δική του φιλοσοφία πέρασε ο Νίκολης όμως. Δηλαδή, δεν πέπαιζε ο Αλμίδα αμυντικό στυλ για να αλλάξει τελείως τον τρόπο παιχνιδιού, να το πάει σε επιθετικό ο Νίκολης. Και δεν πήρε και πολλούς μεταγραφές ο Νίκολης, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πήρε μια ενδεκάδα ολόκληρη παιχτών ο Παναθηναϊκός φέτος. 11 τον αριθμό. Οπότε πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα αυτά, να δούμε την επιτυχία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι στιγμής, και το δεύτερο σκέλος που θα καταλήξει. Πάντως, η βαρύτητα των αγώνων αλλάζει μετά τις 11 Οκτωβρίου. Είναι το ντέρμπι, μετά είναι η Ευρώπη. Και θέλω να δω λιγάκι εκεί πέρα πώς θα διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ είμαι συγκρατημένος αισιόδοξος, μέχρι εκεί, προσγειωμένος. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου του Παναθηναϊκού, που απότομα βλέπει τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει και να πετυχαίνει, αλλά έχει μια διάρκεια. Αυτή η διάρκεια εμένα θα με κερδίσει, δηλαδή σταθερότητα και διάρκεια. Εάν ο Παναθηναϊκός κάνει λίγες γκέλες, και δεν κάνει αυτό που έκανε ο Γιωβάνος, ο παράλογος, στον πρώτο γύρο. Ας πω εντάξει.
0: Ωραία, πάνω. Να είσαι καλά, ξαναπάρε.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Χάρηκα. Λοιπόν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δημήτρη Σάε, Καλυθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να γυρίσουμε, νομίζω, μία ή δύο φορές το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, ναι, σίγουρα μία, ναι.
0: Θυμάμαι τον Δημήτρη Καλυθέα.
2: Μπράβο, ναι. Να γυρίσουμε λίγο, γιατί άκουγα αρκετούς έτσι δικούς μας αρκετήρες, μετά δεν είχαν Παναθηναϊκή. Θα σου πω λίγο και για εθνική, προσπαθώ τώρα να... Εντάξει, παιδιά, εγώ όπως είπα είμαι κάποια ηλικία, βλέπω την ΑΕΚ πολλά χρόνια. Και εντάξει, μωρό, όσο μερνάνε τα χρόνια, η αρρώστια μένει, έτσι το παδιλίκι αυτό, απλά τα βλέπεις λίγο πιο ψύχρεμα. Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, μεγάλη ομάδα, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα. Ήταν πολλά τα χρόνια, όπως και για μας περισσότερα. Θα φτιάξουν ομάδα, θα γίνει το κύπρο, ήδη δηλαδή φτιάχνουν. Θέλω να πω, τους καταλαβαίνουμε τους Παναθηναϊκούς, ειδικά εμείς οι αεκτζήδες. Τώρα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, το διεκδικήσαμε τότε με τον Γιωβάνο, με τη Αλμέιδα, επικρατήσαμε εμείς. Νομίζω, το είχαν πει και τότε αρκετοί Παναθηναϊκοί. Στο σπόρεφε που άκουγα κι άλλο, ότι ήταν πιο συγκροτημένη, πιο καλή, πιο θεαματική η ΑΕΚ του Αλμέιδα. Απλά ο Παναθηναϊκός τότε έκανε υπέρβαση. Τώρα αυτό που έχει κάνει σίγουρα για καινούριο προπονητή, πριν σας άκουγα τώρα, είναι σημαντικό έτσι 5 στα 5 να ξεκινάς καινούργια ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι, εκείνο του, δεν είναι κάτι, πώς να πω, τραβηγμένο, εκείνο το σερ ήταν δηλαδή δεν το περίμενε κανείς τότε.
0: Όχι.
2: Είχε κάνει, αυτό το είπατε, δεν θυμάμαι, 11 στα 12. Δηλαδή,
0: 10 στα 10 και με ήταν... Πανστρατιά, θυμάμαι και με μπράβο, Βόλο, τότε που δεν συνηθιζόμαι ακόμα στο Βόλο να βλέπουμε, ξέρεις, 10.000 κόσμο. Ναι.
2: Έκανε τις δύο γκέλες εκεί με Ιωνικόφ, τότε θυμάμαι που...
0: Ο Άουσμαν, που το είχε βάλει εκεί στο 92, από το είχε βάλει.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ όπως τον πάω, παιδιά, το ξαναείπα, μην το ξεγράφουμε. Εγώ νομίζω δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα και γρήγορα. Έτσι νομίζω. Είναι καλός προπονητής αυτός, δείχνει, παρότι τα μεταβατική περίοδος, παρότι δεν έχει παίχτες κτλ. Και να σας πω κάτι, νομίζω ο ΠΑΟΚ μπορεί να υστερεί του Παναθηναϊκού βαθμολογικά, αλλά τηρουμένων των αναλογιών από τις συνθήκες, πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός καινούργια ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα τον αλλάζει προπονητή μετά από τόσα χρόνια του Λουτσέσκου, έχει κάνει, αν όχι μεγαλύτερες επιτυχίες από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ίδιο. Τι δεν λέμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.
0: Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει πάρει Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον ίδιο. Τι δεν λέμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.
0: Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει πάρει Παναθηναϊκό. Είναι ένα

0: Αλλά ρε παιδί μου, απλά παίρνει ψυχολογία, ξεκινάνε και πιστεύουν, αρχίζουν και πιστεύουν όπως και εμείς να ήμασταν. Απλά λέω, ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, έκανε διπλό στο Περιστέρι, διπλό στο Αγρίνιο, δεν σου βάζω το διπλό του κυπέλλου στο Περιστέρι, για πρωτάθλημα μιλάω, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, και αυτό δεν ήταν εύκολο.
0: Τοπικό ντέρμπι. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία τα αποτελέσματα.
1: Και το θέμα, Δημήτρη, τώρα, για τον Λύση είναι ότι είχε να διαχειριστεί πέρα από μια καινούργια ομάδα και όλα αυτά που είχαν γίνει το καλοκαίρι με Κωνσταντέλια, με το ένα με το άλλο στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι.
1: Πραγματικά μπράβο. Εν τω μεταξύ, αυτό που θα πω δεν είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά επειδή τον έχω δει δύο φορές από κοντά στο Περιστέρι με τον Αδρόμητο. Είναι, είναι πάνω κάτω, όλη την ώρα χτυπιέται. Με την καλή την έννοια. Θέλω να πω, είναι πολύ διαδραστικό.
0: Παίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ, για τον Λύση. Την Κυριακή την τελευταία. Εγώ να περίμενα θα δυσκολευτεί πιο πολύ από όλους και εντάξει δυσκολεύτηκε στο τέλος το βάλει το τρίτο. Δεν το
1: αρχώθηκε,
0: είδα
1: όλο, ναι. Αλλά στο πρώτο ήταν καλός. Έχει κάνει καλά ημίχρονο ο ΠΑΟΚ και με Ατρόμητο έχει κάνει καλό ημίχρονο και με τον Πανετολικό.
0: Για την ομάδα μας τώρα.
1: Για πάμε.
0: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσεις χαριτολογώντας. Mm. Εντάξει, βάζω και σένα μέσα και στο ομάδα μας. Έτσι ναι. Νομίζω ότι το έχω ψυχανιστεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να... Όντως και στο Βόλο δεν ήταν καλή το πρώτο. Τώρα για το τι φταίει που λέγατε και με τον Αχιλλέα και με άλλους, σίγουρα είναι μια άλλη ομάδα. Καταρχάς είναι φυσιολογικό σε τέτοια έδρα σαν τη Φιλαδέλφια να έχεις διαφορά, έτσι, όλες οι ομάδες. Κανείς δεν είναι ούτε Ολυμπιά. Αλλά εδώ η ΑΕΚ δείχνει να είναι αρκετή η διαφορά. Δηλαδή στη Φιλαδέλφια, ρε παιδί μου, με τα ίδια χαφ δεν τρώει φάσεις. Έξω. Όντως δηλαδή αυτό που λες είναι αξιοπερίεργο λίγο. Εντάξει είναι και συγκυρίες, αλλά δεν μπαίνει καλά. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Ούτε Champions League τώρα σε αυτή τη φάση. Γιατί τώρα στον Πόλο δεν υπήρχε.
1: Και αν ήταν Δημήτρη με την Κηφισιά που όντως φαινόταν να υπάρχει ένα ζητηματάκι νοοτροπίας, δεν γίνεται μετά από δύο σερί εκτός που έχεις απολέσει βαθμούς να μην τους έχει τσιτώσει τα αποδυτήρια.
0: Τεράστια νίκη ψυχολογική.
1: Προφανώς έχει γίνει η δουλειά.
0: Τεράστια νίκη του Βόλου. Γιατί, γιατί αν πάλι προηγούμενη 1-0 έφερνε χ, ρε παιδί μου αρχίζει και σε παίρνει από κάτω, καταλαβαίνεις πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ισοστρέφεια. Έτσι εμείς αντί και τελικά είναι μόνιμο και τα έχουμε πει και πληγεί και τα καταλαβαίνεις, τα ξέρεις. Λοιπόν,
1: επίσης Δημήτρη να σου πω κάτι άλλο. Προφανώς να το δούμε το κομμάτι μετά εκτός. Αλλά αυτή είχα ότι και διαφορά. Υπάρχει και άλλη όψη έτσι, που πρέπει να στεκόμαστε. Που βεβαίως πάντα στα αρνητικά πρέπει να στεκόμαστε, θα μου πει κάποιος. Αλλά
0: ναι.
1: Υπάρχει και το θετικό. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει η ΑΕΚ στα εντός δεν είναι δεδομένη. Mm. Θέλω να πω ότι αυτή η εξαιρετική παρουσία που έχει με τις τετσάρες, με τις πεντάρες.
0: Ότι είναι, ότι είναι λίγο υπερβολικά τα γκολ που. Ότι δυσανάλογα τα γκολ με την απόδοση, τι εννοείς?
1: Όχι. Το ότι κάνει τόσο καλές εμφανίσεις στην έδρα της, μην το περνάμε, ξέρεις, και δεν στεκόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.
0: Μα εγώ έχω πει, θα είναι βελτιωμένη η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Άσχετο ότι υστερούμε.
1: Μην στεκόμαστε μόνο στα κακά, θέλω να πω.
0: Παιδιά, και αυτό που λέγατε για τον Πινέδα, ο άνθρωπος το είπε και φαίνεται και το κάνει και το πετυχαίνει, νομίζω. Αντικαθιστά την απουσία του, τον Πινέδα, με αυτούς τους,
1: άλλο,
0: το Μάγερ που τον είπε ευρυδικό, με τον Ζωάο Μάριο, με μεγαλύτερη πληρότητα στα χαβ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι λείπει ο Πινέδα, δεν θα λείπει η χημεία, αλλά εγώ νομίζω θα βρει ίσως και καλύτερη χημεία, γιατί είναι δύο, και ο Βιτάλης και ο...
1: Κάποιες δουλειές που έκανε ο Πινέδα, η αλήθεια είναι ότι έχει προσθέσει πολλά χαφ που προσπαθεί να πάρει από όλους αυτούς τα στοιχεία του Πινέδα. Αν και θεωρώ ότι γενικά θέλει να το αλλάξει το μοντέλο. Πάντως κάποια στοιχεία τα κάνει ο Μαρίν.
0: Ο Μαρίν, ναι, και το μεγάλο όπλο που θα κάνει διαφορά σε σχέση με την Περσινιά είναι ο Μάγερ για μένα. Δεν είχαμε τέτοιο παίχτη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όχι, δεν συμφωνώ.
1: Συμφωνώ, αυτό δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο παίχτη.
1: Δεν υπάρχει γενικά. Δηλαδή και επιθετικά και ανασταλτικά και τα πάντα.
0: Μα δεν είναι αυτό. Καλύπτει πολλούς χώρους, ενώ τον βάζει δεξιά στη κλίνη, γυρίζει μαρκάρι. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι σκύλος, αλλά μαρκάρι. Εγώ δεν το περίμενα. Τέτοιοι παίχτες δεκάρια, γιατί στο μυαλό μου εγώ για δεκάρι τον έχω, με τα παλιά δεκάρια. Έτσι, πιο σύγχρονο βέβαια. Γυρίζει μαρκάρι και είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Τρίπολη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στην Τρίπολη. Δηλαδή, έλεγες να κουμπίσει μπάλα στο μάτι.
1: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς, θα είχε και ασίστ.
0: Ναι.
1: Πέρα από όλα τα λαμπάκια.
0: Είπε στο Γιώβιτς, εγώ έχω και μια, το έχω δείξει και το λέω πάντα. Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ανέκαθεν και είχε μεγάλους επιθετικούς. Τώρα τι να πω, να αρχίσω να του πλέκονται γκόμια και να λέω την αξία του Γιώβιτς. Δεν είναι τυχαία ότι.
1: Όχι, τα έχουμε πει. Επειδή δεν τα έχουμε πει, πες μου και μια τάκα για εθνική που μου πει, θα μου πει και δεν έχει πει κανείς σήμερα.
0: Να σου πω μόνο για την κολάρα που βάλε και πες μου αν συμφωνείς. Δεν ξέρω αν πρόλαβες, μάλλον σε μικρός, Θωμά Μαυρό, όχι σίγουρα.

0: Δεν έχω δει live. Βίντεο.
1: Αυτό μου θύμισε Θωμά Μαύρο.
0: Για την κεφαλιά, πώς την πήρε τα φάλτσα.
1: Αυτό το γκολ από τους υπάρχοντες επιθετικούς στην Ελλάδα, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Μπορεί να φαίνεται απλό για όσους δεν ξέρουν παλά να πούνε τι έκανε. Μόλις τραβήχτηκε ένα βήμα πίσω και έκανε μια κεφαλιά και πήγε στο... Μα δεν είναι. Πολλά... Έχει βάλει πολλά τέτοια. Σου δείξω με τη Μίλαν εναντίον της Ίντερ. Δύο γκολ με κεφαλιές. Το ένα είναι σχεδόν πανομοιότυπο. Δηλαδή είναι απίστευτη παιχτούρα. Και αυτά που ακούω, 9 μισάρι δεν μπορεί και είναι λίγο βαρύς και δεν συμμετέχει. Εντάξει, για μένα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι από το πολύ πανοράφι. Αυτό είναι και ατάκα ενός δημοσιογράφου συναδέλφου, το είδα γραμμένο, αλλά πώς το λένε, με εκφράζει πλήρως. Και είναι με διαφορά, όχι επειδή είναι στην ομάδα μου, με διαφορά όμως, το καλύτερο φως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, Δημήτρη.
1: Καταρχάς, ξέρει απίστευτο. Τώρα για εθνική.
0: Ας τα πει ο επόμενος, επειδή όντως έχω κρατήσει πολύ και μου παραπονιούνται.
1: Εναντίον του Λούκα Γιώβιτς, απέξουμε, αν μπορέσουν και τον κρατήσουν εκεί, θα παίξει βασικός από ό,τι διαβάζω. Βλάχοβιτς, έτσι είναι τραυματίας, κάτι.
0: Τραυματίας. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, καλή, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλή. Λοιπόν, δίκιο μου έχετε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
2: Ναι, γεια σας, Παναγιώτης από Ρόδο.
0: Γεια σου, πολύ, πολύ Πάνος, πολύ Παναγιώτης. Μάλλον λόγω μπουρνά από εμένα, στην εχοληψία. Περνάει μόνο Παναγιώτηδες.
2: Έχω καιρό να πάρω. Έπαιρνα από τον Κότζο παλιά.
0: Όπα, τόσο πολύ.
2: Έπαιρνα καιρούς.
0: Ωραίος.
2: Γεια σας, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Και εγώ, εντάξει, συμφωνώ με σταδιακά με κάποιους φίλους στο Παναθηναϊκό που πήραν, απλά είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε. Δηλαδή, και λογικό, οι πιο πολλοί Παναθηναϊκοί να είναι και λίγο δύσπιστοι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι και προπονητές και ελπίστες όταν πήγαν να δείξουν κάτι καλό, μετά είδαμε, εξαφανίστηκαν, κάτι έγινε. Τώρα βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι το γήπεδο που... Τώρα πάμε για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Όπως δείχνει, προχωράει το γήπεδο.
0: Προχωράει, ναι. Άκουγα το πρωί και όλα στο... και το νωρίτερα το απόγευμα τον Διονύση Δεσίλα. Προχωράει. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα. Κάθε γήπεδο είναι μεγάλη.
2: Θα ήμασταν πολύ δυσπιστοί, αλλά από τη στιγμή τώρα που είναι το γήπεδο, τώρα αλλάζει το πράγμα. Έχουμε ένα πάτημα. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι, απλά είναι λίγο νωρίς να κρίνουμε, γιατί είμαστε και ένας λαός που μπορεί ο καινούριος προπονητής να πάει μέχρι τέλους τρένο και όταν χάσει λίγους αγώνες στα play-off να πούμε να τον διώξουμε, ας πούμε.
0: Γι' αυτό λέμε, στήριξε σε κάθε... Αν σε έχει πείσει ως προπονητής τώρα, μπορεί κάποιος να μην τον έχει πείσει. Θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ αυτή. Αλλά αν σε έχει πείσει, χρειάζεται στήριξη. Και στα δύσκολα, θα έρθουν και τα δύσκολα. Μπορεί να μην έρθουν, μπορεί να μην έρθουν. Okay.
2: Ναι, ναι. Επειδή λόγω χρόνου δεν παρακολούθησα, για κρεμάς προπονητής έκανε και πρωταθλητισμό.
0: Ορίστε.
2: Επειδή δεν παρακολουθούσα λόγω χρόνου και ότι έλειπα στο εξωτερικό, αυτός ο προπονητής είχε κάνει και πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατά τεστ. Θα δούμε από εδώ και πέρα.
0: Διαφωνώ ότι δεν ήταν δυνατά. Ήταν δυνατά στα δικά μου μάτια.
2: Στα ελληνικά εννοώ, πέρα στους αγώνες που πέρασαν.
0: Και στα ελληνικά, ναι. Παιδιά, στην Ελλάδα. Το τζάντισα. Έχουμε. Έχουμε και τραγουδάκι όμως. Ωραία, άντε τελευταίο και να πάμε και την παραγγελιά. Από τη Σαλόνικα, από το Γιάννη. Πάμε, χαίρετε. Τελευταίος.
3: Τι παραγγελία θα πάρεις, Μανώλη?
0: Νταλάρα, από το Γιάννη Ψαλόνικα.
3: Νταλάρα,
0: ναι.
3: Δεν μας καίγεις, δεν Νταλάρα.
0: Όπα. Όπα. Θα σε κλείσω για να πουλάβουμε το τραγούδι, μάλλον, ναι.
3: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου, Πανώ. Και ο κόσμιος, όμως.
3: Τώρα δεν με ξέρεις καθόλου γι' αυτό.
0: Είτε σε ξέρω, είτε σε ξέρω. Τέλος πάντων, για πες.
3: Έκανες μια ερώτηση σε κάποιον φίλο του Παναθηναϊκού. Είδες από πάνω σε πάνω σε όλη την εκπομπή.
0: Σωστό και αυτό.
3: Ότι τι θέλεις να αλλάξεις στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δεν το έκανα κακοπροαίρετα, έτσι. Και άλλους. Από άλλες ομάδες.
3: Τι κάνουμε.
0: Ωραίος.
3: Ναι.
0: Σωστός. Πάμε.
3: Ναι. Για να πεις ότι ή να θες κάτι να αλλάξεις από μια ομάδα ή... αυτό πρέπει να έχεις και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ναι.
3: Το Παναθηναϊκό ακόμα δεν τον είδαμε σε πολύ δυνατά παιχνίδια. Αν βάλεις την εξίσωση το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι μέτρο σύγκρισης, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε, ναι μεν μπήκε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά έμεινε πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ με 15.
0: Για μένα, φίλε, πάνω δύσκολα παιχνίδια είναι και με Πανετολικό και με Κηφισιά και με Καλαμάτα,
3: ναι, φίλε,
0: όλα
3: ναι,
0: δύσκολα
3: φίλε,
0: είναι.
3: Ναι, φίλε, ναι, δύσκολα παιχνίδια όταν παίζεις με κλειστές άμυνες. Πρόσεξε ότι που δεν θα καταλήξω. Θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition.
0: Ναι. Το έχει βελτιώσει και αυτό,
3: όχι, εντάξει. Θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition με παιχνίδια που θα καίνε. Δηλαδή όπως έρχεται το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
3: Θέλω να το δω εκεί το παιχνίδι. Θέλω εκεί να δω πραγματικά τι ψάρια πιάνει ο Καμαρά, γιατί μπροστά με την μπάλα είναι καλός.
0: Πάνω έχει βελτιωθεί συνολικά η ανασταλτική λειτουργία και εγώ μαζί σου να το δούμε και σε ένα πιο από την Καλαμάτα.
3: Εγώ όμως κρατάω μια πισινή, φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί, αλλά κρατάω μια πισινή.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Καμαρά δεν είναι γρήγορος. Ναι, μεν θα θέλει να παίξει με δύο οχτάρια. Σεβαστό.
0: Κάνει τη δουλειά ο Κάγκουα δίπλα.
3: Θα το δω.
0: Ναι.
3: Δεν παίζει ένας, παίζω δύο.
0: Καλά, προφανώς πάνω, δίκιο έχεις αυτό. Δεν σημαίνει ότι την πέμπτη αγωνιστική έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα μας απόλυτα. Υπάρχει. Λοιπόν, πες μου ακόμα μια τάκα για να πάμε να ακούσουμε και τον Νταλάρα που σου αρέσει. Μια τάκα, έτσι.
3: Ο Πάριος μου αρέσει και ο Νταλάρας, καλώς είναι.
0: Κάνε μου μια παραγγελία να την βάλει αύριο ο Νίκος. Πού θα είναι.
3: Τον Μπάμπι το Φλού.
0: Μπάμπι το Φλού, ωραία.
3: Ναι. Τες αρέσει.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Ποιος είμαι εγώ να πω για τον Μπάμπι το Φλού. Γι' αυτό τραγούδι.
3: Καλό είναι.
0: Γεια σου Πάνο, καλή δουλειά.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνο Μπουρνά. Αύριο με Νικόρα Λιθάστε. Πάμε, το έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Sport FM.